0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ό,τι και να σου συμβεί, μόνος περπάτας στη γη και θα μάθεις να τα αντέχεις. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί, φύλαξε το.

αργά κι όλα τα καλά παιδιά βρίσκουν το δικό τους δρόμο. Ξέρουν ποιος είναι μισός, πληγωμένος

βρει τι να πεις, τι να σου πει. Ξέρεις πια τι είναι δικό σου. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί. Έφτιαξες τον άνθρωπό σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ιράν, αναφέροντας ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και υποδομές που σχετίζονται με την αυσιπλοεία, ενώ υποστηρίζουν ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπά στα νότια. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για πιθανή μαζική επίθεση, ενώ απείλησε την Τεχεράνη ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής: πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, είπε ότι θα τιμωρήσει το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΟΗΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Την ανάγκη να σταματήσουν τα παρατεταμένα βάσανα των κατοίκων της Γάζας, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας την ανησυχία του για την κατάσταση των αμάχων. Την επιβολή νέων δασμών από 10 έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Εξαιρετικά απογοητευτικοί είναι οι δασμοί των Ηνωμένων Πολιτείων, λέει η Νέα Ζηλανδία. Για αδικαιολόγητους δασμούς κάνει λόγο η Αυστραλία. Τη λύπη της εξέφρασε η Ιαπωνία. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω της 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους κοντά στην πρωτεύουσα. Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητάει η Γαλλία για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που απειλούν κατοικημένες περιοχές. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή παράδοση στα Γρεβενά. Στην Άνω Σύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε χθες 41χρονη γυναίκα μετά από έντονη λογμαχία με ζευγάρι μέσα σε κατοικία. Οι δύο ένοικοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες κυρώσεις σε βάρος των κουβανικών ιατρικών αποστολών στο εξωτερικό, που θεωρούνται ένας από τους βασικούς τρόπους εξασφάλισης συναλλάγματος για την Αβάνα. Το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα σε υποδομές ενέργειας, σύνδρευσης και υγείας, καθώς και πολιτιστικούς και θρησκευτικούς χώρους στην Ουκρανία. Στη Νέα Υόρκη, δύο άνθρωποι μαχαιρώθηκαν χθες από άνδρα που φώναζε «Ο Θεός είναι μεγάλος» στα αραβικά. Ο δράστης είναι λύθη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Γεροκομείο Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Σποράδες, Εύβοια, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Μαγνησία, Λάρισα, Φθιώτιδα, Αττική και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι ως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και sport. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Μαζί η Διαβήτης. Οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Τα 10 SOS για να αποφύγουμε τις παγίδες. Το μενού που ασφαλίζει την ινσουλίνη στη ζέστη. Νέες ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Και Arlequin. Τα θρηλυκά βιβλία έρχονται να σας κάνουν συντροφιά στις διακοπές σας. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.

I love you too. Πολύ πολύ καλημέρα σας στο Air News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8 όπως κάθε πρωί. Και σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Άντε να μαζευόσαστε σιγά σιγά οι πρωινοί, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και τα λοιπά. Και πάει το καλοκαιράκι όλοι πίσω στη δουλειά. Και μπορώ να πω και άλλα τέτοια ποιματάκια για το Διονυσάκο που γυρνάει από Δευτέρα. Άντε να φεύγουμε εμείς. Σας προειδοποιώ βέβαια, αν είσαστε εδώ από Δευτέρα, ότι θα έρθει και θα αρχίσει να λέει τα καλό χειμώνα και τέτοια.

Είναι παγαποντάκος, παιδιά. Είναι παγαποντάκος ο Χατζημιχάλης. Παναγιώτα εδώ, η Χρονοπούλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου, επειδή να μην ξανανοίξει μικρόφωνο στο Διονύση. Διονύση, ακούς? Λοιπόν, η Παναγιώτα Χρονοπούλου λοιπόν είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, το Ιράκι μας διαλέγει τα περισσότερα τραγούδια που ακούτε, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Φοράω ήδη βατραχοπέδιλα, να ξέρετε. Δεν ήρθαμε παπούτσια.

σήμερα πάντως δεν θα είναι μια μέρα χαρακτηριστική του Ιουλίου, γιατί θα έχει βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση ακόμα, σε φυσιολογικά όμως για την εποχή επίπεδα. Ήταν χθες το βράδυ τόσο ωραία, τόσο δροσερά έξω. Δηλαδή ήθελες να κάθεσαι έξω, να μην θες να γυρίσεις, παιδί μου, σπίτι, να μην μπεις από το μπαλκόνι μέσα, ας πούμε. Λοιπόν, να ξέρετε ότι θα έχει ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά και στα νησιά. Τις πρώτες πρωινές ώρες, τώρα δηλαδή, φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα Επτάνησα. Οι πρώτες πρωινές ώρες πέρασαν, Κατερίνα, τέλος πάντων. Στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, αλλά γρήγορα θα επεκταθούν και σε αρκετά τμήματα της υπόλοιπης χώρας. Στη Θεσσαλία, τη Στερεά, στην Αττική εδώ, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, στη Δυτική Μακεδονία, στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Από το απόγευμα θα πάνε λίγο πιο ανατολικά τα φαινόμενα και θα επηρεάσουν κυρίως τις Κυκλάδες στα νησιά του Βόρειου Κεντρικού Αιγαίου και αργότερα θα επηρεάσουν και τα Δωδεκάνησα. Μαλάδια θα έχουμε το μεσημέρι και το απόγευμα, λέει, στα Επτάνησα και στα δυτικά ηπειρωτικά και τοπικά στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα και μπορεί και στην Αττική. Γιατί δεν λέμε όλη τη χώρα να τελειώνουμε, γιατί εδώ και Ανατολική Μακεδονία και Χαλκιδική και Θράκη. Επειδή δεν είναι η Πελοπόννησο. Λοιπόν, σας είπα λοιπόν ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σήμερα. Του τέστην. Στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 24, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 18 έως 28, στην Ήπειρο από 17 έως 31, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 17 έως 33, στην Πελοπόννησο από 17 έως 34, στην Κρήτη από 20 έως 33, στα Επτάνησα από 21 έως 31, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 22 έως 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 24 έως 31 βαθμούς. Εδώ στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 33. Θα μπορεί να βρέξει κιόλας από το μεσημέρι προς απόγευμα και μπορεί να ρίξει και χαλάζι στα βόρεια και νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη βροχές, καταιγίδες από το πρωί τώρα, οι οποίες θα επηρεάσουν περισσότερο τα δυτικά και ανατολικά τμήματα του νομού και ιδιαίτερα τη Χαλκιδική. Ακούτε, κάνει μπουρίνια εκεί. Συχνά, το ξέρετε βέβαια, αλλά το λέω για να σας προετοιμάσω. Λοιπόν, θα φυσάει μέχρι 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη, θερμοκρασία από 21 έως 29.

Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Θα μας ψάξετε ως Earth News με ένα κενό radio και θα μας βρείτε και θα στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος, ο δεύτερος, είναι μέσω του Facebook, Πρωινή Παρέα η Απασφαλισμένη. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger.

Καλημέρα στον. Ο Σολομών πηγαίνει από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη και έχει 19 βαθμούς και εύχεται καλό που σου κούσε όλους. Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια. Με ζακέτα είναι σήμερα στη βεράντα, 24 βαθμοί, αλλά ο Φραπές τέρμα παγωμένος. Ο Γιώργος, 13 βαθμοί τώρα, λέει, και αρκετή συννεφιά. Με το καλό να έρθει ο Διονύσης και καλές διακοπές. Μου εύχεται, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζόρτζ μου. Η Μαρία, καλές διακοπές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα. Χθες το βράδυ, λέει, είχε 32 βαθμούς μέχρι κάποια ώρα και μετά τις 10 άρχισε να πέφτει η θερμοκρασία. Ευχαριστώ πολύ, Κυριακή μου. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλό Σαββατοκύριακο. Κύριε Παύλο μου, ναι, καλές θάλασσες.
1: Φεύγουν τα σύννεφα.
0: Ο Δημήτρης έχει βγάλει από την ντουλάπα το αδιάβροχο και περιμένει με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά.

17 βαθμοί στην Ξάνθη, μας λέει η Φωτεινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα γιορτάζει ο Αθηναγόρας και η Χριστίνα. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνή ημέρα αυτοφροντίδας. Αυτή την αυτοφροντίδα θα ήθελα πάρα πολύ να την υιοθετήσω και να μην την γιορτάζουμε μια φορά το χρόνο. Έτσι. Είναι μια εκστρατεία ευαισθητοποίηση γίνεται σε όλο τον κόσμο για να υπενθυμίσει σε όλους εμάς ότι η αυτοφροντίδα είναι σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την πρόληψη πολλών καταστάσεων υγείας και τη διαχείριση

Σήμερα είναι η μέρα του Σιμών Μπολίβαρ σε Κολομβία, Βενεζουέλα, Βολιβία και η Σιβερινό. Είναι η μέρα του ναυτικού επίσης στη Βενεζουέλα. Είναι η μέρα της αστυνομίας στην Πολωνία. Είναι εθνική ημέρα τεκίλας στις Ηνωμένες Πολιτείες με πρωτοβουλία του κλάδου. Παρακαλώ. Τεκίλα.

Και σήμερα, επειδή ήταν βροχερός ο καιρός, είχε αποφασιστεί η επέτειος, η γιορτή που γίνεται στο Προεδρικό Μέγαρο, να μεταφερθεί εντός και όχι στους κήπους του Μεγάρου, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ωραίοι, η αλήθεια είναι. Αλλά για να μην έχουμε παρατράγουδα και αρχίζουν και τρέχουν οι κυρίες και γίνει μαρούλι το μαλλί και βουλιάξουν τα καναπεδάκια και δεν είναι ωραίο πράγμα τέλος πάντων. Αποφασίστηκε να γίνει μέσα.

Ήταν πολλοί εκείνοι που ανακοίνωσαν ότι θα πάνε, μεταξύ των οποίων και η κυρία Ρένα Δούρου, η νέα επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν της κοινοβουλευτικής ομάδας, επί της ουσίας. Δεν είναι πρόεδρος ακόμα, γιατί πρόεδρος πρέπει να εκλέξει το συνέδριο. Τέλος πάντων, με απαξιωτικό τρόπο μίλησε για αυτή την επέτειο και για αυτούς που θα παραστούν εκεί, σε αυτή την επέτειο, τους πήρε όλους η μπάλα. Ήταν μια λίγη συλλογική απόφαση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως είναι με τη σημερινή του μορφή. Και θα τιμήσουν αλλιώς τη γιορτή της Δημοκρατίας. Πάντων, είναι μια πολύ σημαντική επέτειος η σημερινή. Σημαίνει πάρα πολλά για τη δημοκρατία μας, για μια ολόκληρη, έτσι, αλλάζει μια ολόκληρη περίοδος, σημαδεύει μια ολόκληρη περίοδο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μικροκομματικούς λόγους. Γνώμη μου, το λέω. Για να πει ο καθένας αυτούς με αυτά που θέλει και για να ακουστεί. Α, δεν θα πάω γιατί αυτό, δεν θα πάω γιατί εκείνο, δεν θα πάω γιατί το άλλο. Αν δεν θα πάω εγώ, θα είναι γιατί πονάει η μέση μου και δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, ας πούμε. Και δεν είναι ούτε θέματα σούλα, θέλω να πω προσώπου. Είναι θεσμός η Προεδρία της Δημοκρατίας και ίσως θα πρέπει να το σεβόμαστε λίγο παραπάνω. Δεν θυμάμαι όλους αυτούς που εξανίστανται τώρα και είναι λίγο στα κάγκελα, ας πούμε, γιατί λέει θα είναι ακροδεξιοί καλεσμένοι και δεν ξέρω εγώ τι στην Προεδρία της Δημοκρατίας να κάνανε τα ίδια όταν με τη Χρυσή Αυγή, ας πούμε. Δεν πρέπει όμως να ανεβάζω στόνου σήμερα, δεν πρέπει να το κάνω αυτό, γιατί φεύγουμε για διακοπές και πρέπει να είμαστε ήρεμοι. Το είπε ο γιατρός, το σύστησε ο γιατρός. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα. Θα ήθελα να αναφερθούμε στις καθυστερήσεις της ανανεώσης διπλωμάτων. Είμαι οδηγός διεθνών μεταφορών και εδώ και τρεις εβδομάδες δεν μπορώ να εργαστώ. Γιατί το Υπουργείο Μεταφορών, το παράρτημα, ας πούμε, της Θήβας, καθυστερεί την έκδοση. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Υποτίθεται ότι τα έχουμε ψηφοποιήσει όλα. Θα το ψάξουμε, παρότι θα φύγω εγώ, θα το αφήσω στο Διονύση και θα σας ενημερώσω να το ψάξουμε. Καλημέρα στην Αντωνία. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλές διακοπές, λέει, εύχεται σε όσους φεύγουν. Καλημέρα στο τρανό ζεγοβγολατιό στον Κώστα. Καλημέρα στην όμορφη Ξάνθη. Δεν μας είπες, λέει, που θα πάμε σε διακοπές για να ζηλέψουμε λίγο. Όπου και να πας, εγώ σου εύχομαι να περάσεις υπέροχα, λέει ο Δημήτριος. Δημήτριε, αν ήξερα, θα στο έλεγα. Καλημέρα στο Θοδωράκη στην Ελασσόνα, 18 βαθμοί. Λέει μια φωτογραφία ωραία φωτεινή για να μπω στο κλίμα, λέει. Είναι από την Άξο το 2017. Από τότε έχω να πάω διακοπές, μου λέει, από το χωριό μου. Ναι,

Σαν σήμερα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 1908, λίγο πριν τον τερματισμό του Μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρη σοριάζεται στο έδαφος. Θεατές τον πιάνουν, τον ανσηκώνουν και τον βοηθάνε να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί ο καημένος. Νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. Τι γλυκούλιδες όμως οι θεατές, πολύ γλυκούλιδες. Το 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. Το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης, που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη Στεριά, το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος ρους του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από τη Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ήμβρο και την Τένεδο. Το 23 αυτά. Το 1974 χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν. Στις 4 και 4 ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη. 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μυχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Αρε Ανδρέα, αρε Ανδρέα, Ανδρέα μου. Το 2008 ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επίπτωση της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίτζα Τσάνκο και κλέβει την παράσταση. Τι να έχει γίνει αυτή η κοπέλα, πώς να έχει πορευτεί στη ζωή της, ας πούμε, που την πήρε κάτω στις στερούγες του τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, γιατί ήθελε να δείξει το διαφορετικό και πολύ καλά έκανε, να ήταν και το μεταναστευτικό τότε άρχιε, χαμός γινότανε. Λοιπόν, τι να γίνει. Σήμερα γεννήθηκε το 1783 ο Σιμών Ντε Μπολιβάρ, ο απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανικό ζυγό και ο οραματιστής των ΗΠΑ της Νότιας Αμερικής. Μέχρι εκεί δεν έφτασε. Το 1897 η Αμέλεια Έρχαρτ, η τρανή, η σπουδαία, η ατρόμητη Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της τον Ατλαντικό. Αχ, έχει γενέθλια η Τζέι Λο. Θα μπούμε μετά τις 6.30 με Τζέι Λο οπωσδήποτε, γιατί Jenny from the Block είναι το γεννημένο και το 70. Είναι με ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα και πολύ χαίρομαι που βρήκα άλλη μία που είναι μεγαλύτερη από μένα. Λοιπόν, το 1879 πεθαίνει ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Έλληνας ποιητής και πολιτικός. Το 1901 ο Ανδρέας Λασκαράτος. Και το 2023 η Μαριάννα Βαρδινογιάννη.

Καλημέρα στην όμορφη παρέα από την όμορφη Ξάνθη. Ναι, αλλά δεν μας είπες που θα πας διακοπές. Για... Α, το είπα αυτό, καλέ. Λοιπόν, για Μύκονο μου λέει, σε κόβω, αλλά ντρέπεις να το πεις. Μακάρι, παιδιά, να είχα κλείσει. Αλήθεια, όχι, δεν θα ντρεπόμουν εγώ. Εγώ θα σας έλεγα, παιδιά, εγώ κλείσει εκεί και εκεί. Δεν τα κρύβω εγώ αυτά. Καταρχήν δεν μ' αρέσει το εγκόγνητο, δεν πηγαίνω εγκόγνητο.

Καλημέρα από Σέρες ο Παναγιώτης, 18 βαθμοί, ωραία δροσούλα. Κατέρα να περάσεις καλά, να ηρεμήσεις, να ησυχάσεις. Αλλά να σε θυμίσω ότι δεν είναι δεκαετία του 90, του 80 να πας στο νησί και σε περιμένουν rooms to let στο λιμάνι. Οπότε σε βλέπω σε αντίσκηνο. Δεν πάω σε αντίσκηνο. Καλύτερα στον καναπέ, δεν πάω πουθενά. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα, δεν τα κάνω εγώ αυτά τα πράγματα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σημαντική επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Κύριε, χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός. Αναφόρες για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή μαζική επίθεση. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Επιβολή νέων δασμών από 10 έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το μεσημέρι ο αυτοκινητόδρομος κεντρικής Ελλάδας Ε65, που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέας, στο γυροκομείο Αθηνών, στις 10 το πρωί, η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ισχυρή άνεμη το σκηνικό του καιρού, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι, η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.

Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας. Θα πω δύο πράγματα για τον Τζενιφεράκη. Το ένα είναι ότι τη βλέπεις, ας πούμε, να κάνει αυτά τα show και έκανε και κάτι φοβερά show με πολύ γνωστούς. Στην Ιταλία, στην Ταορμίνα, έκανε κάτι φοβερά τις προηγούμενες μέρες κτλ. Και παρότι είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα, Τζένιφερ, τα μισά να προσπαθούσα να κάνω στη φυσική κατάσταση που έχω εγώ από αυτά. Θα με πιάνει η μέση μου, ο αφιένας μου, θα έμενα, θα με παίρνανε δύο σηκωτή και τα λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα. Η Τζένιφερ είναι ένα πονεμένο κορίτσι στις σχέσεις της, δηλαδή θέλω να πω δεν έχει στεριώσει, δηλαδή είχε σχέσεις, ας πούμε, μεγάλος έρωτας της ζωής της είναι ο Μπεν Άφλεκ, εντάξει, τώρα τι να λέμε, αλλά δεν τον άντεξε και πάλι τη δεύτερη φορά, του δώσε μια δεύτερη ευκαιρία, της έσπασε τα νεύρα, τον έστειλε. Όμως θέλω να πω ότι η Τζένιφερ εδώ θα τα χαλάσουμε, λέει για παράδειγμα, είπε σε αυτή τη συναυλία που έκανε, υπάρχουν και βίντεο που κυκλοφορούν, ναι. Δεν χρειαζόμαστε κανένα να μας αγοράσει οτιδήποτε. Θέλουμε να το κάνουν, δηλαδή τι εννοεί, να μας προσέχουν, αυτό εννοούσε. Μερικές φορές αυτό είναι το ωραίο, αλλά ξέρετε τι κάνει έναν άντρα πραγματικά ελκυστικό. Δεν είναι το ρολόι, δεν είναι το αμάξι, δεν είναι το ιδιωτικό τζετ. Πραγματικά δεν είναι, παρότι λοιπόν αυτά είναι ωραία. Εμένα δεν θα με χάλαγε να έχει ιδιωτικό τζετ. Συγγνώμη, Τζένιφερ. Θα μου πεις επειδή η Τζένιφερ έχει. Ναι, εντάξει, άμα έχεις, δεν σε νοιάζει. Και συνέχισε η αγαπημένη Τζένιφερ, χρόνια της πολλά. Είναι να τους βλέπεις να φτιάχνουν το κρεβάτι το πρωί ή να πλένουν τα πιάτα για σένα όταν είσαι κουρασμένη τη νύχτα. Αυτό είναι σεξ. Βρε Τζένιφερ, μια στρατιά έχεις και θα κάνουν αυτά. Θα βάζεις το παλικάρι να σου πλένει τα πιάτα και να σου φτιάχνει το κρεβάτι το πρωί. Μας κοροϊδευόμαστε τώρα. Της αρέσει, λέει, είναι σεξι. Αυτό είναι, λέει, φοβερά σεξι. Γεια σου, Σία. Σε τραγουδίστρια, λέω. Όλες αυτές είναι φίλες μου. Λοιπόν, η κυρία Σούλα, λέει, από την Αρτέμιδα μας έστειλε ένα μήνυμα και χαιρετάει την Μέρι Λίντα που έφυγε, άλλη μια, λέει, σπουδαία καλλιτέχνη με πολύ ποιοτικά τραγούδια, αλλά αυτά μένουν, βέβαια μένουν, δεν φεύγουν αυτά. Πρέπει, το ζήτημα δεν είναι αν πρέπει να έχουμε ή δεν πρέπει να έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας, και καλά είναι να έχουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Έχουμε τον πρόεδρο της κυβέρνησης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης όμως έχει άλλο ρόλο. Εδώ μιλάμε για ένα θεσμό και μιλάμε για μια γιορτή. Τώρα δεν είναι τι θέλει ο καθένας μας. Έχουμε ένα σύνταγμα. Έχουμε μια δημοκρατία. Έχουμε ένα ιστορικό γεγονός. Τώρα, αν σε αυτό το ιστορικό γεγονός και σε αυτή την επέτειο ο καθένας προσπαθεί να λέει το μακρύ του και το κοντό του, ζήτω που καήκαμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη που έστειλε μια υπέροχη φωτογραφία από το φωτισμό του βράχου στη Μονεμβασιά, στη Νεάπολη. Το βλέπω, είναι στη Νεάπολη ο Παναγιώτης, 24 βαθμοί.

Ο Μπάμπης, καλές ήρεμες με σωστές θερμοκρασίες διακοπές. Χθες είχαμε μια πολύ όμορφη μουσική βραδιά με Βανθία Ρεμπούτσικα στο κάστρο της Μητυρίνης. Μπάμπη μου, τι ωραία! Πόσο υπέροχη μουσικός, τι υπέροχη, Βανθία Ρεμπούτσικα.

Καλημέρα στο Σταύρο, στο Μαρούσι. Καλημέρα στον Θοδωρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα στη Μαριτίνα. Μου λέει Μαριτίνα, μη σκάς. Εμένα αν τα έκανα αυτά θα με έπαιρναν τέσσερις και ο παπάς πέντε ψέλνοντας. Αυτά που κάνει τζελό. Εντάξει παιδιά, το κορίτσι όμως είναι η δουλειά της. Εντάξει, εμάς είναι άλλη δουλειά μας. Εμείς είμαστε της τάβλας. Γιατί συνάδελφοι είμαστε και με τη Σία και με τη Τζέι Λο. Εντάξει, εγώ δηλώνω πια, τελείωσε, δημοσιογράφος, τραγουδίστρια.

Καταλήγει Jesse G, ε. Jay, Jesse J. Jay. Είναι δυνατή. Η αλήθεια είναι τώρα, δεν σας έχω πει τίποτα ειδήσεις, θα σας πω και ειδήσεις. Όμως τώρα όλοι ειδήσεις θέλετε να ακούτε. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής πράγμα. Ότι σκεφτόμουν προχθές η Ρέι, ας πούμε, που είναι φοβερή, έτσι ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Έχει κάνει φοβερές επιτυχίες με προεξάρχουσα επιτυχία το Where is my husband, που είναι ο άντρας μου. Φαντάζεται τώρα αυτό στα ελληνικά. Θα μου πεις γιατί. Εδώ έχουμε τραγούδι το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Αλλά πώς ακούγονται, λέω ρε παιδί μου. Τώρα η Ρέι ακούς και λέει Where's my husband? Και χορεύεις εσύ και λες πω τραγουδάρα. Άμα τα ακούγεις στα ελληνικά, τι θα έλεγες? Ούτε ο Στεφάνιμ. Θα μπορούσε να γίνει δημοτικό. Ούτε ο Στεφάνιμ.

Χθες άκουσα ένα τραγούδι με αυτό το μπουζούκλο τέτοιο. Είμαι σε άλλη φάση, το σκέφτηκα στη στάση. Καλημέρα στη Μυρτώ, στη Μυτιλίνη.

Λοιπόν, το Ντουμπάι προσφέρει παροχές 700 ευρώ σε κατοίκους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που θα πείσουν φίλους ή συγγενείς τους να επισκεφθούν την πόλη, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πτώση του τουρισμού μετά από αυτά που έχουν γίνει, που τους έχει κάνει ο Τραμπ εκεί με το Ιράν. Είναι το πρόγραμμα Dubai Invite και επιτρέπει σε κάθε κάτοικο να προτείνει έως 3 επισκέπτες. Για καθέναν από αυτούς προβλέπεται πακέτο παροχών 700 ευρώ. Το πακέτο περιλαμβάνει διαμονές σε ξενοδοχεία, προσφορές σε εστιατόριο και εισιτηρία για αξιοθέατα. Οι επισκέπτες πρέπει να ζουν εκτός Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και να φτάσουν με έγκυρη τουριστική βίζα. Παναγιώτα, ξέρουμε κανένα στο Ντουμπάι? Τίποτα. Τα ταξίδια μπορούν να γίνουν μέχρι 31 Οκτωβρίου. Οι παροχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι και το Δεκέμβριο. Αυτό γίνεται τώρα για να τονωθεί ο τουρισμός, γιατί έχει πάει στα Τάρταρα, στο συγκεκριμένο Εμμυράτο. Γιατί από το Φεβρουάριο περνάνε οι πύραυλοι πάνω από τα κεφάλια τους. Περνούσαν, τώρα δεν περνάνε. Σκεφτείτε, μίλαγα εγώ με κλειστό μικρόφωνο. Το είχα κλείσει μόνη μου. Λοιπόν, το 2025. Τα πάω ωραία. Το Ντουμπάι είχε η Ρέι ψάχνει τον άντρα της. Λοιπόν, είχε υποδεχθεί 20 εκατομμύρια επισκέπτες το 2025, αριθμός ρεκόρ. Τώρα θα κάνει αρνητικό.

Τι ωραία στη Νέα Κίο. Καλό ξημέρωμα, εύχομαι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία Ανατολή στον Πέτρο. Καλημέρα στην Ελένη από το Ηράκλειο Κρήτης. Επιτέλους λίγη δροσούλα σήμερα, όμως η τιμή του πετρελαίου μας ανάβει τη θερμοκρασία ξανά. Η Ελένη και ο Θανάσης είναι. Μωρέ, έχετε δίκιο.

0: Your husband is coming.
1: Αυτό είναι το ωραίο σημείο του κομματιού, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στον Κυριάκο που λέει είναι όλα έτοιμα για τη μεγάλη γιορτή της προσφυγικής Αγίας Παρασκευής του Σαββατοκύριακου στη γειτονιά μας. Ευχές για ευχάριστες διακοπές όπου και να πας, Κατέρινα. Παιδιά, θα έχει κάτι πανηγύρια τώρα της Αγίας Παρασκευής. Μέσα Σαββατοκύριακο, χαμός θα γίνει. Έχουμε και εμείς στο χωριό, στη Λευτέριανη, βέβαια, για Παρασκευή. Γίνεται χαμός. Χρόνια πολλά στις βιβούλες που γιορτάζουν την Κυριακή.

Ξέρετε τι, αποφεύγω να μιλήσω για την βαριά επικαιρότητα, γιατί θα πάμε σε λίγο και στη τηλεόραση κιόλας. Αλλά αποφεύγω να μιλήσω για τη βαριά επικαιρότητα, γιατί είναι πολύ βαριά. Όλο φωνικά έχει και τέτοια πράγματα.

αρέσει τώρα με αυτή τη μουσική, γιατί αισθάνομαι σαν να συμμετέχω σε κάποιο πάρτι. Έτσι. Είμαι έτοιμη να παραγγείλω αντί για το χυμό μου ένα κοκτέιλ.

0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε σιγά σιγά με την τηλεόραση, με τον Κώστα και την Εύη. Να τους πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα σας, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ ωραία. Πώς θα πας, πώς είδες τις βάσεις των Μελλαδικών, είσαι έτοιμη για το πρώτο έτος στο Πανεπιστήμιο?
0: Καλά. Περνάω παντού όπου ήθελα.
2: Ιατρική και εσύ.
0: Τα είχα δηλώσει όλα.
2: Όπως οι φίλοι,
0: ναι,
2: από το
1: είχαμε
2: λιμάνι.
1: Είχαμε κάτι παιδιά που το πήρα, ναι, έχω την μικρή αίσθηση, όμως κορόιδευα λίγο εκεί στο λιμάνι, που λέγανε εγώ 19 έγραψα 1000 μόρια.
0: Μπαίνω
1: ιατρική, μάλλον έλεγε 20.000 μόρια έγραψα.
0: Σα τρολάρανε, παιδιά.
1: Ναι, κανονικά.
0: Και εγώ είμαι υπερπρώτη των πρώτων.
1: Ναι. Λέει, πώς το λέγω άλλο, έγραψε 19.200, μπήκα ιατρική, αλλά δεν μπήκα πρώτο, οπότε θα ξαναδώσω.
2: Και το άλλο μας είπαν το ωραίο, πάρω διακοπάρω.
1: Διακοπάρω αυτό πενέ.
0: Ωραίο. Καλό.
2: Ωραίο.
1: Όλοι, πάντως,
2: καλό.
1: Όλοι πάρα πάνε. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Εντάξει, όλη η πιτσιρικάρια τους αρέσει πάρα πολύ.
2: Συνήθως αυτοί που τελειώνουν τις Πανελλήνιες είναι λίγο άγραφος κανόνας να πάνε
0: πάρω ΙΟ.
2: Ένα από τα δύο. Η Μύκονος είναι λίγο για άλλο μπάτζετ, οπότε πάρω ΙΟ ταιριάζει.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι αυτό, ότι επειδή είμαστε 18 χρονών, και όχι μόνο πας, και 20 και 25 κλπ. Ναι, ψάχνεις κάτι το οποίο να πας, ωραία, κάνεις την παραλία, το μπάνιο, τα κτλ. Αλλά θες και το βράδυ να μπορείς να, αυτό που λέει, να παρτάρεις μέχρι το πρωί. Δεν είναι πολλά τα νησιά που το κάνεις αυτό πλέον.
0: Και ξέρετε τι θυμάμαι. Αν και για μένα είναι πολύ μακρινό, σα είναι πιο κοντινά. Όταν πηγαίναμε τις πρώτες μας διακοπές μόνοι μας, πιτσιρίκια, ας πούμε, 17, 18 και 19, δεν σε νοιάζει το φαγητό. Τώρα λες, θέλω να πάω σε ένα μέρος που να έχει ωραία εστιατόρια. Έτσι ξεκινάς. Να καταρχήν να έχω ένα ωραίο ξενοδοχείο για να είναι όλα ξεκούραστα, ναι, όμορφα ή δωμάτιο, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Και μετά και να πάω να έχει καλό φαγητό. Αυτό δεν το λες στα 18, δεν σε νοιάζει.
1: Να έχει καλό φαγητό. Να κάνω μια ένσταση εδώ.
2: Ναι. Το έλεγε.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι με αναμενιστική. Θέλω να πω ότι τρώγαμε. Εγώ θυμάμαι, ναι, στη Σαντορίνη. Τι να σου πω, ξενυχτάγαμε πάρα πολύ τότε, ναι, αλλά τη βγάζαμε και με ένα σάντουιτς, όμως, συγγνώμη.
1: Ωραία, ναι, κοίτα, είναι στο σταθμό, ναι, πάνω που, εκεί που τα κτέλη που φεύγουν στην
0: Σαντορίνη. Στο Σνούπι τρώγαμε σάντουιτς.
1: Τώρα.
0: Στα φυρά, βέβαια.
1: Εντάξει. Δεν το θυμάμαι πώς το λέγανε, αλλά αυτό ήταν. Αυτό που έμεινε μέχρι τις 5 το πρωί ανοιχτό, αυτό ήταν.
0: Ναι, δεν έκλεινε αυτό. Δεν έκλεινε.
2: Όταν πας αυτή την ηλικία διακοπές, πρέπει να, ο προορισμός να έχει διάφορες, μάλλον συγκεκριμένες επιλογές. Δηλαδή, να έχει και άλλους στην ηλικία σου.
0: Καλά,
2: δηλαδή,
0: εντάξει,
2: αν οι υπόλοιποι φυσικά δεν πάνε στην Πάρο, θα πας εσύ μόνος σου να κάνεις.
0: Όχι, δεν γίνεται. Ναι, σωστό, σωστό. Πρέπει να έχει το target group, σωστό.
2: Βέβαια.
1: Εγώ πρέπει να σου πω τώρα, επειδή.
0: Θέλει να πας στα μέθανα για αιματικά. Πολύ όμορφα. Μ' αρέσει εμένα.
1: Αφού είμαι στην Κατερίνα Νοσταλγία, θα με πιάσει και εμένα. Προσπαθώ, λέω, αν όντως το έκανα εγώ ή αν το ονειρεύτηκα. Έχω ρωτήσει φίλους που έχουμε πάει μαζί και παρέες. Και μου λέω ότι το κάναμε. Δηλαδή στην Μύκονο, θυμάσαι το κάβο Παραντίσο, το οποίο είναι after. Και το οποίο είναι και μακριά. Δεν πας με τα πόδια σε καμία περίπτωση. Να παίρνω από τη χώρα το κτέλ, το λεωφορείο, α πούμε, ήταν εκεί, στις 4 το πρωί. Δηλαδή, για να πάω να είμαι στις 4.30, να περιμένω την ουρά, γιατί και η ουρά είναι να μπει μέσα. Ναι. Για να μπούμε στις 5 ώρα, λέω, το έχω κάνει όντως, λέω, αυτό το πράγμα.
2: Και τι ώρα τελείωνε το πάρτι?
1: Ήτανε 5, ας πούμε, ξημέρωνε μετά από 2 ώρες που εκεί.
0: Ωραία.
1: Το πάρτι άνοιγε. Και τελείωνε, δεν ξέρω τι. Εγώ έφαγα, ξέρω, 8
0: ώρα. Δεν τελείωνε ποτέ.
1: Δεν
0: τελείωνε το πάρτι. Λοιπόν, τώρα που πες Μύκονος, τι θυμηθήκα. Θυμήθηκα μία από τις ωραιότερες μακαρονάδες με κιμά που έχω φάει μετά από ξενύχτη στη Μύκονο.
1: Εντάξει.
0: Πού θα το πάω?
2: Μετά από ξενύχτη,
0: Ναι, παιδιά, κοιτάξτε. Τότε υπήρχαν δύο πολύ εμβληματικά μπαρ. Τότε που πήγαινα εγώ.
1: Το τότε, όπως το ξεκινάς και το λες αυτόν τον τρόπο, αισθάνομαι ότι ήταν, ρε παιδί μου, εκεί τότε που ήταν κυβερνούσε ο Στρατάκης Παπάγος.
0: Το τότε ήταν αρχές δεκαετίας 90, γι' αυτό το λέω. Πήγαινα το σχολείο και μπορεί και έμεινα να γέννητη, δεν ξέρω. Δηλαδή πλέον έχω χάσει το τέτοιο. Λοιπόν, τότε λοιπόν, εκείνη τη δεκαετία υπήρχε το Μαντό και το Πιέρος. Δίπλα-δίπλα ήταν.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά δεν σταματούσε το πάρτι. Πώς να σου το πω. Και μέσα στη χώρα δεν σταματούσε.
1: Είστε μικρή Βενετία και
0: δεν σταματούσε, δεν σταματούσε. Πήγαινε, έτρωγες κάτι για να γυρίζεις το φαγητό. Ωραίο. Παιδιά, και αυγά μάτια.
1: Αλλά δεν πρόλαβες το λαμέρι στη μικρή Βενετία.
0: Όχι.
1: Το θυμάσαι, εντάξει, έκλεισε μετά αυτό. Ναι. Πήγαν να ανακαινήσουν, βρήκαν κάτι αρχεία μετά από κάτω εκεί και μετά έχει μια τέτοια διαδικασία. Εσύ δεν μας είπες που πήγαινες?
2: Εγώ, 18-19. Όταν τελείωσα τις Πανελλήνες, πήγα και εγώ στην Πάρο. Μαζί είμαστε δύο κλίμα με τη Χρυσίτα. Αλλά είναι μια ωραία επιλογή, γιατί είναι και όλα σχετικά κοντά και με το λεωφορείο.
0: Βλέπεις, πάνε το λεωφορείο τα παιδιά.
2: Ναι, το λεωφορείο, πώς θα πας τώρα, 18
0: χρόνια. Ναι, πώς θα πας, έχεις δίκιο.
2: Και έχω και πόδια μερικοί.
1: Κάτσε και μετά δεν υπήρχε. Ωραία, η πρώτη επιλογή είναι η μπάρας, οπότε καταλαβαίνω.
2: Μετά
1: Ήος. Α, Ήος είναι δεύτερη τρίτη.
2: Μετά, εμείς ας πούμε από Κρήτη γυρνούσαμε γύρω-γύρω στο νησί, όπου μπορούσαμε Χανιά, Ρέθυμνο. Ανάλογα, προσαρμόζεσαι. Το υπόλοιπο κάτι δεν βρίσκεις να κάνεις.
0: Ναι.
2: Και μετά ψάχναμε σπίτι να δούμε πού θα πάμε να μείνουμε για να σπουδάσουμε.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι μια άλλη κατάσταση, μια άλλη δυσκολία στην Κρήτη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο στην Κρήτη, τώρα μην αδικήσω ανθρώπους, αλλά και στην Κρήτη θέλει μεγάλη προσοχή να το πούμε και αυτό στα παιδιά. Εκεί. Μετά αφού δύσει ο ήλιος και μετά αρχίζουν τα πράγματα στους δρόμους και γίνονται λίγο επικίνδυνα.
0: Αλήθεια.
1: Και δεν το λέω εγώ. Είναι στατιστικές που το λένε, με τα τροχαία, με όσα έχουν γίνει. Δυστυχώς είναι μια νοοτροπία η οποία αλλάζει, αλλά αλλάζει πολύ αργά.
0: Έχουν ενταθεί έλεγχοι όμως και
1: μετά παίρνω τα αμάξια και φεύγω.
0: Έχουν ενταθεί και εκεί έλεγχοι, ευτυχώς.
1: Ναι, έχουν ενταθεί. Να σου πω κάτι. Γιατί δεν φτάνουν. Δεν μπορεί να στείλει χίλιους αστυνομικούς στην Κρήτη.
0: Το
1: δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Ναι, η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει.
1: Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία αυτή.
0: Και να σεβόμαστε τους νόμους. Πολύ απλά. Είναι πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι τόσο απλό όπως το λέμε. Να σεβόμαστε τους νόμους.
1: Αυτό. Μόνο αυτό καταλαβαίνουν τους γονείς. Ότι πάει το παιδί, ας πούμε, τώρα που πάνε στα νησιά διακοπές ή αλλού στην υπηρετική Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω το άγχος. Που είναι, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο άγχος. Εντάξει. Και αν πιει το παιδί μια μπόμπα από το, ας πούμε, εκεί πέρα, θα πολύ, πολύ ξέρω εγώ να πάει και λίγο, ξέρω εγώ, εντάξει, μια μέρα να περάσει λίγο δύσκολα. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για άλλες καταστάσεις. Αλλά το άγχος είναι αυτό στο δρόμο. Μην βρεθεί απέναντι σε κανέναν οδηγό, μεθυσμένο, κουρασμένο, αυτό, οτιδήποτε, ένα συνδυασμό όλων αυτών, πιωμένο κλπ.
0: Γι' αυτό εντάξει. Δεν πίνουμε και οδηγούμε.
1: Ναι. Εμείς το λέμε εδώ, τώρα μπορεί να πετύχουμε.
0: Όλο κοινωνικά μηνύματα είμαστε, αλλά μας ακούνε.
1: Όλοι κοινωνικά μηνύματα.
0: Τώρα τι.
1: Τώρα μας ακούνε, γιατί τώρα είναι κάποιοι που γυρνάνε από διασκέδαση, οπότε μπορεί να μας ακούνε.
0: Και
1: να λένε, ρε παιδί μου, αυτή η κυρία Κατερίνα, μπορεί να έχει κάτι και να έχει κάτι δίκιο. Σοφή μου φαίνεται.
0: Σοφή. Ναι. Εντάξει, έχει
1: απολύτω. Να σου πω και έκανα λάθος πριν. Βλέπω εδώ πέρα, συγγνώμη, γιατί βλέπω άλλα τα μηνύματα τηλεθεατών. Ναι. Είπα πριν για το Ήδρα Beach που ήταν ο Κωνσταντάρας. Ναι. Στην Ήδρα. Λέει δεν είναι στην Ήδρα.
2: Πού είναι
1: στην Ερμιονίδα, λέει απέναντι.
0: Απέναντι είναι, ναι, βέβαια. Βλέπει την Ήδρα, βέβαια.
1: Υπάρχει ακόμα.
0: Βέβαια υπάρχει, αν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Βέβαια υπάρχει.
1: Έλα ρε, Ήδρα Beach, χαμός. Ο Δημήτρης λέει: φεύγαμε από το Κάβο 10 η ώρα το πρωί. Ακόμα πιο δυνατός ο Δημήτρης.
0: Δυνατός πολύ.
1: Και μετά στις 8.
2: Και απευθείας παραλία μετά.
0: Βέβαια, για μπάνιο. Ναι, για μπάνιο κοιμόσουν εκεί στην ξαπλώστρα. Και μετά που λέει: πού θα πάμε. Έχει ένα πάρτι εκεί. Πάμε. Εντάξει, εγώ έλεγα που δείχνατε γιατί χρόνια πολλά στην J-Lo να πω και από τη συχνότητα και από την τηλεόραση γιατί τη είπα πριν και από εδώ από το ραδιόφωνο. Αυτά που κάνει. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα η J-Lo. Με αυτά που κάνει. Τα μισά αν έκανα εγώ, δύο θα με πέραν από τη σκηνή. Έχει φυσική κατάσταση το κορίτσι.
1: Ορίστε. Δεν έχεις και εσύ.
0: Συνόλα τέτοια.
1: Κάντε και εσύ.
0: Όχι, θα προσπαθήσω να την αποκτήσω τώρα που θα κάτσω να κάνω λίγες μέρες διακοπές.
1: Κάτσε, Δευτέρα δεν είσαι.
0: Όχι.
1: Α, με ποιον είμαι Δευτέρα.
0: Με το Διονύση.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του Κωστάκη να γυρνήσει, να γυρίσει. Να τελειώνουμε.
1: Ωραία, εντάξει, άρα θα πάμε πιο πίσω από το Διονύση. Θα θυμάται, κύριε παιδί μου, που έβγαινε στα κλαμπ και πλήρωσε με γρόσια. Άρα όλη την εβδομάδα είμαστε με το Διονύση.
0: Βέβαια.
1: Άρα Κατερίνα, εμείς θα πούμε πάλι τέλος Αυγούστου.
0: Άστα Κωστάκη.
2: Στη ΔΕΘ θα πούμε.
1: Στη ΔΕΘ κατευθείαν.
0: Σας φιλώ γλυκά.
1: Να είσαι καλά, καλές διακοπές.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ επίσης παιδιά. Επίσης.
1: Λοιπόν.
0: Πάω και εγώ παιδιά, γιατί είναι και 58 η ώρα να σας αδειάζω για λίγο τη γωνιά. Έλα ρε Σακύρα και Μπιγιονσέ, φίλες μου πολύ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης Red Code έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού από αύριο Παρασκευή. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Οι ρηπές των ανέμων ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Πιερία και η Μαθία. Για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ιράν, αναφέροντας ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και υποδομές που σχετίζονται με την αυσιπλοεία, ενώ υποστηρίζουν ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε για πιθανή μαζική επίθεση, ενώ είπε ότι θα τιμωρήσει το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αλόγιστη θετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω της 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στον δρόμο της φωτιάς, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, σήμερα η Ρόδος. Την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους. Το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα σε υποδομές ενέργειας, ίδρυυσης και υγείας, καθώς και πολιτιστικούς και θρησκευτικούς χώρους στην Ουκρανία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γεροκομείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Να είμαστε και σήμερα μαζί. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό πρωινό σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Δώρο μου, τι κάνεις? Έλα να μας πεις μια καλημέρα από εδώ. Ντρέπεται το κορίτσι μας. Λοιπόν, να είμαστε λοιπόν. Στα ιαπωνικά το ονόμαστε τι θα πει? Δίκτυο και σήμερα, Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες, κοινό πρόγραμμα, την πρώτη πρωινή ώρα εδώ, με συγχωρείτε, του προγράμματός μας. Με δροσούλα ξυπνήσαμε και βλέπω ότι η δροσιά έχει γενικότερα και σε όλη τη χώρα σήμερα και είναι ωραίο αυτό. Μέχρι άκουγα νωρίτερα και οι φίλοι μας κριτικοί και αυτοί λένε αχ, τι ωραία δροσιστήκαμε, γιατί βλέπω η πιο ψηλή θερμοκρασία που υπάρχει αυτή την ώρα στον ελλαδικό χώρο είναι στους 27 βαθμούς και αυτό στα νότια της Κρήτης, έτσι. Οι υπόλοιπες περιοχές έχουν 20, 25, 24, 19, εκεί συμπλήν τώρα στα ορεινά. Στα ορεινά βλέπω και εννιάρια. Και 7, τι εννιάρια, 7 βαθμούς βλέπω στην Μιλιά Μετσόβου. Θα μου πείτε πολύ ψηλά είναι, ναι, είναι ψηλά, πώς θα το κάνουμε. Αλλά τώρα 7 βαθμούς, ρε παιδιά, Ιούλιο μήνα πρωί-πρωί, αυτό δεν είναι καλοκαίρι, αυτό είναι, ξέρω εγώ, τέλη φθινοπόρου, 7 βαθμοί, τι είναι, ξέρω εγώ, κάπως έτσι νομίζω. Σύμφωνα με την πρόβλεψη βέβαια υπάρχει θέμα σήμερα, εκτός από τον Εύρο, από ό,τι φαίνεται, έτσι, δεν βάζουμε και το χέρι στη φωτιά, θα υπάρχουν πολλά φαινόμενα σε άλλες περιοχές της χώρας. Αρχής γενομένης από τα δυτικά, μετά θα πάει στην κεντρική Μακεδονία, θα κατεβεί και προς την Εύβοια, θα φτάσει και προς την Θράκη, αλλά μάλλον θα είναι εξασθενημένο. Τα έντονα φαινόμενα θα είναι τις μεσημβρινές και απογευματινές χώρες στην κεντρική χώρα και θα είναι πολύ έντονα από ό,τι φαίνεται. Όταν λέμε έντονα, έτσι δεν είναι, βρε Ελένη? Άμα λέμε έντονα, είναι έντονα.
1: Μη με ξυπνάς από τις 6.
0: Ποιος εξύπνησε από τις 6?
1: Το παλιοξυπνητήρι.
0: Είναι 7 και 10 ακόμα.
1: Εκείνο δεν με ξύπνησε. Εγώ το έκλεισα.
0: Ναι, ας πρόσεχε.
1: Να μάθει να μην με ξυπνάει.
0: Αυτό ναι. Πολύ καλά. Και ένα δαρμό. Μια σφαλιάρα στο ξυπνητήρι πρωί-πρωί.
1: Δεν ήθελα να το πω.
0: Μην το πληγώσεις το καημένο πρωί-πρωί. Ναι.
1: Γιατί μετά μπορεί να μην το ξανακάνει.
0: Ναι. Έχουμε κόκκινο κώδικα κινητοποίησης. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενημερώνει για έντονα καιρικά φαινόμενα που σημαίνει ισχυρές καταιγίδες, βροχές, κεραυνή, θελώδεις άνεμοι και πιθανές χαλαζοκτώσεις σήμερα.
1: Όλα αυτά τα καλά ξέρουμε.
0: Άκουσες πώς το είπα. Χαλαζοκτώσεις. Σήμερα στη Σαμοθράκη και στη Θάσο.
1: Αν το έχεις πει και καλύτερα.
0: Ναι.
1: Να σου πω, ξέρουμε όλα αυτά τα καλά φαινόμενα τι ώρα ξεκινούν.
0: Τι ώρα και εσύ θες και ώρα. Επέγραψε και συμβόλαιο.
1: Τώρα το πρωί τα περιμένουμε. Μετά το μεσημεράκι, τις απογευματινές ώρες. Είδες καθόλου την καιρό?
0: Σήμερα μέχρι και αύριο. Τέλος πάντων το είδα, ναι. Θα το ξαναδούμε πάλι τώρα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ξεκίνησαν ήδη τα φαινόμενα από κάποιες περιοχές της βόρειας. Βόρειο-δυτικής χώρας, αλλά και της κεντρικής, πολύ σύντομα θα πάνε εκεί προς την Κατερίνη, Θεσσαλονίκη κτλ. Και σιγά σιγά θα αρχίσουν να, ναι. Πάντως εδώ από ό,τι φαίνεται θα πληγεί η Σαμοθράκη και η Θάσος περισσότερο, οπότε τι λέει η περιφέρεια και η πολιτική προστασία μας?
1: Τι λέει?
0: Απαγορεύεται αυστηρά το ελεύθερο κάμπινγκ, διανυκτέρευση σε σκηνές, τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα εκτός οργανωμένων χώρων, καθώς και η παραμονή σε παραλίες, κήτες, χυμάρων, ρέματα και δασικές εκτάσεις. Είχε σκοπό να πας κάπου προς τα εκεί για σήμερα?
1: Πουθενά.
0: Για αύριο?
1: Ούτε.
0: Να πας αύριο το βράδυ, καλά θα είναι.
1: Γιατί?
0: Ένα, επειδή θα περάσουν τα φαινόμενα, ξέρω εγώ. Οπότε...
1: Όχι, δεν έχω να πάω πουθενά. Εδώ θα μείνω. Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά.
0: Πάντως έχει και άλλα που μας λέει τώρα εδώ η πολιτική προστασία. Να ενημερωνόμαστε τέλος πάντων συνεχώς για τα δρομολόγια πλοίων. Άλλο αυτό. Αποφύγετε μετακινήσεις και παραμονή σε ανοιχτές παραλίες, λιμάνια και παράκτες περιοχές. Να μείνουμε, λέει, μακριά από δέντρα, ιστούς και μεταλλικές κατασκευές για προστασία από κεραυνούς.
1: Αυτό
0: το ξέρουμε.
1: Μην πέφτει κεραυνός και εγώ κάτω το δέντρο που φυλάγομαι.
0: Όπως έβλεπα και εγώ, ποια χρονιά ήταν. Κεραυνούς γύρω-γύρω και ο άλλος έκανε μπάνι μέσα στη θάλασσα. Βρε άνθρωπε, θα προλάβεις. Να κάνεις μπάνι.
1: Εκτός άμα δεν θες. Ναι, εκτός άμα δεν θες να προλάβεις.
0: Ασφαλίστε αντικείμενα, λέει, που μπορεί να παρασυρθούν από άνεμο, όπως ομπρέλες και τέντες.
1: Και κάτι απλόστρα σε κάτι μπαλκόνια που τις παίρνουν, ναι, και εκτοξεύονται.
0: Και δει μη διασχίζεται πλημμυρισμένους δρόμους, γεφύρια, χυμάρους και τα λοιπά, ό,τι παίζει, ούτε με... Όχι με το 112, το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Ειδικά αυτό με την διάσχιση χυμάρων. που όσες φορές και να αναφέρεται, ο κόσμος δεν συμμορφώνεται.
0: Γιατί εσύ συμμορφώνεις.
1: Δεν μου έχει τύχει.
0: Σε κάποια πράγματα, ναι, θέλω να πω.
1: Α, όχι.
0: Όχι. Άρα, ναι. Ωραίο είναι να τα ρίχνουμε στους άλλους πάντως.
1: Ναι.
0: Στον εαυτό μας δεν είναι ωραίο να τα ρίχνουμε. Εμείς πηγαίνουμε στον καθένα. Σου κοπελάρω πρωί-πρωί.
1: Όταν θα έρθει η δικιά σου σειρά, πιστεύεις ότι θα συμμορφωθείς. Αλλά και την ώρα δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσεις.
0: Πάντως, ναι, να προσέχουμε λιγάκι για σήμερα, παιδιά.
1: Και αύριο όλη την ημέρα, έτσι θα κυλήσει η μέρα.
0: Όχι. Όχι.
1: Βλέπω ότι.
0: Τι ότι. Έχει κάποια φαινόμενα μέχρι το ξημέρωμα, αλλά σιγά-σιγά μετακινούν. Θα πάνε προς την Τουρκία μεριά.
1: Μέχρι το βράδυ ξαναπερνούν.
0: Καλά. Τι σε πειράζει δηλαδή και αν περάσουν ξανά λίγες βροχούλες.
1: Να, γι' αυτό σε ρωτώ.
0: Ναι, αυτό είπαμε, ότι αν και εφόσον και θα δούμε καλοκαιρινές μπόρες. Αύριο θα είναι και η πιο δροσερή μέρα μας. Πάνω από 27-28 δεν θα έχουμε.
1: Χθες πόσο ανέβηκε, γιατί και χθες ο δροσερός.
0: Μια χαρά ήταν, ωραία ήταν, είχε καμιά τριανταριά ήταν, όπως και σήμερα. Από Κυριακή Δευτέρα σιγά σιγά θα ανέβηκε πάλι το θερμόμετρο. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Αθηναγόρα που γιορτάζει σήμερα.
1: Χρόνια το πολλά.
0: Ναι. Αθηναγόρα του ομολογητού, όπου ετυμολογικά είναι αρχαιοελληνικό το όνομα που σημαίνει, ναι, συναρθρίζομαι.
1: Δεν το λες, αθηναγορίζομαι. Ναι, ναι.
0: Οπότε, και μου έκανε εντύπωση το παρακάτω, ότι δεν το θυμόμουν να κάνω αυτό. Ξεχωρίζει, λέει ο ίδιος, από τους σύγχρονους απολογητές για τη φιλολογική αρτιότητα το προσεγμένο ύφος, ενώ στο χώρο της θεολογίας προβάλλει την ορθόδοξη τριαδολογική διδασκαλία και τα λοιπά. Τι μου έκανε εντύπωση. Διακήρυται ότι οι σαρκικές σχέσεις των εγγάμων πρέπει να περιορίζονται στην ικανοποίηση του υπέρτατου σκοπού της τεκνοποιίας και ο δεύτερος γάμος πρέπει να αποφεύγεται γιατί αποτελεί ευπρεπή μοιχεία. Ο ίδιος επερφερνευόταν για το ιδεώδες της παρθενίας και της αρκικής ευνουχίας των χριστιανών και θεωρούσε ότι αυτό τους εξυπνώνει ηθικά.
1: Εξυψώνει.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι σε έκανε εντύπωση σε αυτό που διακήρυται, δηλαδή.
0: Όλο αυτό.
1: Για την εποχή που το διακήρυτε, δεν δίνει, ίσχυε και κάτι διαφορετικό, ίσχυε
0: για
1: κάτι.
0: Για κάποιους και τώρα, και στη σημερινή εποχή για κάποιους.
1: Ίσχυε αυτό.
0: Τώρα θα μας πάρουν όμως μετά τέτοια. Ναι, ίσχυε για κάποιους, ξέρω εγώ. Τι λέω.
1: Καλά.
0: Γιορτάζει και η Χριστιανά όμως, και χρόνια της πολλά. Η Χριστίνα, Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος σήμερα.
1: Τις περισσότερες τις γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, αλλά υπάρχει γιορτή.
0: Αφού υπάρχει η Μεγαλομάρτυρη Χριστίνα και μάλιστα είναι και πάρα πολύ θαυμαστή, ή ξεκινήσει το
1: είναι αυτό το ότι μαζεύουμε πολλά ονόματα τα Χριστούγεννα, μαζεύουμε πολλά ονόματα
0: κακός.
1: Το Πάσχα. Πολύ κακός.
0: Ναι,
1: όντως, κακός. Από τη στιγμή που υπάρχει Άγιος ή Αγία να γιορτάζει μέσα στη διάρκεια του έτους.
0: Ακριβώς. Και είναι ότι αδιάφθορο λέγεται το σώμα της από την Κωνσταντινούπολη, έχει μεταφερθεί στην Ιταλία τώρα. Και Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας. Α, τι είναι αυτό τώρα, πες.
1: Τι θες να πεις δηλαδή.
0: Πού να ξέρω εγώ, πες μας εσύ.
1: Για να δούμε τι θέλει να μας πει.
0: Αυτοφροντίζεσαι εσύ.
1: Εξαρτάται πώς το εννοεί. Γιατί εσύ δεν φροντίζεις και εσύ τον εαυτό σου.
0: Πώς, τοπικά.
1: Η ημέρα αυτή δημιουργήθηκε. Τι τοπικά, μόνο τοπικά. Για να υπενθυμίσει στους ανθρώπους ότι η αυτοφροντίδα είναι σημαντική για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την πρόληψη πολλών καταστάσεων υγείας και τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών.
0: Ναι.
1: Ο όρος λοιπόν αυτοφροντίδα είναι γενικά συνώνυμος με έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, περιλαμβάνει ό,τι κάνουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους, για να εδραιώσουν και να διατηρήσουν την υγεία τους, καθώς και για να προλάβουν και να αντιμετωπίσουν τις ασθένειες συμπεριλαμβανομένων πτυχών, όπως η γενική και προσωπική υγιεινή, η υγιεινή διατροφή, ο τρόπος ζωής, σωματική δραστηριότητα, ελεύθερος χρόνος,
0: ναι,
1: οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες, πολλά περιλαμβάνει αυτό,
0: ναι,
1: και οι περιβαλλοντικοί επίσης παράγοντες, καθώς και η αυτοθεραπεία.
0: Μάλιστα.
1: Έχει και άλλα. Να πούμε ότι ξεκίνησε η μέρα αυτή από το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Από εκεί ξεκίνησε, ναι. Ο Κάρολος την έχει πει.
1: Κάρολος.
0: Όχι, βρε.
1: Δικός μας.
0: Υπάρχει διεθνές ίδρυμα αυτοφροντίδας όμως. Ορίστε.
1: Να πούμε ότι η ημερομηνία της 24ης Ιουλίου επελέχθηκε για να τονιστεί ότι οι άνθρωποι βιώνουν τα ωφέλη της αυτοφροντίδας 24 ώρες την ημέρα.
0: Άκου τώρα.
1: Και 7 ημέρες την εβδομάδα.
0: Α, γι' αυτό έβδομος
1: μήνας. Α, γι' αυτό είναι 24 εβδόμου. Με άλλα λόγια, τα ωφέλη της αυτοφροντίδας, ιδέες, πόσο μπροστά, είναι κάτι που βιώνουν σε όλη τη ζωή του ενός ανθρώπου και όχι μόνο μία φορά. Λογικό. Σήμερα φρόντισα τον εαυτό μου, σήμερα πλήθηκα, σήμερα αντίθηκα, σήμερα χτενίστηκα, σήμερα πήγα, έκανα ένα check-up για να δω αν είμαι καλά.
0: Και μετά πήγα γυμναστήριο.
1: Πήγα γυμναστήριο. Ναι. Και αυτό μέσα στην
0: δεν πήγα γυμναστήριο, έφυγα μια πίτσα. Και αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο.
1: Και αυτό αυτοφροντίδα είναι.
0: Δεν
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Ήθελα να ξεκουραστώ.
0: Βέβαια.
1: Πίνωσα, ήθελα να φάω. Ναι. Να μην αυτοφροντίσω.
0: 12 ώρα το βράδυ, α πούμε.
1: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Ώρα, δηλαδή. Και είναι αυτοφροντίδα.
0: Μετά κοιμάσαι και καλά.
1: Αφού σε βαραίνει.
0: Σε βαραίνει πίτσα και είσαι μια χαρά. Λοιπόν, τελειώνουν οι φορολογικές δηλώσεις σήμερα.
1: Τελειώνουν.
0: Δεν έχει, λέει, παράταση.
1: Με τα κόπων και βασάνων, ξέρω εγώ, τελειώνουν. Δεν έχει παράταση. Και αυτό πάλι δεν το καταλαβαίνω. Δίνεις παράταση. Οι πληρωμές ξεκινούν 31 Ιουλίου. Δώστε μέχρι 31 Ιουλίου. Αφού άλλος, ούτως ή άλλως, ή θα
0: δεν
1: το πληρώσει.
0: Αυτοί ξέρουν καλύτερα.
1: Αυτοί ξέρουν καλύτερα.
0: Ναι,
1: ναι, αφού εκεί ξεκινάει το πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Ότι αυτοί ξέρουν καλύτερα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι και το μέγα πρόβλημα.
0: Οπότε,
1: σε όλη την χώρα.
0: Ετοιμαστείτε για τις δόσεις σας. Τι άλλο.
1: Τι άλλο έχουμε. Έχουμε, γιορτάζουμε σήμερα την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας.
0: Να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτό, κάτσε τώρα να το... ναι, χιλάδες λαοί είχαν υποδεχτεί σαν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 το ξημέρωμα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που είχε φτάσει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας, του Βαλερί Ζισκάρ Ντεστάν, τον θυμάσαι.
1: Ναι, καλά το λέτε.
0: Στις 4 και 4 το πρωί ορκίστηκε πρωθυπουργός μπροστά στον στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη. Σαν παιδί το θυμάμαι, σαν όνειρο δηλαδή, που ναι, μετά από όλα όσα είχαν συμβεί εκείνη τη χρονιά. Και...
1: Μπράβο σου που το θυμάσαι, γιατί μικρός θα σου.
0: Ναι, μικρός ήμουν, βρέ, αλλά το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, γιατί ακούγαμε, ήρθε ο Καραμαλής, μια στη χαρά ο κόσμος, κάτι καλό θα είναι.
1: Που όλοι χαιρότανε, κάτι καλό θα είναι. Αλλιώς δεν θα ήταν τέτοια χαρά. Η μέρα του Σιμών Μπολιβάρ σε Κολομβία, Βενεζουέλα, Βολιβία και η σημερινό.
0: Του ναυτικού στη Βενεζουέλα.
1: Η μέρα της αστυνομίας στην Πολωνία.
0: Της τεκίλας, εθνική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που πρωτοβουλία του κλάδου. Μ' αρέσει
1: το
0: η τεκίλα.
1: Κλάδου παραγωγών τεκίλας.
0: Ναι.
1: Ή των εμπόρων και των εμπόρων, φαντάζομαι.
0: Μ' αρέσει η τεκίλα και η μαργαρίτα, έτσι το. Να ξέρεις, θα την κάνεις βέβαια. Μ' αρέσει η λευκή περισσότερο.
1: Τεκίλα.
0: Ναι, από τις κίτρινες όμως προτιμώ αυτή που έχει μέσα στο σκουλίκι.
1: Το περίμενα.
0: Αφού είναι άκουγα, πολύ ωραία.
1: Το περίμενα ότι θα άκουγα κάτι καλό να κολυμπάει.
0: Ναι, είναι ωραία. Πάρα πολύ καλή. Ωραία, ωραία η τεκίλα. Και σφινάκι και σε, ναι. Λοιπόν, έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού οι εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου για ολόκληρη τη χώρα.
1: Ε, πότε
0: 28
1: είναι?
0: Αυγούστου. Έχουμε. Ένα
1: μήνα
0: πλάς. Βλέπω Άβδυρα, βλέπω Δημότυχο στο Πίθιο, βλέπω Αλεξανδρούπολη για τον Εύρο τώρα, έτσι. Αρχαιολογικός χώρος, που είναι αυτό εδώ, στη Μαρόνια, ναι. Δεν βλέπω εδώ στο... Πώς λέγεται, μόλι στο αρχαιολογικό...
1: Στη ζώνη.
0: Στη ζώνη, ναι. Θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά και τις επόμενες μέρες, βέβαια.
1: Περιοχές.
0: Σε πάρα πολλές περιοχές, ναι. Κεντρική Μακεδονία, σε όλη τη χώρα τέλος πάντων, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Οπότε θα το δούμε αναλυτικά και μετά.
1: Απλά δεν μπορούμε να,
0: ναι,
1: το εντοπίσουμε.
0: Το γράψαν και στα αγγλικά.
1: Ναι, και αυτό πάλι. Δηλαδή, okay, καλά το γράψαν στα αγγλικά. Γράψτε το και στα ελληνικά.
0: Μπορεί να υπάρχει και δεν το είδα εγώ. Λοιπόν, αυτά για πολύ αρχή.
1: Αυτά έτσι για πολύ αρχή, με τη Δώρα Δασκάλου στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννη Κελίδη, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα, και σε λιγάκι θα μεγαλώσουμε την παρέα μας αρκετά, αλλά όλα αυτά σε λιγάκι,
0: ναι.
1: Αφού εσύ βάλεις το πρώτο τραγούδι για σήμερα.
0: Και έφυγε χθες από τη ζωή ο καθηγητής Πανεπιστημίου, λογοτέχνης, ποιητής, σπουδαίος συνθέτης, ο Γιώργος Σταυριανός. Ελάτε να θυμηθούμε έτσι για να πούμε και το αντίο. Ένα τραγούδι του, εδώ το ερμηνεύει ο Κώστας Μάντζιος.

0: ωραίο τραγούδι και είχα και πολύ καιρό να το ακούσω αυτό. Είμαστε Καβάλα όμως και γίνανε τη βόλτα μας. Η Τασουλίτσα μας είναι μαζί.
1: Καλημέρα Τασούλα.
0: Καλημέρα.
1: Πώς σας ξημέρωσε?
2: Έχει ξημερώσει πολύ ωραία δροσερά, δηλαδή ναι. Νομίζω είναι οι ιδανικές θερμοκρασίες.
0: Ναι, τέλεια.
2: Αυτή την ώρα είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα θες να πας βόλτα στην αγορά, θες να πας για μπάνιο, θες να πας να περπατηθείς, όλα μπορείς να τα κάνεις με αυτές τις θερμοκρασίες. Έχει κάτι συννεφάκια που έχουν κάνει την εμφάνισή τους έτσι δεξιά, αριστερά, ναι. Κάτι σιγά σιγά. Θα πυκνώσουν μας λένε.
0: Φύσα.
2: Ναι μωρέ, εντάξει, δηλαδή ας μείνει έτσι πως είναι το σκηνικό, αλλά δεν το βλέπω. Ιδίως κατά εκεί στην Θάσο περιμένουν το βράδυ κυρίως και μέχρι αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες. Εκεί θα περιμένουν αρκετό νερό και έντονα καιρικά φαινόμενα για το νησί της Θάσου. Το βασικότερο νομίζω είναι να είμαστε υποψιασμένοι. Υπάρχουν και ανακοινώσεις που κάνουν λόγο ότι μην πας και στήσεις σκηνή σήμερα, είσαι έξω σε κάποια κτή, πεις σήμερα το βράδυ εγώ θα κάνω ένα beach party. Μην το κάνεις σήμερα. Ναι, μην απλωθείς. Περίμενε να περάσουν αυτές οι επόμενες ώρες και έπειτα κάνει ό,τι θες. Α, επίσης μια που λέμε για Θάσο, να ξεκαθαρίσουμε ότι βρε παιδιά αυτή η γιόλα Θάσου, αυτό το νερό που σχηματίζεται εκεί μέσα στους βράχους.
0: Ναι, δεν ξέρω εμείς την γιόλα.
2: Άρα, μπράβο. Λοιπόν, πες,
0: έχουμε και στο χωριό μας γιόλα, γι' αυτό το λέω.
2: Η γιόλα, να έτσι και αυτή η γιόλα. Λοιπόν, αυτή η γιόλα, ακόμα και για τους ξένους που ίσως μας ακούνε τώρα και καταλάβουν γιόλα, νο γιόλα, νο. Γιατί πηγαίνουν στις γιόλες εκεί, στην γιόλα της Θάσου, και κάνουν βουτιές. Ενώ υπάρχουν και παντού πινακίδες και όλοι το λένε ότι δεν κάνουμε βουτιές στην γιόλα. Εντάξει, οπότε είχαμε πάλι έναν τραυματισμό, δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Ναι. Αυτός, η Μεδαπός κιόλας, 29χρονος. Τραυματίστηκε στο πόδι, έκανε βουτιά. Αυτός προφανώς έπεσε με το πόδι, έσπασε το πόδι του. Μετά δεν μπορούσε, κολυμπούσε, εγκλωβίστηκε εκεί στο σημείο. Άιντε, κλιμάκια της πυροσβεστικής. Πήγανε ασθενοφόρα να τον πάρουν τον άνθρωπο. Ευτυχώς δεν είχε κάτι παραπάνω από το
1: σπασμένο πόδι. Κοίταξε, αν έπεσε έτσι όπως έπεσε, όπως το σκεφτόμαστε, αφού έσπασε το πόδι του, ήταν το καλύτερο που μπορούσε να πάθει.
2: Ναι,
1: από το να πέσει με το κεφάλι.
0: Το καλύτερο που μπορούσε να πάει.
1: Θα μπορούσε να κάνει φωτιά με το κεφάλι και να μην είναι ανάκουρος.
2: Υπάρχουν και αυτοί, μην νομίζεις.
0: Δεν μου λες πού είναι αυτές οι γιόλες στη Θάσο, εγώ που δεν τις ξέρω και τώρα τις βλέπω.
1: Δεν νομίζω ότι δεν την ξέρει.
0: Δεν την ξέρω, αφού δεν έχω πάει ποτέ.
2: Σαν εικόνα, είναι από την πίσω τη μεριά. Δηλαδή εκεί η λιμενάρια, ποτό, όχι από λιμένα Καλλιράχη, αλλά... Εντάξει, υπάρχει σημαντικό.
0: Πρέπει να ξέρεις για να πας, αλλιώς δεν πας.
2: Ναι, αλλιώς δεν πας, αλλιώς δεν θα τη βρεις ποτέ. Αλλά πλέον υπάρχουν και κάποιες πινακίδες που έχει διαφημιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Τα παλαιότερα δεν το έβλεπες. Μπορεί να πήγαινες κάθε χρόνο στη Θάσου και να μην ξέρεις ότι υπάρχει.
0: Γιατί έλεγε εσύ την ξέρεις και έχεις πάει δηλαδή.
1: Δεν έχω πάει εκεί για να κολυμπήσω, αλλά ναι, έχω πάει.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Κατάλαβες. Η Ελένη τα ξέρει όλα.
0: Τα ξέρει, μωρέ. Νέο παιδί είναι.
1: Όταν έχεις μικρά παιδιά, τη Θάσο την επισκέφτεσαι συχνά πυκνά. Μάλλον
2: και
1: μόνο τη Θάσο.
2: Περνάς
1: να δεις. Όταν ακούς, περνάς να δεις. Όχι, δεν θα τα πας τα παιδιά εκεί. Ναι,
2: είναι μέσα στην πέτρα, απορώ. Ναι. Εδώ σου λέει και στους αμολόφους, γιατί πάνε, έρχονται από ξένα μέρη, έτσι, και λες τώρα εγώ θα μπω με μια τρομερή βουτιά, θα κάνω ένα μακροβούτι σε αυτά τα ωραία νερά. Κάτσε ρε φίλε, εδώ είναι τα νερά ρηχά, μην το κάνεις αυτό το μακροβούτι, δηλαδή... έχουν τραυματιστεί και πάρα πολύ άσχημα.
0: Ναι, κάνε μικρό βούτι.
2: Κάνε μικρό βούτι.
1: Μπες δηλαδή, μέσα να δεις μέχρι που σε παίρνει.
2: Το κάνουμε, δεν μας βλέπεις οι παλιοί.
0: Τι
2: το
0: ωραία.
2: Κάνουμε σιγά σιγά. Έτσι. Έχει σούφτρες, έχει λαγοκέφαλους, έχει πολλά πράγματα να σκεφτείς πριν βουτήξεις και αφαιθείς. Τώρα, λοιπόν, ήθελα να πω αυτό γιατί είναι και Σαββατοκύριακο και αυτοί είναι ξέφρενοι πάντα το Σαββατοκύριακο, κάνουν διάφορα, νοικιάζουν σκάφη, δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις, τους παίρνει ο αέρας, τους αναποδογυρίζει. Είχαμε και αυτό προχθές στο νησί της Θάσου. Λοιπόν, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί. Κάτι άλλο που ήθελα να πω και δεν αναφέραμε χθες είναι ότι θα έχουμε αυτές τις ημέρες τώρα από σήμερα μέχρι και την Τρίτη την έκθεση φωτογραφίας της Λίβιας Σταυρακάρα,
0: ναι,
2: από τον Σύλλογο το Μονόπετρο. Είναι εκεί στον όρμο της Παναγίας, στο παράλιο τείχος, από 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30. Θα είναι στα Εγγένεια αύριο στις 8 και το γυναικείο πολυφωνικό είναι ολοπλοές υπό τη διεύθυνση της Δέσποινας Καρακούση, και είναι αυτές οι εικόνες που λέγαμε που συλλαμβάνουν τελετουργίες που συναντώνται στις εκκλησίες των Αιγυπτίων Κοπτών και των Αιθιώπων Ορθοδόξων Χριστιανών. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Και έχουμε πει για τις παραστάσεις στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων. Μην ξεχνάμε ότι τώρα το Σαββατοκύριακο θα είναι και το Φεστιβάλ Μπύρας στο πάρκο της Καβάλας. Εντάξει, στείνονται, ετοιμάζονται. Θα είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί θα έχει και γερμανικές μπύρες, επειδή είναι μαζί με την αδελφοποιημένη πόλη της Νιρεβέργης το όλο σκηνικό. Οπότε θα είναι ωραία. Και από την Πετρούσα μας ενημέρωσαν πως η ΕΑΣ Έδας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει προκηρύξει τον ένατο αγώνα δρόμου Πετρούσας. Αυτό θα γίνει τον Αύγουστο, 26 Αυγούστου, αλλά θα αρχίσουν τώρα να τρέχουν οι αιτήσεις συμμετοχής. Είναι αφετηρία τερματισμού στην κεντρική πλατεία του χωριού. Είναι για δρομής κάθε ηλικίας και συνήθως συμμετέχουν και από Δράμα, από Σέρες, αλλά και από ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι στην ουσία στους πρόποδες του βουνού οι αγώνες αυτοί, και περιλαμβάνουν τρεις διαφορετικές διαδρομές. Έναν αγώνα 10 χιλίων μέτρων, δεν είναι για μας, είναι μόνο για την Ελένη, για τους πιο έμπειρους δρομείς. Έναν αγώνα 5.000 μέτρων δεν είναι για μας, είναι για όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία κάνοντας ένα γύρο της περιφερειακής διαδρομής με ώρα εκκίνησης έτσι στις 7.30 το απόγευμα. Τα 1.000 μέτρα, εντάξει, θα τα ψιλοβλέπαμε, αγώνα των παιδιών, απευθύνεται σε μαθητές δημοτικών σχολείων έως 12 ετών, χαλαρά νομίζω το έχουμε, και θα είναι για παιδιά έως και το 2015. Τέλος πάντων, το στείλουν ωραία, θα το πούμε ξανά όσο πλησιάζουν οι μέρες, και μην νομίζετε, την άλλη εβδομάδα, 1η Αυγούστου, έτσι.
0: Καλέ, ναι. Πάει το καλοκαίρι.
2: Ναι. Τρόμαξα. Ναι. Εγώ νόμιζα ο Αύγουστος είναι, ας πούμε, σε
0: εγώ νόμιζα ακόμη αρχές Ιουλίου είναι.
2: Α, ναι, ναι. Τίποτα. Αρχές Αυγούστου, οπότε να, γι' αυτό ανακοινώσεις που τρομάζω και λέω, γιατί τόσο νωρίς τα λένε γιατί σου έρχονται. Να, γι' αυτό. Ετούτα, παιδιά.
0: Ωραία. Λοιπόν, ας ελπίσουμε να μην έχετε φαινόμενα, γιατί έτσι φαίνεται. Και να περάσει εύκολα, ναι. Και να περάσει εύκολα, ναι. Να περάσει εύκολα, χωρίς σοβαρά τουλάχιστον φαινόμενα η σημερινή ημέρα. Γιατί από αύριο, εντάξει, ηρεμεί
2: ο καιρός. Ναι, ναι.
0: Καλημέρα τα Σούλα.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλώς αυτό, Κυριακό.
0: Πάμε καμιά βόλτα προς την Ικαρία, τι λες.
1: Εδώ κοντά.
0: Τι είναι σιγά.

0: Αχ, τι
1: έλα,
0: ωραία.
1: Έλα και κουράστηκε, σκόλωσε και μεγάλος άνθρωπος. Δεν είσαι ωραίος. Για ικαριώτικο, για κανένα τσάμι. Για κανένα τσάμι.
0: Αχ, τι
1: έλα,
0: ωραία.
1: Έλα και κουράστηκε, σκόλωσε και μεγάλος άνθρωπος. Δεν είσαι για ικαριώτικο, για κανένα τσάμι.

0: γκάιντα δικιά μας, ναι. Τρελαίνετε.
1: Το έχει στο αίμα της της Χρυσούλας, της Ρέι, μια καρωτή.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Εντάξει, δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Μπορείτε να σκεφτείτε, άρα τα παιδιά σας δίνω το δικαίωμα.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, νομίζω λίγο νωρίτερα σας άκουγα, λέγατε για αυτή την προειδοποίηση, ναι, που έχουμε το έκτακτο τέλος πάντων, ναι, ναι, για τα επικίνδυνα φαινόμενα, κυρίως αφορά Σαμοθράκη και Φάσο, και θα πρέπει όλοι εκεί να είναι ακόμα πιο προσεκτικοί, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια, γιατί το δελτίο αυτό το έκτακτο που εκδόθηκε από την Πολιτική Προστασία Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τοπικά ακόμα πιο έντονα φαινόμενα γενικότερα για πολλές περιοχές, και προφανώς δεν μπορεί κανείς να προσδιορίσει που ακριβώς πιθανόν να πέσει χαλάζι, που θα πιθανόν να πιάσει ένα μπουρίνι. Θα έχουμε όλοι το νου μας. Είναι πάντως από σήμερα, λέει, μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες αύριο. Τώρα, να πάμε μέχρι στη Βουλή, γιατί εκεί έφτασαν τα σοβαρά προβλήματα και οι πολύ ωραίες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα τελωνία Καστανεών και Κήπων. Έκανε μια ερώτηση ο βουλευτής Ροδόπης του Πασόκ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ για το θέμα αυτό. Η ερώτηση είναι προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και φυσικά κάνει λόγο για τις σοβαρές επιπτώσεις στην εικόνα της χώρας, όπως λέει, και στον τουρισμό του Εύρου και της Θράκης συνολικά. Επαναλαμβάνει και την αναφορά της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΠΑΣΟΚ, που σε πρόσφατη ανακοίνωσή της μιλούσε για ανεξέλεγκτη κατάσταση στους δύο συνοριακούς σταθμούς του νομού, μετά και τις εικόνες που είδαμε. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παρακολουθεί και δεν παρεμβαίνει ουσιαστικά και ότι περιορίζεται μόνο σε αναγκαίες επικοινωνιακές φιέστες και ανακοινώσεις. Τώρα, ζητάει προφανώς να ληφθούν άμεσα μέτρα και παρεμβάσεις σε όλα, λέει, τα επίπεδα για να βελτιωθεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί, οι οποίοι είναι οι δράστες που εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης σε βάρος δύο ηλικιωμένων γυναικών που διαπράξηκαν το περασμένο Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη. Η δικογραφία περιλαμβάνει δύο ακόμα πρόσωπα άγνωστα μέχρι στιγμής, μάλλον είναι οι συνεργοί τους. Ο ένας από τους δράστες που ταυτοποιήθηκε συνελήφθη την Τετάρτη που μας πέρασε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Προφανώς είχαν προηγηθεί καταγγελίες που αφορούσαν την εξαπάτηση των δύο γυναικών, οι οποίες τι πάθαν τώρα. Αρχικά συνομίλησαν με μία άγνωστη γυναίκα η οποία τους είπε ότι είναι λογίστρια. Τα γνωστά δηλαδή, τα γνωστά σενάρια.
0: Όχι, μου, ναι.
2: Ναι, της έπεισε ότι πρέπει να γίνει καταγραφή χρημάτων χρυσαφικών που είχαν στο σπίτι τους. Μετά οι ηλικιωμένες, τέλος πάντων, η μία μάλιστα επέτρεψε να μπει στο σπίτι της και ένας συνεργός της συμμορίας. Για να μην τα πολυλογώ, τους πήραν και λεφτά, τους πήραν και χρυσαφικά, τους πήραν και κοσμήματα. Και μάλιστα από τη μία γυναίκα πήραν και το κινητό και την τραπεζική κάρτα. Και την έπεισαν να τους δώσει και το PIN.
0: Και τους κωδικούς.
2: Ναι, και έκαναν και δύο χρηματικές ενελίξεις.
0: Αχ, δεν το πιστεύω.
2: Ναι, τέλος πάντων, για να καταλήξω κάπου, στη Θεσσαλονίκη αυτός ο άνδρας που συνελήφθη είναι αυτός που μάλλον με το δικό του αυτοκίνητο μετακινούνταν τα μέλη αυτής της συμμορίας, της πείρας, και οι έρευνες προφανώς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνεχίζονται.
1: Βρέθηκε τίποτα από τα...
2: Βρέθηκαν κάποια χρήματα στο σπίτι του ανθρώπου που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, αλλά άντε τώρα να βγάλεις άκρη, ποιο είναι αυτά. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Είναι τώρα πια αναλαμβάνουν τα δικαστήρια.
0: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Τη διερεύνηση και αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης παράνομης λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής σε κατοικίες ή μη αδειοδοτημένους χώρους ζητάει με επιστολή του προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, στη ΔΟΗ Αλεξανδρούπολη, στην Περιφέρεια, το Επιμελητήριο Εύρου και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Εύρου. Καταγγέλει ότι το ζήτημα της παροχής οργανωμένων μαθημάτων σε ομάδες μαθητών σε μη αδειοδοτημένους χώρους και μέσα σε σπίτια υπό την επίφαση της οικοδιδασκαλίας είναι ένα ζήτημα που πλήττει τον κλάδο και τον απασχολεί διαχρονικά και ζητάει να γίνουν πιο πολλές έρευνες για να μπορέσει λίγο να περιοριστεί αυτό. Γιατί, λέει, δημιουργούνται συνθήκες άνισου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με πλήρη συμμόρφωση ως προς τα φορολογικά, τα ασφαλιστικά, αλλά και την εκπαιδευτική νομοθεσία. Και ζητάει φυσικά αυτό που σας είπα, την εντατικοποίηση των ελέγχων και πιο καλό συντονισμό μεταξύ.

0: των αρμοδίων υπηρεσιών, ώστε να εφαρμόζει την νομοθεσία και να εφαρμόζεται καθολικά. Αυτό το αρπακτικό, θυμάστε, που είδαμε σε φωτογραφίες χωρίς τη φτερούγα του,
1: ναι.
0: Ο Μαυρόγυπας, το είδατε αυτό, ναι, ο οποίος είχε βρεθεί ζωντανός στις 20 Ιουλίου. Η μία φτερούγα είχε κοπεί τελείως γιατί είχε προσκρούσει σε ανεμογεννήτρια. Τελικά πέθανε. Τον στείλανε, μάλιστα έγινε μια πολύ γρήγορη κινητοποίηση για να φύγει το πουλί και να πάει στην Άνιμα, mm-hmm, για να το περιθάλψουν εκεί. Έφτασε ζωντανό στην Άνιμα, αλλά τελικά υπέκυψε στο βαρύ αυτό τραύμα του και η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης εχθές, όταν πληροφορήθηκε ότι το αρπακτικό, αυτό το σπάνιο αρπακτικό, εμβληματικό είδος για την περιοχή εδώ, τελικώς έχασε τη ζωή του, αναφέρει σε σχόλιο του, διερωτάται μάλλον, πόσα ακόμα απειλούμενα πουλιά πρέπει να χαθούν για να ξυπνήσουν οι αρμόδιοι και να πάψουν να διοδοτούν και άλλες ανεμογεννήτριες. Θυμίζει ότι για τη Θράκη σχεδιάζονται άλλες 900 ανεμογεννήτριες. Πέρα από αυτές που έχουμε δηλαδή, σχεδιάζουν άλλες 900. Και λέει ότι είναι τουλάχιστον κωμικοτραγικό όταν η πρόθεση της πράσινης ανάπτυξης γίνεται με τρόπο που αναιρεί όλες τις προσπάθειες για την προστασία των απειλούμενων εμβληματικών ειδών. Κλείνοντας θα πω ότι σήμερα θα γίνουν τα εγγένεια του νέου... για σήμερα είναι προγραμματισμένο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Βύσια 2026 στο αμφιθέατρο που βρίσκεται κάτω από το αναψυκτήριο της Βύσας. Θα εμφανιστούν στις 10 το βράδυ οι Garlics και θα ακολουθήσει και ένα DJ party. Και μετά θα έχουμε τη συνέχεια και την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων αυτών μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ναι. Αυτά είναι, παιδιά.
2: Μάλιστα.
3: Ωραία, Χρυσούλα.
2: Σε ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν, τώρα θα πάμε προς τέτοια
3: μεριά.
2: Πώς θα πάμε, δεν ξέρω. Επειδή έρχονται οι ολοκομόντες στο Διδημότυχο. Βέβαια, πότε? Έχει καιρό ακόμη, 4 Σεπτεμβρίου.
3: Α, εντάξει, έχει.
2: Και μιας και χθες μιλούσα με τον Μάρκο και μου στείλει και το 50 έτσι καινούριο.
3: Ας το ακούσουμε.
2: Ναι.

0: Πολύ καλά τα λέει ο Μάρκος. Πάρα πολύ καλά τα λέει. Θα πρέπει να, ο Ζαμπέτας, θα πρέπει να το συνεχίσει αυτό. Ο εξιντάρης, ο εφημεντάρης.
1: Να έχουμε ένα γιατί, για κάθε δεκαετία.
0: Μπα, τι διαφορά έχει ο πενηντάρης από τον εξιντάρη το φετινό, τον σημερινό, έτσι.
1: Εκείνη την εποχή όμως είχε.
0: Τότε είχε όταν γράφτηκε ο τραγούδι, ναι. Τώρα όμως δεν έχει, οπότε μήπως θα πρέπει να το... Έπρεπε ο Μάρκος τώρα, μια και έκανε ο Λοκομόντι, ή Λοκομόντι, μια και κάνανε τώρα τη διασκευή αυτή, έπρεπε να το κάνουν λίγο και πιο εξιντάρισο κτλ.
1: Κοίταξε, αυτό είναι μια ιδέα. Ναι, είναι ιδέα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν θα συναμιλήσει.
0: Δέσποινα, καλημέρα. Τι κάνουν οι σέρες?
2: Πριν πάω σε αυτό, να σου πω ότι συμφωνώ απόλυτα.
0: Έτσι, έτσι. Έμα τώρα.
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα, διότι ο εξιντάρης σαφώς
0: είναι δύο τριαντάριδες.
2: Δεν είναι ένας νέος με την έννοια του σχολιαρού.
0: Όχι, έτσι, βέβαια, ναι. Αλλά...
2: Είναι ένας νέος άνθρωπος.
0: Της εποχής που λέγει ο τραγούδι.
2: Της εποχής. Ναι, της εποχής.
0: Εκτός από αυτούς που αφήνονται και μα λόγω ντυσίματος, λόγω μη περιποίησης, εντάξει, υπάρχουν και αυτοί.
1: Είναι πολύ λίγες αυτές τις περιπτώσεις.
0: Πολύ λίγες υπάρχουν πάντως, ναι.
2: Πάνω στα δεδομένα έχουν αλλάξει και νομίζω ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα.
0: Ακριβώς. Άρα το κάνουμε 60-70.
2: Και για τις γυναίκες. Οπότε όταν εμείς θα φτάσουμε σε αυτές τις ηλικίες, να έχουμε ένα αποκούμπι μουσικό.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Και επειδή τώρα μια και το κουβεντιάζουμε 3 του Σεπτέμβριο, μακριά, θα είναι ο Μάρκος μαζί μας εδώ στο στούντιο, ζωντανά.
1: Ωραία,
0: οπότε
1: Ιάννη,
0: θα μας τα πει αυτά.
1: Σημείο.
0: Θα το βάλουμε.
1: Μην το χτυπάς.
0: Ναι.
1: Μην το χτυπάς. Βάλ το σημειωσή και να τον ρωτήσεις.
0: Έτσι, ναι, ακριβώς. Ναι.
2: Να υπάρχει δημόσια δέσμευση.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι.
2: Λοιπόν,
0: τι είναι,
2: εντάξει, αισθητή είναι η πτώση θερμοκρασίας, όχι σε επίπεδο που αναμενόταν βάσει προβλέψεων. Είμαστε νωρίς ακόμη, βέβαια.
0: Ναι.
2: Όπου την ώρα έχουμε ήλιο, αλλά έχουμε και συννεφάκια. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Ψυχραιμία για να περάσει όσο δυνατόν πιο ανώδυνα και να κυλήσουμε όλοι μας τις συμβουλές που πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ακριβώς.
2: Πάμε τώρα να δούμε την ειδησιογραφία. Να σας πω ότι παραμένει αυξημένη η κίνηση στα γραφεία έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων της αστυνομικής διεύθυνσης.
0: Έχουμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Λίγοι τώρα. 3 Αυγούστου, 4 πόσο είναι.
2: Καλώς. Η προσέλευση είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Μας το έλεγε και ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων πριν περίπου ένα μήνα. Και εξακολουθεί να είναι έτσι μεγάλη προσέλευση. Και δεν είναι λίγοι όσοι έρχονται να εξυπηρετηθούν και από όμορους νομούς.
0: Ναι.
2: Απλά να θυμίσουμε ότι οι παλιές ταυτότητες θα ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα μέχρι 3 Αυγούστου.
0: Ναι, αυτό είναι, ναι.
2: Όσοι έχουν παλιές ταυτότητες.
0: Ναι, γιατί κάποιος πιθανά να μην άλλαξε, να μην ήθελε, τέλος πάντων, αλλά δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιεί σαν ταξιδιωτικό έγγραφο.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα της. Αλλιώς δεν έχει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ό,τι νομίζω μέχρι. Τώρα δεν θυμάμαι.
0: Κατά χρόνο νομίζω.
1: Το 27 είναι. Τώρα δεν θυμάμαι, είναι τον Αύγουστο, το 27 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Αυτά, ναι, Δέσποινα.
2: Δεν μπορεί. Να πούμε για μια μεγάλη διοργάνωση αθλητικού περιεχομένου. Πρόκειται για το 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα επίπεδο Ε1 της 31ης εβδομάδας 2026 για αθλητές και αθλήτριες ηλικίες 12 και 14 ετών που διοργανώνει ο Σύλλογος Αντισφαίρησης Σερών από τις 27 έως 31 Ιουλίου. Οι αθλήτριες και οι αθλητές που θα συμμετέχουν ξεπερνούν τους 185 από όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της χώρας μας. Η κορυφαία αυτή εγχώρια διοργάνωση συγκεντρώνει την ελίτ του ελληνικού τένις στις κατηγορίες που είπαμε πριν από λίγο και όπως αντιλαμβάνεστε θα προσφέρει πλούσιο θέαμα και συγκινήσεις υψηλού επίπεδου στους λάτρεις του αθλήματος. Πάμε στο νοσοκομείο Σερών όπου έχουμε παρεμβάσει επαναχρωματισμού σε βασικά εξωτερικά και εσωτερικά σημεία στο πλαίσιο των εργασιών για τη βελτίωση των υποδομών αλλά και της εικόνας του. Σύμφωνα με την ανάρτηση που βρίσκουμε σε σελίδα του νοσοκομείου, οι εργασίες βαφής θα πραγματοποιηθούν σε 8 μεταλλικά στέγαστρα συνολικής επιφάνειας 1215 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και σε μεταλλικά κάγκελα συνολικής επιφάνειας 41 τετραγωνικών μέτρων. Στο Λιπεθέ Σερών, που συνεχίζει το ταξίδι της, μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα η καλοκαιρινή παραγωγή με την παράσταση Νεφέλες του Αριστοφάνη, μεταφέροντας σε κάθε σταθμό της περιοδίας τη διαχρονική δύναμη της αριστοφανικής σάτυρας, το γέλιο, αλλά και τον δημιουργικό προβληματισμό. Για σήμερα, να σας πω ότι είναι προγραμματισμένες πάρα πολλές εκδηλώσεις σε όλο το νομό Σερών και μετά θα ταξιδέψει και σε φεστιβάλ εκτός του νομού Σερών.
0: Μπράβο.
2: Πολλά πολλές εκδηλώσεις έχουμε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Βοηθούντος και του καιρού θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Αλλά αυτό τώρα θα δούμε πώς θα κυλήσει.
0: Ναι.
2: Προγραμματίζεται μια παραδοσιακή βραδιά στην κεντρική πλατεία του Αγίου Πνεύματος από τον Πολιτιστικό Σύλλογο με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό συγκρότημα Οδρύσες. Για σήμερα, Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία του Αγίου Πνεύματος.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε το 16ο αντάμωμα των απανταχού Άνω Καμιλιωτών που το συνδιοργανώνει ο Λογραφικός και Πολιτιστικός Όμιλος Γυναικών Ιμπάπο, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας και ο Δήμος Σερών. Θα πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Άνω Καμήλας, αύριο Σάββατο, μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό, τραγούδι. Έχουμε μια μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Της γυναίκας η καρδιά είναι παράδεισος». Και επιτέλους, από τον τίτλο καταλαβαίνω ότι τα πράγματα μπαίνουν
0: τεράστια. Σωστά.
2: Που διοργανώνει ο Σύλλογος Φιλομούσων Πρώτης, η Πρόοδος, την Κυριακή 26 Ιουλίου σε 9 η ώρα στον Άβριο χώρο της Αγίας Παρασκευής στην Πρώτη Σερών, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Έχουμε τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ζευγολατιού με ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 η ώρα με την περιφορά της Ιεράς Εικόνας και βεβαίως μετά με μια σειρά από εκδηλώσεις για τον κόσμο, όχι μόνο του Ζευγολατιού αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Έχουμε γιορτή του Απανταχού Χρυσοχωραφίτη αύριο Σάββατο με χορό, φαγητό και διασκέδαση από το Λογραφικό Όμιλο Βλάχων και Φίλων Λαϊάς και τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρυσοχωράφων που διοργανώνει μαζί με το Δήμο Ηράκλειας την όλη εκδήλωση. Έχουμε 24, 25 και 26 Ιουλίου έχουμε εκδηλώσεις. Είναι η θρησκευτική πανήγυρη του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στο ομώνυμο χωριό και ξεκινούν οι εκδηλώσεις από σήμερα Παρασκευή και ολοκληρώνονται την Κυριακή και υπάρχουν εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες και από τα παιδάκια μέχρι και τους μεγαλύτερους σε ηλικία και ολοκληρώνονται η αυλαία των εκδηλώσεων πέφτη με παραδοσιακό γλέντι στο χώρο του γηπέδου. Αυτή την Αγία Παρασκευή έχουμε μια λαϊκή και ποντιακή βραδιά στην Τριανταφυλιά, εκεί να σας πω ότι σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού είναι πόντιοι οι άνθρωποι και διοργανώνουν πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Νομίζω σας είπα τις περισσότερες εκδηλώσεις, αν όχι όλες, και τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα, δεν φαντάζομαι να ξέχασα κάτι, ας βοηθήσει και ο καιρός.
0: Θα είναι και αυτό, να βοηθήσει να μην έχουμε φαινόμενα σοβαρά τουλάχιστον.
2: Που πιάζουν πολλοί άνθρωποι για να
0: βέβαια.
2: Και είναι έτσι μια πολύ καλή ευκαιρία να ανταμώσουν, να χαρούν, να βρεθούν όλοι μαζί και θα είναι κρίμα να χαλάσουν. Πόση ώρα μιλάμε, 10 λεπτά, έχει συνεφιάσει ο τόπος.
0: Να, τόσο καλά.
1: Έλα.
2: Είδαμε με ήλιο και έχει συνεφιά αυτή την ώρα.
0: Προσοχή όπως και να το κάνουμε, να το πούμε, να το ξαναπούμε. Προσοχή ναι. Γενικότερα, παιδιά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τρέλες. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, Δέσποινα. Καλό Σαββατοκύριακο. Και επειδή το είπε τώρα η Δέσποινα, τη γυναίκα η καρδιά είναι παράδεισος, θα πούμε εμείς.

0: Πάμε γρήγορα, να δούμε. Πολύ ωραίο. Ναι.
1: 1908 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. Νικητής ανακήρυξης, ο Αμερικανός Τζον Χέις.
0: Το 1900. Θυμήθηκα τώρα. Με το Χέις. Το 1909. Την ηθοποιώ. Να το πω.
1: Όχι, να μην το πεις, δεν θα προλάβουμε. Άμα θες, θα μας το πεις μετά.
0: Ναι. Ιδρύθηκε το 1909 η τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη, στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη, η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν.
1: Οχο. 1923 και υπογράφεται η συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά, το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος ρούς του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγκατς. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από τη Δωδεκάνησο, το Καστολόριζο, την Ήμβρο και την Τένεδο.
0: Υποκατάσταση δημοκρατίας, το είπαμε σαν σήμερα. Καταργήθηκε στην Ελλάδα και η ποινική δίωξη της Μυχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Αυτό συνέβη το 1982.
1: Ήταν το 2008 όταν ο Άλεξης Τσίπρας, στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην καθιερμένη δεξίωση του πρόεδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης δημοκρατίας, συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίζα Σάνκο και κλέβει την παράσταση.
0: Ο Σιμόντε Μπολιβάρ, ο απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανικό ζυγό και οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1783.
1: Το 1897 γεννήθηκε η Αμέλεια Έρχαρτ, η Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της στον Ατλαντικό.
0: Η κοριτσάρα, η Τζένιφερ Λόπεζ, η γενέθλια.
1: Προτιμήσεις δεν έχουμε, ναι.
0: Όχι, όχι, όχι τώρα, δηλαδή το καλό να λέγεται, ρε παιδιά. Το 70 έχει γεννηθεί και δεν τρέπεται να πει αν κάποιο στην ηλικία της έχει γενέθλια. Σε τη στείλω μετά τούρτα.
1: Να τη στείλει. 1879 και γεννιέται, φεύγει από τη ζωή ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής αλλά και πολιτικός.
0: Επίσης ο ποιητής και σατυρικός συγγραφέας ο Ανδρέας Λασκαράτος πεθαίνει σαν σήμερα το 1901.
1: Και το 2023 έφυγε από τη ζωή η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη, η οποία υπήρξε ιδρύτρια του Συλλόγου Φίλων των Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα και πρόσφερε καλής θελήσεως της UNESCO. Δεν ξέρω αν προλαβαίνεις να μας πεις για την ηθοποιό.
0: Μωρέ, επειδή σε παλαιότερη εκπομπή, μεσημέρι πρέπει να ήταν, ή απογευματάκι ήταν. Τέλος πάντων, λέγαμε και για τις ταινίες που πρόβαλε τότε η κινηματογραφική λέσχη. Μεταξύ αυτών ήταν και μια ταινία όπου πρωταγωνιστούσε η Ιαν Χέις. Η γνωστή, πολύ γνωστή ηθοποιός. Και ο τεχνικός από απέναντι, ο Θανάσης, αν μας ακούει, μου λέει και άμα κάποια στιγμή στα αυτιά τώρα. Εδώ εσωτερική επικοινωνία. Αν δεν Χέις, μου λέει. Λέω. Δεν το πολύ κατάλαβα στην αρχή. Όταν όμως το αντιλήθηκα μετά, καλή ώρα και οι φίλοι ακρότες τώρα. Λοιπόν, με αυτά καλημερίζουμε. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε σοβαρά θέματα με την κακοκαιρία που αναμένεται σήμερα.
1: Έτσι, να είστε και εσείς προσεκτικοί. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωινό της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
0: Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης, Red Code έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, την Εύβοια, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Μαθία, τη Φιώτιδα, τη Θεσσαλονίκη καθώς και την Αττική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Οι ρηπές συγκεκριμένα των ανέμων ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένεται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμή στο δρόμο της φωτιάς κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρη αγορά. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους κοντά στην πρωτεύουσα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γεροκομείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 10 η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Το 30ο Φεστιβάλ Άρδα είναι εδώ! Με συναυλίες, DJs, Graffiti Festival, Beach Volley, 3-on-3 Basket, Υπασία, Zumba και πολλές δράσεις ακόμα! Το ποτάμι του πολιτισμού θα κυλάει δυναμικά από 30 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2026 στις Καστανιές Εύρου. 30 χρόνια Φεστιβάλ Άρδα. Join the Anniversary. Διοργάνωση Δήμος Ορεστιάδας.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

8 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Φτάσαμε Παρασκευή, είναι 24 Ιουλίου σήμερα. Ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά από την ΕΡΤ Καβάλας. Είμαστε όμως μια πολύ μεγάλη συντροφιά σήμερα. Είμαστε μαζί με την ΕΡΤ Ορεστιάδα, την ΕΡΤ Κομωτινής και θα γνωρίσουμε μέχρι και τις 9 τον παλμό της επικαιρότητας στην περιοχή μας. Στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Μάκης Μητάκος, στο μικρόφωνο η Τασούλα Κριτικού. Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας ενημερώσετε για θέματα που συμβαίνουν στην περιοχή μας και μπορούμε να αναδείξουμε, είτε να μας πείτε απλώς μια καλημέρα, μπορείτε να καλείτε το 2510 24 25 49.

Πριν να περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις εκείνες που διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα. Ως προς τον καιρό που μας έχει απασχολήσει αρκετά αυτό το τελευταίο διάστημα στην περιοχή μας, ήδη θα παρουσιάσει από σήμερα ραγδαία επιδείνωση. Ο καύσωνας στην ουσία δίνει τη θέση του σε ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα. Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από την Βόρειο Ελλάδα, με τις πρώτες νεφώσεις να επηρεάζουν την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ οργανωμένο μέτωπο καταιγίδων κινείται από το Βόρειο Ιόνιο προς τα νότια, επηρεάζοντας τα νησιά του Ιωνίου και πιθανώς τα δυτικά ηπειρωτικά παράλια. Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στο Βόρειο Αιγαίο και αργότερα στις Κυκλάδες, ενώ πιο περιορισμένη αναμένεται να είναι η επίδραση στα Δωδεκάνησα και στον ανατολικό άκρο της χώρας. Το βράδυ θα είναι έντονα τα φαινόμενα στην περιοχή μας, καθώς η καταιγίδα θα μετατοπιστεί επηρεάζοντας τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως για παράδειγμα τη Λίμνο, τη Θάσο και τη Σαμοθράκη, τα δικά μας νησιά. Μία επιφυλακή η οποία θα χρειαστεί να υπάρξει και το Σάββατο, καθώς η κακοκαιρία κυρίως τις πρωινές ώρες θα επηρεάσει κυρίως το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, καθώς και τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται τις πρωινές ώρες στο Βόρειο Αιγαίο. Σταδιακά ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, ωστόσο αυτή η βελτίωση θα συνοδευτεί από ισχυρούς βόρειους ανέμους έως και 8 μποφόρ και από νέα μικρή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα διαμορφωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από το κανονικά για την εποχή. Πάντως από την Κυριακή αναμένεται επιστροφή σε φυσιολογικές καλοκαιρινές συνθήκες, με εξασθένιση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας στους 32 με 34 βαθμούς. Καταιγίδες να μην έχουμε και ζημιές σε παραγωγές και περιουσίες. Για παράδειγμα, είναι σε εξέλιξη στο Δήμο Δοξάτου η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ζημίας των παραγωγών και κτηνοτρόφων όλων των δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι υπέστησαν ζημιές από την ισχυρή ανεμοθύελα της Δευτέρας. Καλούνται να υποβάλουν δήλωση στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ οι αγρότες παραγωγοί για ζημιές που υπέστησαν στις καλλιέργειές τους και οι κτηνοτρόφοι για ζημιές που προκλήθηκαν στις σταυλικές τους εγκαταστάσεις. Η προθεσμία υποβολής θα ολοκληρωθεί στις 4 Αυγούστου. Και στην Αλεξανδρούπολη χθες είχαν συνάντηση με στελέχη και την προϊσταμένη του παραρτήματος ΕΛΓΑ Αλεξανδρούπολης αγρότες της περιοχής, προκειμένου να ενημερώσουν για τις εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες έπειτα από τη σφοδρή χαλαζόπτωση που επικράτησε την Τετάρτη στην περιοχή. Η χαλαζόπτωση σημειώθηκε περίπου στις 5 το απόγευμα μαζί με ισχυρούς ανέμους και έχει προκαλέσει ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα, με καλλιέργειες με βαμβάκι, κυπευτικά, όσπρια, αραβόσιτο και καρυδιές. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις μέχρι στιγμής εντοπίζονται σε τμήματα των Φερών και στις αγροτικές περιοχές των οικισμών Πηλαία, Μελία, Κύλα, Καβυσό, Τριφύλη, Ιτέ, Πέπλο, Βρυσούλα, Αρδάνιο και Πόρο. Μακάρι να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα τα επόμενα 24 ώρα στην περιοχή μας. Από εκεί και πέρα, αλλάζοντας θέματα, να πούμε πως θα έχουμε εθελοντική αιμοδοσία από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ελευθερούπολης αυτή την Κυριακή, 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Η όλη δράση θα πραγματοποιηθεί στο καπί της περιοχής, ενώ πηγαίνοντας στο κάτω νευροκόπη της Δράμας, να ενημερώσουμε πως οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στα Ακρίτια 2026 που θα ξεκινούσαν σήμερα θα ξεκινήσουν τελικά με μία μέρα καθυστέρηση, καθώς περιμένουν αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 27 Ιουλίου. Οι εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα και θα αναβληθούν μεταφέρονται για την Τρίτη 28 Ιουλίου. Όπως και να έχει, από αύριο Σάββατο θα ξεκινήσουν τα
Ακρίτεια 2026, τέσσερις ημέρες γεμάτες μουσική, χορό, παράδοση, πίστη και πολιτισμό, σε μια γιορτή που ενώνει τους κατοίκους, τους επισκέπτες και όλους όσοι κρατούν ζωντανή τη σχέση τους με τον τόπο. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχουν οι θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Παντελεήμονος, με το μέγα πανηγυρικό Εσπερινό και την περιφορά της Ιεράς Εικόνας, που αποτελούν σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες της περιοχής. Και ιδιαίτερα ξεχωριστές βραδιές είναι η συναυλία με τον Πάνο Κιάμο το βράδυ του Σαββάτου και η συναυλία της Ρίας Ελληνίδου τη Δευτέρα.

0: πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα είναι ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Θοδωρός Μουριάδης, ο οποίος έχει μιλήσει στην ΕΡΤ Καβάλας για την οριστικοποίηση της συμφωνίας της ΕΤΑΔ με το Δήμο Καβάλας για την παραχώρηση τμήματος της ακτής Καλαμίτσας. Σύμφωνα με τον κύριο Μουριάδη, θα προχωρήσουν αρχικά στον φωτισμό της ακτής για να αποτραπούν οι βανδαλισμοί. Διευκρίνησε επίσης ο κ. Δήμαρχος ότι η ακτή είναι ελεύθερη πλέον για το κοινό. Στο σύνολό της δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, ενώ η συμφωνία δίνει στο Δήμο Καβάλας την δυνατότητα να γκρεμίσει τις ερυπωμένες καμπίνες ή μέρος αυτών, οι οποίες θα αντικατασταθούν με άλλου είδους κατασκευές. Για να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Λίγη, φτάνει στο τέλος. Όπως πολύ σωστά είπατε, η ακτή καταρχήν μπορεί να τη χρησιμοποιήσουν οι πολίτες ελεύθερα, είναι για όλο το κοινό, ακτές δεν μπορούν να τις περιορίσουν. Τώρα, από την πλευρά των εγκαταστάσεων, μας έχει παραχωρηθεί όπως από την είσοδο, τα γραφεία δηλαδή, το ιατρείο και όλα εκείνα που βρίσκεται στην είσοδο, μέχρι το μετρό. Αυτό είναι το τμήμα που μας έχει παραχωρήσει. Η συμφωνία η οποία έχει σταλεί είναι η δεύτερη φορά που έχει σταλθεί το προσχέδιο, όπου μέσα σε αυτό έχουν συμπεριληφθεί, στο τωρινό τώρα, έχουν συμπεριληφθεί και οι πολλές από τις προτάσεις που έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο όταν συζητήσαμε τότε την πρώτη σύμβαση. Λοιπόν, έτσι μας δίνει το δικαίωμα, καταρχήν, αφού ενημερώσουμε την ΕΤΑΔ, να γκρεμίσουμε τις μέρος ή εξαρτάται τι θέλουμε εμείς, τις καμπίνες οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες θα αντικατασταθούν με κάτι άλλο, με ξύλινες. Τέλος πάντων, ή θα αφήσουμε μία συστάδα να φτιαχτούν και να γκρεμιστεί το υπόλοιπο, διότι οι καμπίνες αυτές είναι πάρα πολλές αυτές που υπάρχουν. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει ο προγραμματισμός των έργων. Το βασικότερο είναι να ξεκινήσουμε πρώτα να βάλουμε φωτισμό. Διότι ό,τι δεν φωτίζεται εύκολα δημιουργεί εκεί και μαζεύει παραβατικά στοιχεία. Άρα λοιπόν ο φωτισμός θα μπει οπωσδήποτε, θα γίνει μια πρώτη, ας το πούμε ένα πρώτο σημάζεμα στην Όστρια, στην παλιά Όστρια, εκεί που υπήρχε, ούτως ώστε να μπορέσει να το μισθώσει αυτό ο Δήμος, για να υπάρχει πλέον και μια ζωή περισσότερο εκεί στην ακτή της Καλαμίτσας, αλλά και οι πολίτες οι οποίοι πηγαίνουν να μπορούν να πιούν το καφέ τους, το ούζο τους, τέλος πάντων να μπορούν να χαίρονται την ακτή και την θάλασσα. Και φυσικά νομίζω ότι σε ένα με δύο χρόνια η Καλαμίτσα θα είναι διαφορετική, διότι και τι εννοώ, όλες οι εγκαταστάσεις πλέον, διότι το μετρό, από ό,τι ξέρω, είναι σε διαπραγμάτευση, θα το βγάλουν τέλος πάντων σε διαγωνισμό για να μπορέσει να μισθωθεί από την ΕΤΑΔ. Άρα θα είναι πολύ καλό ότι θα υπάρχει ένας χώρος ακόμη ο οποίος θα έχει φτιαχτεί. Το ίδιο θα γίνει και με τα υπόλοιπα, δηλαδή και με το ΜΟ που υπάρχει στην άλλη άκρη, αλλά και με το παλιό αναψυκτήριο. Συνεπώς η ακτή της Καλαμίτσας, οι εγκαταστάσεις της ακτής της Καλαμίτσας αρχίζουν και εξοραίζονται. Κάποιος θα πει, καλά, δεν την πήρατε όλη την Καλαμίτσα, πήρατε ένα μέρος. Θα πω λοιπόν ότι ο Δήμος δεν μπορεί να είναι καταρχήν να είναι επιχειρηματίας. Επίσης, πλέον όπως είναι τα οικονομικά, πρέπει να είμαστε μετρημένοι στις κινήσεις μας. Γι' αυτό και πήραμε το μέρος, το τμήμα αυτό της ακτής Καλαμίτσας. Θα μπορούσαμε με 100.000 να το πάρουμε όλο το χρόνο. Αλλά δεν μπορούμε να δίνουμε κάθε χρόνο 100.000 για όλη την ακτικά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό το πάρτι που κάνανε προχθές, το Σύλλογο της Καλαμίτσας, τους οποίους ευχαριστώ, όχι μόνο το Σύλλογο της Καλαμίτσας, αλλά και όλους τους πολίτες, οι οποίοι και υπογράψανε, αλλά και εκφράζουν την αγωνία τους για το τι θα γίνει με την Καλαμίτσα. Τα επόμενα βήματα, για να ξέρετε, με τη σύμβαση είναι ότι την Παρασκευή έχουμε μια συνάντηση με τους αρχηγούς των παρατάξεων, όπου θα συζητηθεί το θέμα της ενεργειακής κοινότητας, διότι και αυτό πλέον μπαίνει σε μια... έχει φτάσει η ώρα του, ούτως ώστε να γίνουν οι κινήσεις που χρειάζονται. Άρα λοιπόν γίνεται ενημέρωση για την χρηματοδότηση που πρέπει να γίνει για την ενεργειακή κοινότητα και έχει σταλεί και η σύμβαση αυτή, η σύμβαση για την Καλαμίτσα, του ασυγού των παρατάξεων. Και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, που νομίζω θα είναι η Δευτέρα ή Τετάρτη, θα στεί πλέον για έγκριση και από το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κύριος Θόδωρος Μουριάδης, για τις εξελίξεις στο θέμα με την ΕΤΑΔ και την ακτή της Καλαμίτσας. Για να σταθούμε λίγο και στην χθεσινή παρουσία στην Καβάλα του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, του κυρίου Χριστόδουλου Τοψίδη. Αυτό έγινε στο πλαίσιο του κύκλου των απολογιστικών παρουσιάσεών του στις 5 περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για το έργο που υλοποιήθηκε στα πρώτα 2,5 χρόνια της διοίκησης. Παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου μεταξύ άλλων, όπου εκεί έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα της Περιφερειακής Αρχής. Ο κύριος Τοψίδης υπογράμμισε ότι η διοίκηση της Περιφέρειας πέτυχε να αυξήσει κατά 206,4 εκατομμύρια ευρώ τους διαθέσιμους πόρους του ΕΣΠΑ και επιπλέον η διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πέτυχε να εντάξει δεκάδες νέα έργα στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και να εξασφαλίσει πρόσθετες χρηματοδοτήσεις για υποδομές, επιχειρηματικότητα, υγεία, παιδεία, κοινωνική συνοχή και πολιτική προστασία. Παρουσίασε και το πρόγραμμα παρεμβάσεων που υλοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, καλύπτοντας κάθε βασικό τομέα ανάπτυξης. Για παράδειγμα, στον τομέα των υποδομών υλοποιείται μεταξύ άλλων ένα εκτεταμένο πρόγραμμα έργων, χρηματοδοτείται η μελέτη για τον κόμβο του παλαιού νοσοκομείου Καβάλας, όπως και οι μελέτες της παράκαμψης Πρίνου, ενώ δημοπρατείται η αναβάθμιση της παλιάς εθνικής οδού Αμφίπολης Ελευθερούπολης και προχωράει η ανακατασκευή του τμήματος Κάριανη Ακροπόταμος. Στον τομέα της πολιτικής προστασίας ενισχύεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα με την παραχώρηση κτηρίου για τη στέγαση της 21ης εμοδές στο Κοκκινόχωμα, τη χρήση drones για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση πυρκαγιών, την επίτευξη 96,6 αποτελεσματικότητα στην πρώτη προσβολή πυρκαγιών και τη δημιουργία του πρώτου περιφερειακού παρατηρητηρίου κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, ενώ στον πρωτογενή τομέα δρομολογούνται παρεμβάσεις στρατηγικής σημασίας και στον τομέα της παιδείας επενδύονται πόροι για σύγχρονες και ασφαλείς σχολικές υποδομές με την ανέγερση του νέου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Οφρυνίου, τον εξυγχρονισμό του δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και την επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Ποδοχωρίου. Ως προς τον τομέα της υγείας και της κοινωνικής συνοχής, διατίθεται περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των κέντρων υγείας Καβάλας, Χρυσούπολης, Ελευθερούπολης και Πρίνου, τη στήριξη κρίσιμων κοινωνικών δομών και τη δημιουργία νέου ιατρείου στο Περιγιάλι της Καβάλας, ενώ στον τουρισμό και τον πολιτισμό προωθείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και ενίσχυσης της εξωστρέφειας της περιοχής με έργα στους αρχαιολογικούς χώρους των Φιλίππων και της Θάσου, την ψηφιοποίηση σημαντικών μουσείων, τη στήριξη κορυφαίων πολιτιστικών διοργανώσεων, τη νέα αεροπορική σύνδεση Καβάλα-Βερολίνο, την προβολή του θρησκευτικού τουρισμού, καθώς και την ίδρυση του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, της πρώτης περιφερειακής πλατφόρμας συνεργασίας στον τουρισμό και τη διεθνή αναγνώριση της περιφέρειας ως αναδυόμενου τουριστικού προορισμού.

Ερτ Καβάλα, ανατολικά και πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τις 8 και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Τασούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου, 2-510-24-25-49 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Σήμερα είμαστε μια μεγάλη συντροφιά με την Ερτ Ορεστιάδας και την Ερτ Κομωτινής. Και για να προσκαλέσουμε τώρα όλους τους ακροατές να έρθουν στην περιοχή της Καβάλας για το Καβάλα Φέστιβαλ, μια πολυδιάστατη διοργάνωση η οποία θα φιλοξενηθεί στην πόλη αύριο Σάββατο και την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Δημοτικό Πάρκο Φαλήρου συγκεκριμένα, έξιτο η οποία θα φιλοξενηθεί στην πόλη αύριο Σάββατο και την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Δημοτικό Πάρκο Φαλήρου.

0: τουριστική σκηνή. Έχει μιλήσει για το γεγονός στην ΕΡΤ Καβάλας ο αντιδήμαρχος τουρισμού Καβάλας, ο κ. Απόστολος Μουμτσάκης, ο οποίος στάθηκε και στην τουριστική κίνηση της φετινής περίοδου. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Η εικόνα του τουρισμού αυτό το διάστημα είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε γεμίσει με επισκέπτες κυρίως από τις γειτονικές χώρες και με επισκέπτες οι οποίοι διαμένουν για λίγες ώρες ή έστω μία μέρα και αργότερα επισκέπτονται την Θάσο. Ο Ιούλιος μέχρι και το τέλος του Αυγούστου πάντοτε είναι ένας γεμάτος από επισκέπτες μήνας για την πόλη της Καβάλας. Νομίζω ότι πάμε καλά. Πολλοί με ρωτάνε σε σχέση με πέρσι τι γίνεται. Εγώ θα πω ότι είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, αν και τα πράγματα έχουν ακριβήνει πολύ περισσότερο σε σχέση με πέρσι, και οι διανυκτερεύσεις και η εστίαση. Νομίζω ότι είμαστε στα ίδια επίπεδα με τα περσινά. Μπορούμε να αυξήσουμε αυτή την τουριστική προσέλευση με διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε είτε σαν Δήμος είτε σαν Περιφέρεια, με την οποία έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία σε επίπεδο τουρισμού, και μία από αυτές τις εκδηλώσεις είναι και το Καβάλα Beer and More Festival. Αυτό είναι ένα φεστιβάλ το οποίο θα πραγματοποιηθεί 25 και 26 Ιουλίου στο Δημοτικό Πάρκο Φαλήρου και θα μετατρέψουμε εκείνο το χώρο σε έναν χώρο διασκέδασης και συνάντησης. Είμαι σίγουρος ότι με αυτά τα happening που θα γίνουν σε αυτόν τον χώρο η προσέλευση των συμπολιτών μας θα είναι μεγάλη. Φιλοδοξούμε αυτό να το κάνουμε θεσμό όχι μόνο για την πόλη μας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι μια διοργάνωση η οποία προέκυψε από την φιλία και τους ισχυρούς δεσμούς που υπάρχουν ανάμεσα σε δύο πόλεις, στην Νιρεμβέργη και στην Καβάλα. Γνωρίζετε ότι είμαστε αδερφοποιημένες πόλεις το 1999. Έχουμε κάνει πολλές κοινές δράσεις μέχρι τώρα. Αυτή είναι όμως μια πολύ δυνατή δράση. Μας βοηθάει πάρα πολύ η Νιρεμβέργη σε αυτό. Μιλάμε λοιπόν για ένα φεστιβάλ κυρίως μπύρας, το οποίο θα φιλοξενήσει από τη μία μεριά ξένες και ελληνικές εταιρείες ζυθοποιίας. Θα έχουμε περίπτερα όπου θα προβάλλονται τοπικά προϊόντα, θα έχουμε περίπτερα όπου οι τοπικές επιχειρήσεις εστίασης θα προβάλλουν τα προϊόντα τους. Επίσης θα έχουμε δύο μεγάλες συναυλίες. Την πρώτη μέρα, το Σάββατο 25 του μηνός, θα είναι οι Χαΐνιδες. Την Κυριακή 26 του μηνός θα είναι η Βιαδάμου. Νομίζω ότι αυτό που κάνουμε για πρώτη φορά στην πόλη μας, τόσο μεγάλο, θα προσελκύσει πολλούς τουρίστες και θα είναι το γεγονός της τουριστικής χρονιάς για την πόλη μας. Θα μείνουμε σε αυτά και εγώ θέλω να καλέσω τους συνδημότες μας Σάββατο και Κυριακή να επισκεφτούν το Δημοτικό Πάρκο Φαλήρου, να απολαύσουν τα διαφορετικά είδη μπύρας, τους μεζέδες που θα υπάρχουν εκεί και γενικά να αλλάξουμε την ατμόσφαιρά μας.
0: Ήταν ο αντιδήμαρχος τουρισμού Καβάλας, ο κύριος Απόστολος Μουμτσάκης. Για να πάμε όμως και στην Κομωτινή, καθώς αυτό το Σαββατοκύριακο θα τιμήσει την Πολιούχο της Αγία Παρασκευή. Για το Σάββατο, στον Φερόνιμο Ιερό Ναό, στο Δημοτικό Πάρκο, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός. Στις 9 το βράδυ θα γίνει Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας και στις 10 Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή στις 7 το πρωί θα τελεστούν Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Στις ακολουθίες, όπου θα προεξάρχει ο Μητροπολίτης Μαρόνιας και ο Κομωτινής κύριος Παντελεήμων, θα συμμετάσχουν και οι Μητροπολίτες Ξάνθης και Περιθωρίου κύριος Παντελεήμων και Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος, καθώς και ο Επίσκοπος Ταλαντίου κύριος Θεολόγος.

0: Επόμενη μας στάση να πιάσουμε και τα νησιά, να πάμε στην Θάσο. Εκεί αυτό το τελευταίο διάστημα είναι υψηλές πλέον οι πληρότητες στα τουριστικά καταλήματα. Έχει μιλήσει σχετικά στην εκπομπή του Σάκη Σβεστά, πρωινή διαδρομή της ΕΡΤ Καβάλας, ο αντιδήμαρχος τουρισμού Θάσο, ο κύριος Γιάννης Μαρκιανός, για να μάθουμε περισσότερα.
1: Υπάρχουν πολύ μεγάλες πληρότητες, αρκετός κόσμος και μην ξεχνάμε ότι τώρα ξεκινάει η εποχή που έρχονται και όλοι αυτοί οι ετεροδημότες και όλοι αυτοί που έχουν εξοχικές κατοικίες στο νησί, οπότε είναι ακόμη μεγαλύτερος ο αριθμός. Είναι η εποχή που υπάρχει ένα μεγάλο μείγμα, φυσικά οι Βαλκάνοι είναι οι περισσότεροι αυτή την περίοδο, αλλά έχουμε ένα πολύ καλό μείγμα εθνικοτήτων και αυτό είναι το οποίο μας βοηθάει έτσι να προσπερνάμε τις δύσκολες περιόδους και ό,τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργείται. Και αυτός είναι ο στόχος μας, να μην εξαρτώμαστε, να προσπαθούμε να μην εξαρτώμαστε από κάποια συγκεκριμένη αγορά, όσο αυτό είναι δυνατόν, για να είμαστε καλύτερα στην αγορά. Συνεχίζουν με την ίδια ένταση. Δύο είναι οι εθνικότητες που φέτος ξεκίνησαν νωρίς και συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό. Είναι οι Τούρκοι και οι Σέρβοι. Ενδεχομένως να έχουν βρει καταλήματα τα οποία είχαν μείνει κενά, δεν υπήρχαν προκρατήσεις, γιατί και αυτοί κλείνουν τελευταία στιγμή οι περισσότεροι Τούρκοι. Και έχουν κάνει την παρουσία της την επόμενη αισθητή. Είναι επισκέπτες οι οποίοι και μας ταιριάζουν αλλά και ξοδεύουν αρκετά χρήματα και έχουν αρκετές συνήθειες που μοιάζουν με τις δικές μας. Προς το παρόν φαίνεται να υπάρχει μια εστέρηση, φαίνεται ο κόσμος να είναι προσεκτικός, δεν ξέρουμε αν το οικονομικό επίπεδο το επιτρέπει ή απλά είναι προσεκτική, γιατί με όλα αυτά που γίνονται τριγύρω υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος φροντίζει και για την επόμενη μέρα και σκέφτεται και την επόμενη μέρα. Επομένως φαίνεται να είναι λίγο πιο διστακτική, λίγο πιο κουμπωμένη. Παρόλα αυτά είναι τα πράγματα, φαίνεται ο όγκος και ο αριθμός των επισκεπτών, φαίνεται αυτό να μας βοηθάει να το προσπεράσουμε. Θέλει περισσότερο αγώνα, περισσότερη ένταση, παρόλα αυτά γίνεται προσπάθεια, οι επαγγελματίες πάντα βρίσκουν τον τρόπο, πάντα παλεύουν και πάντα προσπαθούν στις ό,τι προκύπτει να καταφέρουν να προχωράνε.
0: Ήταν ο αντιδήμαρχος τουρισμού Θάσου, ο κύριος Γιάννης Μαρκιανός. Πάμε και πάλι στην περιοχή της Δράμας. Για λίγες μέρες ακόμα θα ισχύει ανοιχτή πρόσκληση σε νέους και νέες που επιθυμούν να ζήσουν τη μαγεία του κινηματογράφου από κοντά και να προσφέρουν ως εθελοντές. Μία πρόσκληση που έχει γίνει από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη φετινή διοργάνωση. Η κορυφαία αυτή διοργάνωση μικρού μήκους στην Ελλάδα και μία από τις σημαντικότερες και πιο αναγνωρίσιμες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, φέτος συμπληρώνει 49 χρόνια δημιουργικής απορίας, θα πραγματοποιηθεί 6 με 12 Σεπτεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ψηφιακά μέχρι 31 Ιουλίου. Από εκεί και πέρα να έρθουμε και στο 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Στο πλαίσιο του θα παρουσιαστεί το διαχρονικό έργο του Μολιέρου κατά φαντασία να στενείς αυτό το Σαββατοκύριακο από τις θεατρικές επιχειρήσεις Τάγαρη. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας μιλά για κάτι βαθιά ανθρώπινο, τον φόβο για την υγεία, την αγωνία μπροστά στην ασθένεια, την ανασφάλεια που λίγο πολύ όλοι έχουμε νιώσει. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης έρχεται να δώσει τη δική του σπαρταριστική εκδοχή σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου, ενώ δίπλα του υπάρχει ένα αστείωσο αγαπημένων και καταξιωμένων ηθοποιών. Τη διασκευή και σκηνοθεσία υπογράφουν οι Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας, προσεγγίζουν το κλασικό έργο με φρεσκάδα ρυθμό και σύγχρονη ματιά, αναδεικνύοντας τόσο το εκρηκτικό χιούμορ όσο και τη διαχρονικότητά του. Οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν στις 9.30 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, με τα εισιτήρια να κοστίζουν 25 και 20 ευρώ, ενώ για άλλη μία χρονιά υπάρχει αυτή η δυνατότητα μεταφοράς θεατών από λεωφορείο του ΚΤΕΛ Καβάλας από και προς το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, με την επίδειξη εισιτηρίου της εκάστοτε θεατρικής παράστασης και ειδικό αντίτιμο στα 4.40. Αναχώρηση από το ΚΤΕΛ Καβάλας θα γίνει στις 7.15 και επιστροφή μετά το τέλος της παράστασης.
2: Επιβάτες για Θεσσαλονίκη, κομποτός, κοντόπιτος, παρακαλούνται να σας κρύψουν επιβόρτος στην έξοδο 3. Επιβάλλει και με το ειδοποίηση των κινητών τηλεφώνων μέσα στο στο αεροπλάνο. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής κατά την απογείωση και προσγείωση. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πτήσης χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις συσκευές, παρακαλούμε να ενημερώσετε το πλήρωμα. Σε περίπτωση όπως η πίεση της μάσκας αν αυτές τις ευθύγνωμα θα πέσουν αυτόματα πάνω από το κάθισμά σας. Τραβήξτε τη μάσκα προς τα κάτω για να αρχίσει η ροή του οξυγόνου. Το κάπνισμα απαγορεύεται μέχρι να φτάσετε στο κτίριο του αεροσταθμού.

Για να έρθουμε στην Καβάλα, να πούμε τώρα το Σαββατοκύριακο πως θα έχουμε τις εκδηλώσεις στην περιοχή της Χωράφας, οι οποίες οργανώνονται από το Σύλλογο της Συνοικίας. Επίσης, από σήμερα θα έχουμε την έκθεση φωτογραφίας της Λίβιας Σταυρακάρα, την οποία παρουσιάζει ο Σύλλογος στο Μονόπετρο, στο πλαίσιο της δράσης του για την ανάδειξη του όρμου της Παναγίας ως νέου χώρου πολιτιστικής συνάντησης και δημόσιας εμπειρίας. Αυτή η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο μονοπάτι του όρμου της Παναγίας δίπλα στη θάλασσα και το παράλιο τείχος από την Παρασκευή σήμερα έως και την Τρίτη 28 Ιουλίου με ώρες λειτουργίας 6.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ, και τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο στις 8 με τη φιλική συμμετοχή του Γυναικείου Πολυφωνικού Συνόλου ΠΝΟΕΣ υπό τη διεύθυνση της Δέσποινας Καρακούση. Οι εικόνες τώρα συλλαμβάνουν τελετουργίες που συναντώνται ευρέως στις εκκλησίες των Αιγυπτίων Κοπτών και των Αιθιώπων Ορθοδόξων Χριστιανών και εξερευνούν τον τρόπο με τον οποίο η πίστη και η προσευχή εγγράφονται στο ανθρώπινο σώμα, στην Καβάλα και ιδιαίτερα στη Συνοικία της Παναγίας, έναν τόπο που επί αιώνες συναντήθηκαν και συνυπήρξαν διάφοροι πολιτισμοί και θρησκευτικές παραδόσεις. Οι φωτογραφίες αυτές στη ρίζα του Ιμαρέτου Μεχμέτ Αλή αποκτούν έναν ιδιαίτερο συμβολισμό και γίνονται φορείς ενός διαλόγου που αναδεικνύει κοινές πνευματικές αναφορές, υπενθυμίζοντας ότι η πίστη ενισχύει το διάλογο με τις ευρύτερες πνευματικές διαδρομές της Ανατολικής Μεσογείου και της Αφρικής. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, όπως ελεύθερη θα είναι η είσοδος και σε μια πολύ ατμοσφαιρική μουσική βραδιά που διοργανώνεται κάτω από το φως του φεγγαριού και την οποία θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι κάτοικοι και επισκέπτες της Καβάλας την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο χώρο του στρατοπέδου Καρακώστα. Η εκδήλωση αυτή με τίτλο «Μουσική εκδήλωση υπό το φως του φεγγαριού» πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του μουσικού σχήματος Τριήχο, το οποίο αποτελείται από του Σοφία Νεοχωρίτου στο τραγούδι, Σωτήριο Μπέι στο πιάνο και Θανάση Κουλεντιανό στο κανονάκι. Το κοινό αναμένεται να απολαύσει μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία σε έναν ιδιαίτερο υπαίθριο χώρο, συνδυάζοντας τις μελωδίες του σχήματος με τη μαγευτική ατμόσφαιρα της καλοκαιρινής νύχτας. Μια εκδήλωση η οποία διοργανώνεται με τη συνεργασία της 20ης Θεθωρακισμένης Μεραρχίας του Δήμου Καβάλας και του Ιστορικού και Εθνολογικού Μουσείου της πόλης. Η είσοδος, όπως είπαμε, θα είναι και εδώ ελεύθερη για το κοινό. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε κιόλας. Ήταν η ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Καβάλα. Σήμερα ήμασταν μαζί και με την ΕΡΤ Οριστιάδα και την ΕΡΤ Κομωτινή ανατολικά και πρωινά. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Μάκης Μητάκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Τασούλα Κρητικού. Παραμείνετε συντονισμένοι εσείς στις συχνότητες της ΕΡΤ Οριστιάδα, ΕΡΤ Κομωτινή και ΕΡΤ Καβάλα για την συνέχεια, καθώς ακολουθεί πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα με εκπομπές ενημερωτικές και μουσικές μέχρι αργά το απόγευμα. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στις 8. Να είστε προσεκτικοί, γιατί περιμένουμε τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα απόψε μέχρι αργά το βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στα νησιά μας, Θάσος και Σαμοθράκη. Να είμαστε όλοι καλά το Σάββατο, την Κυριακή. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ανέφερε αρχικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13η σύνταξη. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχρησιακά συντονιστικά όργανα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, στην Εύβοια, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Ημαθία, τη Φιώτιδα, τη Θεσσαλονίκη, καθώς και την Αττική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η επανέναρξη των εχθροπραξιών αναζωπήρωσε τους φόβους για σοβαρή και παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, με την τιμή του Brent να απογειώνεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, ολοκληρώνοντας έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Λέμβος με 42 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο επανδρωμένο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά τους στο λιμάνι. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα του Γεροκομείου Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Ο Δεδιέ Ροδόπης, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του, προβαίνει και σήμερα σε διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος από τις 9 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι στα χωριά της Ραγάδας και της Εσοχής, καθώς και στο βόρειο τμήμα του Οικισμού Κηκηδίου. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση. Ίσως και πριν από την προκαθορισμένη ώρα. Γι' αυτό τα δίκτυα και οι καταστάσεις πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. Αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα εμφανίζει ο ιός της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη, η οποία είναι μοναδική περιφερειακή ενότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που συνεχίζει να ταλανίζεται από τη ζωονόσο. Μία ακόμη εστία σημειώθηκε τα τελευταία 24 ώρα, η 8η τον τελευταίο 1,5 μήνα, διάστημα κατά το οποίο οδηγήθηκαν στη θανάτωση συνολικά 1.500 ζώα. Όπως υποστηρίζει ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας Νίκος Φωτεινιάς, που μίλησε στην ΕΡΤ Κομωτινής, είναι προφανές πως κάποιοι κτηνοτρόφοι στη Ροδόπη δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, με συνέπεια τη μετάδοση της νόσου. Γι' αυτό και προανήγγειλε αυστηροποίηση των ελέγχων με στόχο τον εντοπισμό των ανυπάκων ιδιοκτητών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Πλέον από τις 18 Αυγούστου του 2024, που εκδηλώθηκε το πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Ροδόπη μετρά 194 εστίες και 49.051 θανατώσεις ζώων. Μητέρα 4 παιδιών από τη Ροδόπη, με τον μεγαλύτερο γιο της ήδη φοιτητή, τον δεύτερο σε δευτέρα λυκείου, τον τρίτο τρίτη γυμνασίου και την κόρη της τρίτη δημοτικού, επιτυχημένη επαγγελματία στον απαιτητικό χώρο της εστίασης και σύζυγος με καθημερινές υποχρεώσεις, κατάφερε και πέτυχε την εισαγωγή της στη σχολή της πρώτης προτίμησής της, την ανώτερη σχολή τουριστικής εκπαίδευσης Ρόδου, μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, ως απόφοιτος περινού γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις Κομωτινής. Για την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, λόγος από το Φανάρι, που ανάμεσα στις επαγγελματικές βάρδιες στο διάβασμα των παιδιών, στη φροντίδα του σπιτιού και τους πολλαπλούς τους ρόλους, βρήκε το χρόνο, την ενέργεια και το ψυχικό σθένος να κυνηγήσει και να κατακτήσει το δικό της όνειρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδική γέφυρα του ποταμού Μακροποτάμου, στο τρίτο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Αλεξανδρούπολης, εφαρμόζεται σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου από τις 7 το πρωί ως 7 το απόγευμα. Στο σημείο εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης αισθητήρων για την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο απόκρισης της γέφυρας στους κραδασμούς των διελεύσεων και η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται να αλλάξει αμφίδρομα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συνεδρίασε το τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας του Δήμου Κομωτινής με σκοπό την αποτίμηση και παρακολούθηση των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αντιπυρικής περίοδου. Μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν θέματα που αφορούν την εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομιών από τη ΔΕΙΑΚ, το καθαρισμό της βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας όπως Άλση και Πάρκα, την εκτέλεση εργασιών βελτίωση του δασικού δικτύου καθ' υπόδειξη της δασικής υπηρεσίας και την ετοιμότητα του προσωπικού και μέσων για την υποστήριξη του έργου του πυροσβεστικού σώματος. Συνεχίζεται ως και τις 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των δικαιολογητικών εγγραφών μέσω ΕΣΠΑ στους βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς και στο ΚΔΑΠ του Δήμου Κομωτινής, η γραμματεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέρημνας και Αλληλεγγύης στο Πολυλειτουργικό Κέντρο για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων λειτουργεί καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, ενώ την Τετάρτη 29 Ιουλίου θα λειτουργήσει από τις 8 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Η Κομωτινή θα τιμήσει και φέτος την Πολιούχο της Αγία Παρασκευή. Αύριο Σάββατο 25 Ιουλίου στον Φερόνιμο Ιερό Ναό στο Δημοτικό Πάρκο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας εσπερινός, στις 9 το βράδυ λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας και στις 10 η Ιερά Αγρυπνία. Μεθαύριο Παρασκευή 26 του μηνός στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Στις ακολουθίες όπου θα προεξάρχει ο Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμων θα συμμετάρχουν και οι Μητροπολίτες Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων, Μεσσηνίας Χρυσόστομος καθώς και ο Επίσκοπος Θελαντίου Θεολόγος. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής και ο Δήμος Κομοτηνής συνδιοργανώνουν το πανηγύρι της πόλης μας στο Δημοτικό Πάρκο Υγείας Παρασκευής, αύριο Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Παράδοση, μουσική και χορός με την ορχήστρα Τα Ανήψες θα δίνει τον τόνο για το γνήσιο παραδοσιακό γλέντι. Έναν αλλοδαπό που οδηγώντας δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα 8 μη νόμιμους μετανάστες, συνέλαβαν αστυνομικοί του τμήματος συνοριακής φύλαξης ΑΠΟΝ. Ο συλληφθής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του, αυξάνοντας ταχύτητα και οδηγώντας επικίνδυνα. Ενώ μετά την ακινητοποίηση του οχήματος, επιχείρησε να διαφύγει πεζός, χωρίς όμως να τα καταφέρει, καθώς ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, αν και αντιστάθηκε. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα όχι μόνο στην Κομωτινή και στη Ροδόπη, καλημέρα και στην Ορεστιάδα, με την οποία είμαστε συντονισμένοι, με την ΕΡΤ Ορεστιάδας για την ακρίβεια, τεχνικά, και άρα με όλους τους Ορεστιαδίτες και όλες τις Ορεστιαδίτησες. Χαιρετισμούς και την αγάπη μας εκεί σε όλους τους συναδέλφους, τεχνικούς, δημοσιογράφους και όλους, εν πάση περιπτώσει, της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής. Μας ακούτε εδώ της γειτονιάς από τους 98,1 ή από τους 91,2 μεγάκυκλους των FM. Η πιο μακρινή, βέβαια η Ορεστιάδα μας ακούει μέσω της ΕΡΤ Ορεστιάδας, αλλά υπάρχουν φίλοι και φίλες που μας ακούνε από τα Αθήνας, από διάφορα σημεία της χώρας, από διάφορα μέρη της Ευρώπης, από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από όλο τον πλανήτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καπετάνια μου, την αγάπη μας, καλές θάλασσες. Όσοι είστε από μακριά, λοιπόν, μας ακούτε μέσω του ΕΡΤΕΚΟ, του ιστοτόπου ΕΡΤΕΚΟ, εκεί όπου βρίσκεται όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλα τα θεματικά web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, μια τεράστια γκάμα μουσικών επιλογών, όλα τα είδη της μουσικής, για όλα τα γούστα, για κάθε διάθεση, για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή του 24ωρου. Το Summer Radio τα σπάει, το καλοκαιρινό θεματικό web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βέβαια στο rteco.gr θα βρείτε και 24ωρη έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζετε και που συμβαίνουν στην Ελλάδα μας, αλλά και σε όλον τον πλανήτη, και μας αφορούν και αξίζει να γνωρίζετε και να ενημερώνεστε γι' αυτά. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε, και όχι μόνο μας ακούτε, αλλά μας στέλνετε έτσι την αγάπη σας, ποικιλοτρόπως, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Και όταν λέω ποικιλοτρόπως, εννοώ και εκφράζοντας καλά λόγια, τα οποία μας τιμάνε, αλλά και διορθώνοντάς μας, επισημένοντάς μας πράγματα, τα οποία μας κάνουν καλύτερους, και σας ευχαριστούμε από καρδιάς. 24 του μήνα σήμερα, πως το λέγει ο Γιωργάκης, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι ή Παρασκευούλα μέλι, Παρασκευούλα ζάχαρη, ένα από τα δύο, δεν θυμάμαι τη σειρά, ο Γιώργος ο Δημόπουλος. Γεια σου Γιωργάρα, αν τυχόν και μας ακούς. 24 του μήνα λοιπόν σήμερα, Παρασκευή. Σήμερα είναι της Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Αθηναγόρου του Ομολογητού. Γιορτάζουν λοιπόν κάποιες Χριστίνες, οι οποίες έχουν επιλέξει να γιορτάζουν αυτή τη μέρα ή είναι ταμένες, αφιερωμένες σε αυτήν την Αγία, και δεν γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, ή γιορτάζουν και σήμερα, γιορτάζουν και τα Χριστούγεννα, γιατί όχι. Γιορτάζουν λοιπόν οι Χριστίνες, και γιορτάζει και ο Αθηναγόρας. Σπάνιο όνομα, δεν το συναντάμε συχνά. Εν πάση περιπτώσει, όσοι και όσες γιορτάζετε, χρόνια πολλά παιδιά. Να πούμε και τις γιορτές του Σαββατοκύριακου, καθώς δεν θα τα πούμε το Σαββατοκύριακο. Κοίμηση της Αγίας Άνης αύριο, και της Οσίας Ευπραξίας και της Οσίας Ολυμπιάδος της Διακόνου. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Άννα και σε όλα τα παράγωγα, στον Ευπράξιο και στην Ευπραξία, στην Ολυμπία και στον Ολύμπιο. Την Κυριακή της Παρασκευής Σωσίου Μάρτυρος, πολιούχος της Κομωτινής, γιορτάζει όλη η Κομωτινή, του Αγίου Ερμολάου, του Ιερομάρτυρος επίσης, αλλά και της Αγίας Ωραιοζήλης της Μάρτυρος. Χρόνια πολλά λοιπόν από τώρα στον Ερμόλαο και στην Ερμολία, στην Παρασκευή και στον Παρασκευά και σε όλα τα παράγωγα,
Πάρις, Βούλα, Βέτα, Εβίτα, Εύη και ούτω καθεξής. Η Έρση επίσης γιορτάζει, χρόνια πολλά. Και να πούμε χρόνια πολλά και στην Ωρεοζήλη. Και αυτό σπάνιο όνομα. Ωρεοζήλη, Ωρεοζηλία. Χρόνια πολλά, παιδιά, σε όσους και όσες γιορτάζετε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και του χρόνου ξανά με υγεία. Τα φαρμακεία μας σήμερα, Παρασκευή 24 του μηνός, 24 Ιουλίου, από το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι κανονικά όλα ανοιχτά, έτσι. Από τις 3.30 ως τις 8 θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά δύο φαρμακείο, το φαρμακείο Γεωργίου Γκαντή στη Σοφοκλέους Κομνηνού 18, τηλέφωνο 253-10-20221 και το φαρμακείο Αϊσέ Ισμαήλ στην οδό Φιλίππου Πόλεως 16, τηλέφωνο 253-10-836-84. Από τις 8 το βράδυ και έπειτα και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Αϊσίν Χουσέιν στην Πύργου και Άρδα 11 γωνία με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253-10-323-60. Και να σας δώσουμε μια εικόνα για τα φαρμακεία του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, αύριο Σάββατο 25 Ιουλίου, από τις 8 ως τις 3 το μεσημέρι, έχουμε 4 φαρμακεία. Μίτσιου στη Σισμάνογλου, Καϊμακτσόγλου στην Μπιζανίου, Μπιζανίου 27, Σισμάνογλου 13 ο Μίτσιου, Αϊσίν Χουσέιν στην Πύργο Κιάρδα 11 και Ραχμανίδου στην Κάπα Μοσκόβ 14. Αυτά από τις 8 στις 3. Μίτσιου, Καϊμακτσόγλου, Χουσέιν, Ραχμανίδου. Από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βραδάκι, Τσολάκ Νευζάτ στη Λεωφόρο Ιρών 4, Ελισάβετ Παναγιωτίδου στη Σοφίας Βέμπο 15 και η Ροδότου γωνία, και από τις 8 το βράδυ ως τις 8 το πρωί της Κυριακής, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στη Μακεδονίας 50 θα διανυκτερεύσει. Την Κυριακή από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, Αχμέτ Μπουκέτ στην Αιχιάλου 27 και Μουσταφά Μουράτ στην Ανδρούτσου 26. Από τις 8 το βράδυ ως τις 8 το πρωί της Δευτέρας, Ουφούκ Χουσέιν στην Νι Ζήτα Παπα-Νικολάου 27.

Το σημερινό δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης ξεκινά στις 3 και θα πάει από Μεσούνι Έγυρο Καλή στην Κλειφάδα και παραλία Φαναρίου Αρρωγής και Μέσης. Αύριο το ίδιο δρομολόγιο από τις 2 το μεσημέρι. Κυριακή ρεπό. Στην Ξάνθη σήμερα το δρομολόγιο ξεκινά στις 7 και πάει από Βαφέη Κακουτσό, Σιδηνή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδυρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πορτολάγος, Σέλινο και Πολύσιτο. Και αύριο πάλι στις 7 το ίδιο δρομολόγιο. Κυριακή επίσης ρεπό.

Ο καιρός έχει πέσει στη θερμοκρασία, δροσίζει. Ήπιες καιρικές συνθήκες, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας για σήμερα. Όμως πριν το μεσημέρι θα πυκνώσουν νεφώσεις αρχικά στα δυτικά τμήματα στην περιοχή της Ξάνθης. Θα αρχίσουν να εκδηλώνονται βροχές μέτριας έντασης, οι οποίες πολύ γρήγορα κατά το μεσημέρι θα επεκταθούν και ανατολικότερα. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, θα ενισχυθούν όμως το απόγευμα σε μέτριους μέχρι και ισχυρούς, αλλά και τοπικά πολύ ισχυρούς από βόρειες διευθύνσεις. Θερμοκρασία μέχρι 25-26 βαθμούς, άντε 27-28 κατά τόπους, σύμφωνα με την εκτίμηση των καιρικών νέων Θράκης. Έτσι, το καλό είναι ότι σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όλη η Ελλάδα είναι μπλε, εκτός από Κέρκυρα, Λασίθη και Δωδεκάνησα, που είναι στην κίτρινη ζώνη. Η Ρόδος μόνο είναι στην πολύ υψηλή ζώνη, στα πορτοκαλί. Όλη η υπόλοιπη χώρα είναι στην μέση επικινδυνότητα, στην μπλε ζώνη. Παρ' όλα αυτά, ας έχουμε έτσι τα μάτια μας ανοιχτά, να είμαστε σε ετοιμότητα και σε εγρήγορση. Θα τα πούμε και σε λίγο και με τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας του Δήμου Κομωτινής, διότι ξανασυνεδρίασα το τοπικό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Είχε συνεδριάσει πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, συνεδρίασε ξανά προκειμένου να κάνει μια πρώτη αποτίμηση των μέτρων και να επικαιροποιήσει αρχή της αντιπυρικής περίοδου, προκειμένου να κάνει μια πρώτη αποτίμηση των μέτρων και να

Τη σημερινή μας θεματολογία, φίλες και φίλοι, την ξεκινάμε. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Με μία συντοπίτησά μας, με μία κοπέλα, εγώ κοπέλα την ξέρω, κοπέλα τη λέω, με μία γυναίκα, γνωστή σε πάρα πολλούς. Νομίζω ότι ελάχιστοι ίσως δεν την ξέρουν, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί κομωτινέοι που δεν έχουν περάσει από το κατάστημά της. Για την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ο λόγος. Και για ποιον λόγο ακριβώς. Είναι μητέρα 4 παιδιών, πολύτεκνη, έτσι. Ο μεγαλύτερος γιος της ήδη φοιτητής, ο δεύτερος γιος της στη δευτέρα λυκείου, ο τρίτος γιος στην τρίτη γυμνασίου, η κόρη στην τρίτη δημοτικού, επαγγελματία.

0: επαγγελματίας στον απαιτητικό χώρο της εστίασης, σύζυγος, καθημερινές υποχρεώσεις, έτσι. Τι κατάφερε? Κατάφερε και πέτυχε την εισαγωγή της στη σχολή της πρώτης της προτίμησης, δηλαδή στην Ανωτέρα Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ρόδου, μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ως μαθήτρια και απόφοιτη του Εσπερινού Γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις Κομωτινής. Είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πέτυχε η Αλεξάνδρα και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο έτσι να κάνουμε λίγο zoom σε αυτό που πέτυχε, γιατί Αλεξάνδρα, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Βρίσκεται στην άλλη.
1: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Να είστε καλά.
0: Εσύ να είσαι καλά και θα ήθελα το πρώτο που θα ήθελα να μας πεις, επειδή είναι σίγουρο ότι εκεί έξω μας ακούν αυτή τη στιγμή και άλλες γυναίκες σε παρόμοια με τη δική σου κατάσταση, οι οποίες ενδεχομένως δεν τολμούν, θεωρούν ότι είναι κάτι το αδύνατο, διστάζουν. Ένα μήνυμα για αυτές τις γυναίκες.
1: Σίγουρα είναι δύσκολο. Τίποτα δεν είναι εύκολο σε αυτή τη ζωή. Δεν μας προσφέρεται έτσι. Όλα με αγώνα και κόπους κατακτώνται. Απλά πολύ βασικό είναι το θέλημά μας. Η προσωπική μας στόχη. Για μένα ήταν ένας προσωπικός στόχος, ο οποίος ήθελα πολύ να εκπληρωθεί. Βρέθηκε η κατάλληλη στιγμή, να σου το πω. Τώρα που μεγάλωσαν λίγο τα παιδιά.
0: Είναι κάτι που το θέλες από παλιά, προφανώς, έτσι.
1: Είναι κάτι που το ήθελα από παλιά, απλά δεν προλάβαινα. Όπως και τώρα δηλαδή. Είναι υποχρεώσεις πολλές. Είναι τα παιδιά πολλά. Ήτανε μικρά. Είναι το μαγαζί, το οποίο είναι και αυτό απαιτητικό.
0: Βέβαια.
1: Χρειάζεται η καθημερινή μου παρουσία. Αλλά υποσχέθηκα στην οικογένειά μου ότι ο βασικός πυρήνας μου είστε εσείς. Δεν θα σας λείψει τίποτα.
0: Ναι.
1: Λά η μανούλα αυτό τον καιρό θέλει να κάνει κάτι για τον εαυτό της.
0: Ναι.
1: Και όλοι το αγκάλιασαν αυτό. Και όλοι ήταν μαζί μου.
0: Δηλαδή, μέσα στην ατζέντα της καθημερινότητας, ας πούμε. Ας το πούμε έτσι λίγο σχηματικά. Έλεγες, έχω να κάνω εκείνο. Και προστέθηκε και η μελέτη, το διάβασμα, η προετοιμασία, ο κόπος για αυτό το πράγμα. Χωρίς όμως να μειωθεί η αφοσίωσή σου σε όλα τα υπόλοιπα.
1: Όχι, φυσικά. Δηλαδή πολλές φορές εννοείται ότι θα στερούμουν το διάβασμα. Δεν διάβασα όπως ήθελα, εννοείται. Δεν πρόλαβα να το κάνω αυτό. Ό,τι μπορούσα, τα πιο σημαντικά και ώρες που ήμουν, ας πούμε, λίγο πιο... Δεν χρειαζόμουν τόσο στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Αλλά... Δεν έλειψε ούτε η βόλτα τους, ούτε το φαγητό τους, ούτε το δικό τους διάβασμα, η βοήθεια δηλαδή που τους έδινα, ούτε το μαγαζί, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Τα παιδιά δεν κατάλαβαν.
0: Ερχότανε στιγμές που καθόσουνα και έλεγες «Δεν μπορώ άλλο».
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα πολλές. Γιατί, τι κάνω τώρα και πώς φορτώθηκα και αυτό το πράγμα και περισσότερο οι καθηγητές μου με στήριξαν και με ενθάρρυναν.
0: Για πες μας γι' αυτό.
1: Το σχολείο ήταν πολύ υποστηρικτικό, το κλίμα ήταν πολύ καλό, μ' αγάπησαν, μ' αγκάλιασαν, έβλεπαν την καθημερινότητά μου, με ζούσαν.
0: Ναι.
1: Και μου έλεγαν «Αλεξάνδρα, αξίζει να το δοκιμάσεις». Απλά επειδή είμαι και άνθρωπος που δεν μου αρέσουν οι πρόχειρες δουλειές, έλεγα ότι αν αναλάβω κάτι πρέπει να το βγάλω εις πέρας. Έτσι όπως το θέλω εγώ, να βγω ασπροπρόσωπη. Να μην πάει χαμένος ο κόπος ούτε ο χρόνος που αφιέρωσα, έστω και αυτός. Κουβαλούσα τα βιβλία μαζί μου, τι να σου πω. Αφιέρωσα πολλά βράδια.
0: Σίγουρα. Ναι. Η οικογένεια, δηλαδή τα παιδιά και... Ποια πες μας για τον σύζυγο.
1: Ο σύζυγος είναι μαζί μου, μια χαρά. Από την πρώτη στιγμή ήταν μαζί μου, αφού σου αρέσει...
0: Μήπως είναι εκεί κατά εκεί κοντά σου, δίπλα σου, έτσι να...
1: Έφυγε. Και πάει να κάνει τα ψώνια για το μαγαζί.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Υποστηρικτικός, έτσι. Σε ξέρει καλύτερα από όλους ο σύζυγος.
1: Ναι, ξέρει καλύτερα και πιστεύει πολύ περισσότερο σε μένα από ό,τι πιστεύω εγώ. Τις ώρες αυτές που έπεφτα εγώ, με σήκωνε εκείνος. Γιατί έχει πίστη στις δυνατότητές μου.
0: Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό, Αλεξάνδρα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί...
0: Δηλαδή, αν αδιαφορούσε ή αν σε αποθάρρυνε ή αν απαξίωνε αυτό που έκανες, γιατί συμβαίνουν και τέτοια, έτσι. Αν σου λέγε, ρε, η γυναίκα,
1: τέτοια,
0: κάτσε
1: σίγουρα,
0: να δούμε τα παιδιά και το μαγαζί τώρα, άσε τώρα, τι τις χρειάζεσαι.
1: Αυτό, πολύ λογικό θα το βρίσκα. Εδώ το βρίσκα εγώ ώρες. Λογικό ότι, να, ήταν κάτι παραπανίσιο, πώς να σου το πω.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι, δεν μου το είπε ποτέ αυτό. Αλλά ακόμα και αν το έλεγε, εντάξει, εφόσον είχα μπει στην ευθεία της εκπλήρωσης, θα το έκανα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, με τα όρια, δεν μιλάω για πράγματα,
0: σε ένα πιο μαζεμένο πλαίσιο, ας πούμε.
1: Σε ένα πιο μαζεμένο πλαίσιο, ναι. Βέβαια, γιατί όπως είπα, προτεραιότητα είναι η οικογένειά μου. Αν δω ότι κάπου χτυπάει πίσω, ότι κάτι δεν πάει καλά, σίγουρα προτιμώ να μείνει η οικογένεια ενωμένη.
0: Αλεξάνδρα, τι σπουδάζουν τα παιδιά σου, τα δύο?
1: Ο μεγάλος μου είναι και αυτός σε τουριστική σχολή στη Θεσσαλονίκη, το
0: Γιακ
1: Δέλτα. Ναι, ναι.
0: Ο δεύτερος?
1: Ο δεύτερος είναι στο Λύκειο.
0: Ένας
1: μάλλον προς το μαγαζί. Ένας
0: είναι,
1: αλλά είναι μικρότερα.
0: Λύκειο και γυμνάσιο, ναι. Μάλιστα. Πες μου κάτι.
1: Διανύουμε τη σεζόν τώρα, η οποία είναι
0: απαιτητική. Ναι, τώρα πάτε full σεζόν, ναι.
1: Ναι, είναι και τα παιδιά στο μαγαζί, βοηθάνε.
0: Νομίζω όμως ότι αυτό το καλοκαίρι, από χθες ας πούμε, τα πόδια σου έχουν βγάλει φτερά, Ας έρθουν εκατομμύρια άνθρωποι στο μαγαζί.
1: Αχ, να είστε καλά.
0: Η χαρά που πήρες και η ικανοποίηση.
1: Η χαρά μου είναι μεγάλη. Περισσότερο για τον κόπο μου.
0: Εδώ χαιρόμαστε εμείς, ρε Αλεξάνδρα, που εντάξει, απλώς σε γνωρίζουν, μια συντοπίτησα.
1: Το ξέρω και το πιστεύω.
0: Πόσο μάλλον εσύ.
1: Πολλοί κόσμος πήρε να με συγχαρεί. Πολλοί κόσμος με στείλε μηνύματα. Έχω την εκτίμηση του κόσμου και αυτό είναι που με χαροποιεί πολύ. Πέρα από αυτό το σημερινό
0: ναι. Έχεις
1: γενικά
0: δίκιο.
1: Δηλαδή βλέπω την εκτίμηση και από μεγάλους ανθρώπους και για μένα αυτό είναι ο πλούτος. Το να μ' αγαπάνε και να μου δείχνουν το σεβασμό τους άνθρωποι και μεγαλύτερη ηλικία από μένα, έτσι.
0: Ναι. Αυτό έχει υπεραξία τώρα, δεν είναι κάτι απλά σημαντικό. Έχει προστιθέμενη αξία τώρα άνθρωποι μεγαλύτεροι, έτσι όπως το θέτεις. Καταλαβαίνω πώς το θέτεις, γιατί ξέρεις και γνωρίζεις κόσμο άπειρο από το μαγαζί. Και όταν έρχονται οι μεγαλύτεροι και σου βγάζουν το καπέλο, σημαίνει.
1: Αυτό εκεί συγκινούμε δηλαδή περισσότερο. Γιατί λέω να με θεωρεί ένας άνθρωπος μεγαλύτερος και πιο έμπειρο σίγουρα, που έχει περάσει τόσο στη ζωή, να δείχνει τίμη στο δικό μου το πρόσωπο. Άρα κάτι κάνω σωστά.
0: Βέβαια.
1: Έτσι είναι.
0: Η Ευαγγελία η Θεοδωρίδου εδώ τώρα, η χολύπτριά μας, έχει κολλήσει στα πιο νόστιμα γλυκά του φαναριού. Ο καθένας έχει τα γούστα του.
1: Έτσι είναι.
0: Καθένας κολλάει σε διαφορετικές γεύσεις.
1: Είμαστε καθημερινά στο μαγαζί, ειδικά εγώ είμαι κάθε πρωί στο εργαστήριο μέσα. Ό,τι τελειώνει θα το φτιάξω απευθείας. Δεν προλαβαίνουν ούτε να μείνουν μέρες, ούτε καταναλώνονται άμεσα. Είναι όλα φρέσκα.
0: Αλεξάνδρα, νομίζω ότι είσαι στο πόδι από τη στιγμή που σηκώνεται και ο ήλιος, που λαλάνε το κόρια.
1: Προσπαθώ, γιατί κλείνουμε αργά, ξυπνάμε νωρίς.
0: Αυτό, και κλείνεται πάρα πολύ αργά.
1: Δηλαδή μπορεί να κλείσουμε 2 η ώρα, αλλά και το πρωινό είναι πάλι απαιτητικό. Κάνουμε υπομονή, εντάξει, είναι η σεζόν.
0: Μπράβο,
1: δόξα του Θεό να λέμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί εντάξει, δουλειά να υπάρχει.
0: Υγεία και δουλειά,
1: Έτσι. Για όλο τον κόσμο.
0: Για πες μου λίγο για τα παιδιά. Ας ξεκινήσουμε από τη μικρή σου, η οποία φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να συλλάβει τώρα το μέγεθος.
1: Η μικρή μου με έβλεπε να διαβάζω η καημενούλα.
0: Ναι. Και απορούσε, απορούσε.
1: Τι κάνεις και γιατί είσαι τόσο έξυπνη να μου λέει, εντάξει, είναι και μικρή,
0: ναι, αυτό λέω. Το είδε από το δικό της πρίσμα.
1: Ερχόταν, διάβαζε μαζί μου.
0: Σοβαρά.
1: Γιατί τόσα πολλά, λέει, τώρα τα έμαθες, τα έκανες.
0: Αχ, την καημένη σου, λέει, τι κάνει.
1: Κοίταξε όμως.
0: Τώρα η μικρή πήρε ένα... Εφόσον λέμε ότι οι γονείς μας είναι τα πρώτα μας πρότυπα, φαντάσου τώρα τι πήρε από σένα η μικρή,
1: Έτσι είναι.
0: Τα αγόρια που είμαστε λίγο έτσι, λίγο πιο...
1: Τα αγόρια είναι, αλλά και εκείνα τα βλέπω, ότι επηρεάστηκαν, είναι διαφορετικά. Δηλαδή τελείωνα τα δικά μου, ξέρω εγώ, και μετά πιάναμε των αγοριών, ελάτε να κάνουμε μια επανάληψη. Αύριο γράφεις αυτό, αύριο γράφεις το άλλο.
0: Δεν σου είπαν καμιά φορά, κάτσε ρε μάνα, δες τα δικά. Τι πράγμα, πήρε lower.
1: Πήρε lower, μικρό σου Χρυσόστομος.
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια και για το lower. Δεν σου είπανε καμιά φορά, άραξε ρε μάνα, δες τα δικά σου τα μαθήματα και άσε μας την ησυχία μας, ξέρω εγώ. Δεν σου είπαν κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει. Αλλά... Όχι τόσο.
0: Όχι τόσο. Παραδειγματίστηκαν.
1: Τους άρεσε.
0: Τους άρεσε.
1: Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά μας νιώθουν περισσότερη ασφάλεια όταν πιάνουμε εμείς το βιβλίο, ναι, να τα ρωτήσουμε. Γιατί τα ξέρουμε καλύτερα από κάθε καθηγητή και δάσκαλο. Ξέρουμε τα όρια τους, ξέρουμε κάτι πότε το κατάλαβες τα αλήθεια από το βλέμμα τους ακόμα. Ιδιαίτερα ο μικρός μου δηλαδή χαιρόταν κάθε φορά που καθόμουν μαζί του.
0: Ναι. Τι ωραία.
1: Είναι ωραία, είναι ωραία.
0: Και τώρα έτσι εσύ τι τίτλο θα έβαζες, Βρεσί Αλεξάνδρα, σε αυτό το ταξίδι που έκανες, που ξαναέκατσες στα θρανία, που ξαναήρθε ο καθηγητής από πάνω σου να σε εξετάσει και που επειδή οι συνθήκες ήταν τέτοιες, ας πούμε, βρήκες ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Πώς το βίωσες αυτό το ταξίδι, δηλαδή πώς θα το τιτλοφορούσες, πώς θα το χαρακτήριζες?
1: Δεν έχω να κάτσει να σκεφτεί ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν το πιστεύω κιόλας. Γιατί λέω εντάξει, θα κάνω την προσπάθειά μου, θα δώσω. Και έχει ο Θεός. Βέβαια πήρα ευλογία και από τον πνευματικό μου.
0: Ακρογωνία ως λίθος πιστεύω. Αυτή έτσι, η ενέργεια.
1: Πήρα τώρα μεγάλη βοήθεια.
0: Προφανώς.
1: Ευλογία για να το κάνω. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν ταιριάζει σαν τίτλος. Είναι να μην σταματάμε ποτέ να πραγματοποιούμε τους στόχους μας, όποιος και αν είναι αυτός. Ή έστω και να προσπαθούμε, ακόμα και αν δεν πραγματοποιηθεί, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που λέει η καρδούλα μας, να το κυνηγάμε.
0: Να ακολουθούμε την καρδιά,
1: Τι του λέει έτσι, η καρδιά. Να μας πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Να εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι.
0: Σωστά. Πολύ ωραία η συζήτησή μαζί σου και θα σου πω γιατί είναι πολύ ωραία. Διότι συναντάμε καθημερινά εμείς οι δημοσιογράφοι, ας πούμε, στην επικαιρότητα διάφορα συμβάντα, γεγονότα, ανθρώπους, άξιους, ικανούς, αλλά δεν συναντάμε συχνά ανθρώπους πολύ τεκνούς. Και το υπογραμμίζω αυτό, γιατί το να έχεις πολλά παιδιά είναι πάρα πολλά πράγματα, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, δεν είναι απλή αριθμή και απλές παρουσίες μέσα σε έναν χώρο. Και ταυτόχρονα να εργάζεσαι νυχθημερών σχεδόν και συγχρόνως να μελετάς για να πετύχεις ένα όνειρό σου. Δεν το συναντάμε συχνά, είναι αυτό η αλήθεια. Κάθε χρόνο βέβαια, σε κάθε τέτοια εποχή μετά τις πανελλαδικές, εντοπίζονται τέτοιοι άνθρωποι όπως εσύ, αλλά είστε οι εξαίρεσεις, είστε οι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι που οφείλουμε έτσι και να σας αναδείξουμε και να σας αξιοποιήσουμε για να παραδειγματιστούν και άλλοι άνθρωποι που, αυτό που είπαμε στην αρχή.
1: Σίγουρα.
0: Είτε γυναίκες είτε άντρες. Πολύ περισσότερο βέβαια οι γυναίκες, έτσι. Γιατί η γυναίκα έχει ένα πολύπλευρο έτσι, ρόλο.
1: Σίγουρα. Είναι και τα τελευταία χρόνια βλέπω και εγώ περισσότερους ανθρώπους όμως που το προσπαθούν. Ενώ παλιότερα δεν ήταν έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπω δηλαδή ότι ο κόσμος εξελίσσεται και προχωράει.
0: Σωστά.
1: Είναι καλό σημάδι αυτό.
0: Δεν έχεις άδικο τώρα που το λες. Ναι, παλιότερα όποιος μεγάλωνε. Δεν ξαναγύριζε στα θρανία. Τώρα,
1: Δεν μεγαλώνουμε ποτέ.
0: Αυτό θα κρατήσουμε.
1: Όσο εμείς ακονίζουμε το μυαλό μας και προσπαθούμε, δεν μεγαλώνουμε.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Κρατάμε αυτό λοιπόν ως έτσι επίγευση αυτής της συζήτησης που κάναμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Συγχαρητήρια πάρα πολλά από καρδιάς και από εδώ, από τα κορίτσια, από όλους μας. Εγώ προσωπικά το θεωρώ άθλο. Εγώ προσωπικά σαν Γιάννης το θεωρώ άθλο. Σε θεωρώ πανάξια. Τέσσερα παιδιά δηλαδή. Από εκεί ξεκινώ εγώ.
1: Από εκεί ξεκινάει, ναι. Είναι τέσσερα παιδιά. Καθένας με διαφορετική προσωπικότητα, με τις δικές του
0: διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικές ανάγκες, όπως λες, πολύ σωστά.
1: Όλα θέλουν ιδιαίτερο χειρισμό.
0: Είσαι μαχήτρια της ζωής. Και θα κλείσω όμως στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα, να μεταφέρεις το μήνυμά μας στον άντρα σου, στον σύζυγό σου, γιατί νομίζω ότι έπαιξε έναν αφανή μεν σε μας, αλλά καταλυτικό ρόλο και στη δική σου την προσπάθεια.
1: Σίγουρα, έτσι. Γιατί οι αποφάσεις παίρνονται μαζί από το πιο μικρό έτσι. Θέμα μέχρι το πιο μεγάλο.
0: Έτσι. Και έχετε αποδείξει εσείς έτσι και σαν άνθρωποι, πορεύεστε στη ζωή και στον επαγγελματικό χώρο και οικογενειακά μαζί, ο ένας πλάι στον άλλον, και μπράβο σας. Να είστε γεροί, έτσι, να χαίρεστε τα παιδάκια σας. Εύχομαι υγεία, καλές δουλειές και πάντα επιτυχίες για όλους σας.
1: Να περάσετε να σας κεράσω.
0: Θα περάσουμε, όχι για να μας κεράσεις, θα περάσουμε να σε δούμε έτσι από κοντά. σε ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να σε καλά, βρε Αλεξάνδρα, να σε καλά. Εύχομαι κάθε επιτυχία και στα παιδάκια σου.
1: Αχ, αμήν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, γεια.
0: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, φίλες και φίλοι, τα λόγια περιτάβουν, έτσι. Τώρα όταν μιλάμε για μια γυναίκα με 4 παιδιά, επαγγελματία, νυχθημερών να δουλεύει, Ευαγγελία, εντάξει, μπράβο της, μπράβο της, πολλά πολλά μπράβο της. Συνεχίζουμε εμείς.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Leads.
5: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
6: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
7: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και έχουμε ήδη έτσι επικοινωνήσει τηλεφωνικά. Βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κομωτινής, αντιδήμαρχος καθαριότητας και περιβάλλοντος, ο κύριος Θέμης Τζενετίδης, προκειμένου έτσι να κάνουμε μια συζήτηση και να μας δώσει μια πρώτη εικόνα από την αποτίμηση μέχρι στιγμής της αντιπυρικής περίοδου, έτσι όπως αυτή εξελίσσεται, στη βάση των συνεργειών όλων των συναρμόδιων εμπλεκόμενων φορέων, με βάση βέβαια έτσι το πυροσβεστικό σώμα, μιας και βρισκόμαστε έτσι στα μέσα της αντιπυρικής περίοδου. Είχε γίνει μια τέτοια συνεδρίαση, μια συνεδρίαση του συντονιστικού, του τοπικού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας πριν την αντιπυρική περίοδο, έγινε και μια ακόμη τώρα, έτσι για να επικαιροποιηθεί η κατάσταση, κύριε Τζενετίδη, έτσι δεν είναι? Γιατί είστε σε 24ωρης βάσης έτσι εγρήγορση.
1: Ναι, καλημέρα και από εσάς και στους ακροατές, κύριε Πετροκόπουλε. Εμείς για την θωράκιση του Δήμου Κομωτινής έναντι των κινδύνων πυρκαγιών που έχουμε στην επικείμενη αντιπυρική περίοδο, συγκλήθηκε το τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Αυτό έγινε στις 22 Ιουλίου, όπου με την προεδρία του κύριου Δημάρχου και μου συγκαλέστηκε αυτή το επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο, ώστε να μπορέσουμε να παραθέσουμε την ετοιμότητα του Δήμου εν ώψη της ετοιμότητας που έχουμε σύμφωνα με την προστασία της ζωής των πολιτών και των περιουσιών. Βασικά,
0: το τέμπο, το ρυθμό το δίνει η πυροσβεστική, έτσι, αυτή δεν είναι που...
1: Η πυροσβεστική μας έκανε ένα έγγραφο, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη σύγκριση του επιχειρησιακού, mm-hmm. για να κάνουμε μια επανεκκίνηση της ζήτησης και διαζώσει σε όλη την... με συμμετοχή όλων των φορέων του Δημοσίου, οι οποίοι μπορούν και συνεργάζονται για να συνεισφέρουν σε κάποια... Ναι. Μέτρα. Θα μας χρειαστεί. Ναι.
0: Έχουν εντοπιστεί ζητήματα στα οποία θα ενεργήσετε? Παράδειγμα, ας πούμε, διαβάζουμε στη σχετική ανακοίνωση για εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομείων. Θα μπουν και άλλα δηλαδή?
1: Όχι, σε βασικά αυτά πιο πολύ είναι εάν η λειτουργία τους είναι κανονική. Mm. Βέβαια αυτό είναι πιστοποιημένο, όπως ακριβώς έγινε έλεγχος και συντήρηση.
0: Προφανώς.
1: Γιατί όπως ακριβώς αναφέρθηκαν τα θέματα, θα τα πω και εγώ αυτά όπως αναφέρθηκαν και
0: ναι.
1: στο συντονιστικό.
0: Παρακαλώ, ναι, έτσι, να τα ακούσουμε και εμείς. Ναι, ναι, ναι.
1: Να γνωρίζουμε και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εμείς αυτές οι ενέργειες πρέπει να κάνουμε.
0: Ωραία.
1: Ούτως ώστε να είναι ενήμεροι και ο κόσμος, αλλά και η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Δήμου Κομωτινής σε συνεργασία με την περιοριστική και τους άλλους φορείς.
0: Πολύ σωστά, σας ακούμε.
1: Όσον αφορά το δίκτυο υδροστομείων, είναι σε συνεργασία με την λειτουργία της ΔΕΙΑΚ, ολοκληρώθηκε ο τεχνικός έλεγχος, mm-hmm. όχι τώρα, από αρχής της αντιπυρικής περίοδου, mm-hmm. και ότι έγινε ο συντήρηση και ο έλεγχος των περιοριστικών δικτύων, όπου αυτά λειτουργούν κανονικά. Διασφαλίζεται δηλαδή η επάρκεια πίεσης και παροχής του νερού σε σημεία που υπάρχει υδροληψία, για να μπορούν άμεσα να γίνεται πλήρωση των περιοριστικών οχημάτων της, mm-hmm. του νομού Ροδόπης της Κομωτινής και των περιχώρων. Έγινε ο προληπτικός καθαρισμός βλάστης σε περιοχές υψηλού κινδύνου, δηλαδή ολοκληρώθηκαν και συνεχίζονται οι προληπτικοί καθαρισμοί των χόρτων σε άλση, σε πάρκα, σε δημοτικές κατασκήνωσεις όπως έχουμε της Πανδρόσου και περιαστικές περιοχές σε αρμοδιότητες που είναι του Δήμου Κομωτινής. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε για τον καθαρισμό και τα λοιπά μια δημιουργία ζωνών ανάσχεσης για τη μείωση του θερμικού, δηλαδή για να μην υπάρχει θερμικό φορτίο, μην υπάρχει δηλαδή καύσιμη ύλη, ώστε στην πιθανότητα εκδήλωση πυρκαγιές να μην υπάρχει γρήγορη εξάπλωση. Όσον αφορά για τα οικόπεδα που ήταν ένα θέμα και αυτό, βάσει του νομικού πλαισίου που έχουμε, ο νόμος 385210 και με την περιοριστική διάταξη του 20 του 2024, ο Δήμος μερμηνά για την άμεση απομάκρυνση των υπολοιμάτων, των καθαρισμών όλων των οικοπέδων, των ιδρυτών και των δικών μας. Και συνεχίζονται βέβαια οι ετοιματοληπτικοί έλεγχοι, γιατί είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών να μπορούν να πάνε να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους. Βέβαια υπάρχει αυστηρή επίβλεψη από την περιοριστική υπηρεσία και από εμάς. Γίνονται δειγματοληπτική έλεγξη και η διαδικασία επιβολής προστήμων σε μη συμμόρφωση από τους ιδιοκτήτες. Mm-hmm. Έχουμε συνεργασία με την
0: αυτό,
1: υπηρεσία.
0: Πριν συνεχίσετε, συγγνώμη κύριε Τζενετίδη, αυτό ναι. που μόλις αναφέρατε για τον μη καθαρισμό οικοπαίδων και επιβολής προστήμων στους ιδιοκτήτες.
1: Ναι.
0: Θέλω έτσι λίγο να μας το εξηγήσετε να γίνει κατανοητό, διότι υπάρχει μία σύγχυση ότι γίνονται περιπολίες από την πυροσβεστική, εντοπίζει η πυροσβεστική το ακαθάριστο.
1: Εντοπίζει και... η πυροσβεστική το ακαθάριστο, το στέλνει σε εμάς.
0: Α,
1: το
0: μάλιστα.
1: Το ακαθάριστο, τις ενταγμένες, σε διευθυνσία.
0: Και εσείς...
1: με την κτηματική που μπαίνουν μέσα και βλέπουν σε ποιον είναι συνδυνή και εμείς προχωράμε στον καθαρισμό και την αποκομιδή. Και συγχρόνως μπαίνει διοικητικό πρόστιμο. Το διοικητικό πρόστιμο μπαίνει...
0: Δηλαδή μπαίνετε εσείς στο οικόπεδο και το καθαρίζετε?
1: Ναι. Τη στιγμή που υπάρχει καταγγελία.
0: Α, από την πυροσβεστική. Μάλιστα.
1: Έρχεται σε εμάς γιατί ωραία. Έχουμε ένα έγγραφο από την πυροσβεστική που μας στέλνει και συμπληρώνει τα οικόπεδα τα οποία είναι καθάριστα και τα οποία είναι σε καταγγελόμενα, τα στέλνει σε εμάς και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σε οικόπεδα και γίνεται κανονικά η διαδικασία.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε.
1: Έχουμε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία για να μπορέσουμε να κάνουμε μεταξύ ζώνη, μεταξύ σε μεικτές ζώνες, δηλαδή μεταξύ σε οικισμούς και σε δασική έκταση, στις παρυφές. Υπάρχουν στοχευμένες παρεμβάσεις καθαρισμού μεταξύ μίξους δάσης και πόλος, όπως είναι η Φέα, περιαστικά δάση, όπως είναι τα περιαστικά δάση που έχουμε στο Μεσέ, επάνω στον Κάλθα, στην Γρατινή, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους οικισμούς που γενιάζουν άμεσα με δασικές εκτάσεις και για την θωρακίσουμε δηλαδή τα σπίτια, τα χωριά. Όσον αφορά για την βελτίωση του δασικού δικτύου, εμείς έχουμε τα μηχανήματα τα δικά μας, παραδείγματος χάρη, που κάνουμε στοχευμένες παρεμβάσεις για τη διάνοιξη, για την προσβασιμότητα των δασικών δρόμων από τα μηχανήματα έργου και από τα αυτοκίνητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα βάσει του Γενικού Σχεδίου Ιόλαος, όπου μπορεί να το υποστηρίξει ο Δήμος αυτό και να υποστηρίξει το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας σύμφωνα με το σχέδιο που έχουμε. Έχουμε, όταν βγαίνει ο χάρτης πρόληψης κινδύνων με αυξημένη ετοιμότητα 3, 4 και 5, υπάρχει ενεργοποίηση περιπόλων στα δασικά μέρη και όπου...
0: Περιπόλων από το Δήμο εννοείται?
1: Υπάρχουν... Ο Δήμος έχει διαθέτει δύο οχήματα τα οποία τα δουλεύουν οι θεραπευτικές και ο Ερθοσταυρός. Αυτά τα οχήματα χρησιμοποιούνται από την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική κάνει τις...
0: Είναι τα δύο, τα 4x4 τα που κουβαλάνε και οι υδατοδοξαμενοί.
1: Ναι. Και υπάρχει επικοινωνία μέσω κλειστού κυκλώματος όπως είναι το Viper όλων των υπηρεσιών μαζί. Και σε περίπτωση που υπάρχει μια πυρκαγιά, συνεννόμαστε και στέλνουμε. Mm-hmm. Γίνεται βέβαια και από το ΠΕΚΕ μια συνεννόηση με τον Δήμο και με την πολιτική προστασία.
0: Το ΠΕΚΕ, γιατί δεν το γνωρίζουν όλοι, τι είναι το συντονιστικό της πυροσβεστικής, έτσι.
1: Είναι το συντονιστικό της πυροσβεστικής, όπου όλες οι πυρκαγιές μπαίνουν εκεί. Επιχειρείται από την πολιτική προστασία στην Αθήνα, από το ΣΚΕΔ. Επικοινωνεί το ΠΕΚΕ με το ΣΚΕΔ, το ΠΕΚΕ επικοινωνεί με την πολιτική προστασία σε περίπτωση που χρειάζεται να τους διαθέσουμε εμείς οχήματα, υδροφόρα, βαρέως οχήματα, DCB, φορτίο, οτιδήποτε χρειαστούμε. Mm-hmm. Το οποίο μπορούμε και εμείς να το διαθέσουμε. Έχουμε αξιοποιούνται έτσι, αξιοποιούνται και εθελοντικές οργανώσεις για την περιπολία που έχουμε ο Ερθός Σταυρός και ακόμη και ο Ορειβατικός Σύλλογος και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Σε όλα αυτά μαζί συντελούν ώστε να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που δημιουργηθεί ένα συμβάν.
0: Κύριε Τζενετίδη, μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, μήπως είστε πρόχειρος και θυμάστε πόσες καταγγελίες έχουν γίνει από την πυροσβεστική υπηρεσία κατόπιν των περιπολιών για ακαθάριστα οικόπεδα εντός της πόλης?
1: Εάν καταφέρει το περιβάλλον αυτό, πρέπει να έχουμε γύρω στα 10-15 οικόπεδα. Αυτή τη στιγμή και συνεχίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζεται.
0: Κύριε Τζενετίδη, να ρωτήσω κάτι άλλο παρεμφερές. Εάν γίνει μία υπόδειξη από έναν πολίτη, μου έστειλαν μήνυμα τώρα, γι' αυτό μεταφέρω έτσι ερώτημα πολίτη. Εάν ένας πολίτης καλέσει τον Δήμο και του υποδείξει ότι το τάδε οικόπεδο σε εκείνη τη διεύθυνση είναι ακαθάριστο, Τι γίνεται, παρεμβαίνει ο Δήμος ή σε αυτή την περίπτωση?
1: Εάν μας δώσει στοιχεία, ναι, έχει καλώς. Εάν μας δείξει ποιο είναι το οικόπεδο, μπαίνουμε εμείς μέσα στο το κτηματολόγιο, βρίσκουμε ποιος είναι, mm-hmm, και τον ειδοποιούμε, να πάει να το καθαρίσει, αν όχι. Αν δεν ανταποκριθεί σε ένα χρονικό διάστημα, τώρα δεν έχει λήξει κιόλας, πηγαίνουμε και το καθαρίζουμε και εμείς.
0: Άρα λοιπόν ενεργείται παρομοίως στην περίπτωση που σας καταγγείλει και η πυροσβεστική. Το ίδιο ισχύει και για έναν απλό πολίτη.
1: Ενημερώνουμε και την πυροσβεστική. Εμείς ενημερώνουμε σε χρόνους και την πυροσβεστική. Η οποία...
0: Άλλο αυτό. Ένας πολίτης όμως, αν υποδείξει σε εσάς ότι αυτό το οικόπεδο είναι ακαθάριστο, βρίσκεται τον ιδιοκτήτη, τον ενημερώνετε και τον ειδοποιείτε, και αν δεν ανταποκριθεί, πάτε εσείς και το καθαρίζετε και του επιβάλλετε πάλι το πρόστιμο.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Για να...
1: Πάντως εμείς, όσον αφορά δηλαδή το στόχο διασφάλισης της ανθρώπινης ζωής, όπως είπαμε, και της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού μας πλούτου γενικά, θέλω να επιθυμίσω και στους δημότες μας, η υποχρέωσή τους είναι να καθαρίζουν τα ιδιωτικά τους οικόπεδα, mm-hmm, και να μας ενημερώνουν αν κάποια όμορα οικόπεδα, όπως ακριβώς είπατε τώρα, δεν έχουν ανταποκριθεί οι ιδιοκτήτες ή αμελούν.
0: Τώρα να για να μου στείλει ο άνθρωπος μήνυμα, μάλλον έχει κάτι.
1: Εννοείται, ναι, γίνεται σίγουρα αυτά. Πάντως θα πρέπει και οι πολίτες να παρακολουθούν καθημερινά το χάρτη πρόληψης κινδύνων, γιατί είναι 3-4-5, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που μας στέλνουν. Ο Δήμος παραμένει σε μέγιστη εγρήγορση. Η προστασία του τόπου μας βασικά είναι σε λογική ευθύνη του Δήμου, των πολιτών όλοι μαζί, γιατί αν αντιληφθούν και μια πυρκαγιά ή κάτι, ο πολίτης είναι άμεσα να μας ενημερώσει, να ενημερώσει 112 ή το 199, γιατί στην αρχή σβήνεται η πυρκαγιά. Μετά, αν υπάρχει εξάπλωση, έχουμε και επιπτώσεις.
0: Ναι, ναι, εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα και ως πρώην μάχημος πυροσβέστης φυσικά. Γι' αυτό άλλωστε σας δόθηκε αυτό το χαρτοφυλάκιο από τον Δήμαρχο. Κύριε Τζενετίδη, μέχρι στιγμής πάντως καλά είμαστε, έτσι, δόξα τω Θεώ.
1: Δεν... Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Είχαμε καμιά 80-90 πυρκαγιές στο νομό. Οι δύο ήταν επικίνδυνες, επειδή ήταν δασικές. Στην περιοχή Σαπών προς τα εκεί. Άλλες πυρκαγιές ήταν πρωτοβαδικές, αφροντοδασικές ήταν μικρές.
0: Μικρές
1: βέβαια έχουν σβηστεί όλες.
0: Είχαμε 80. Ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά, πριν 10-15 μέρες ήταν 80.
0: Ναι.
1: Τώρα θυμάμαι αν τώρα έχω συμπληρωθεί, τον άλλο δεν έχω
0: θα ρωτήσουμε τους πυροσβέστες. Ναι. Πάντως ναι, έχει σημασία αυτό που λέτε. Υπάρχουν, αλλά είναι μικρής έντασης και κλίμακας και φυσικά παίζει ρόλο η άμεση κινητοποίηση, ας πούμε.
1: Η άμεση κινητοποίηση, γιατί εντοπίζεται γρήγορα και ο εντοπισμός έχει επιφέρει την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με τη συνδρομή και τη δικιά μας. Εμείς παρέχουμε πάντα, δηλαδή όταν φεύγει η πυροσβεστική, μετά από κανένα μισά ώρα, τέταρτο το πολύ μας χρειαστούν, φεύγουν και τα δικά μας τα οχήματα. Είτε είναι υδροφόρο, είτε είναι GCB, είτε είναι φορτωτής.
0: Μάλιστα. Εντάξει, μακάρι να συνεχιστούμε, να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση έτσι, να συνεχίσουμε έτσι όλοι να είμαστε, γιατί για να μην έχουμε έτσι έντονα συμβάντα πυρκαγιά σημαίνει ότι προσέχουμε.
1: Ναι, σαν ξέρουμε, είμαστε σε καλό, ναι, σε καλό επίπεδο.
0: Και έτσι να συνεχίσουμε.
1: Γιατί
0: όλοι
1: ο κόσμος αρχίζει και
0: ναι,
1: ενημέρωση.
0: Ευαισθητοποιείται, ενημερώνεται.
1: Ευαισθητοποιείται.
0: Ναι.
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί
0: έτσι
1: ο κίνδυνος ελοχεύει και στην περιοχή της δικής σας.
0: Όπως το λέτε.
1: Και μεταξύ μας πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός και μια αλληλεγγύη.
0: Σωστά, σωστά. Όπως το λέτε. Κύριε Τζενετίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, για την ενημέρωση. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη και να μην έχουμε συμβάντα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, να είστε καλά.

Φίλες και φίλοι, εκτός ελέγχου η κρίση στον Περσικό κόλπο. Δεν έχει σταματημό η κατάσταση, αλλά αντίθετα κλιμακώνεται. Με μία από τις συνέπειες, η τιμή, η διεθνής του πετρελαίου, χθες κάποια στιγμή να καβαλήσει και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέο κύκλο βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν την περασμένη νύχτα, ψες δηλαδή, λέμε, για 13η συνεχόμενη βραδιά, ενός γνωστών οι Χούθη, που πρόσκυνται έτσι στο Ιράν, άνοιξαν νέο μέτωπο στον πόλεμο, εξαπολύοντας επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται. Κατά τις 26 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, είχαν υπογράψει αυτό το μνημόνιο κατανόησης. 7 Ιουλίου ξεκίνησαν ξανά οι εχθροπραξίες. Πλέον είναι έντονη η φόβη για μία κλιμάκωση με διάρκεια. Δεν είναι καλά τα πράγματα και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση επί μακρόν, σίγουρα δημιουργούνται ασφυκτικές συνθήκες παγκοσμίως οικονομικές και απρόβλεπτων συνεπειών, ίσως αναταράξεις στις διεθνείς σχέσεις, στην διπλωματία και στις και στα γεωπολιτικά μέχρι σήμερα δεδομένα. Τι να πούμε, οι ΗΠΑ χτυπάνε εντός του εδάφους του Ιράν, το Ιράν χτυπά αμερικανικούς στόχους σε χώρες της περιοχής, οι Χούθη, είπαμε, δημιουργούν άλλη συνθήκη στην Ερυθρά Θάλασσα, επομένως τώρα έχουμε και το στενό του Ορμούς και την Ερυθρά Θάλασσα στο κόκκινο. Το Brent, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, που καθορίζει έτσι τις τιμές στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, είναι στα 98,59 σήμερα, κινείται δηλαδή εκεί στη ζώνη του ψυχολογικού, όπως λέγεται, ορίου των 100 δολαρίων το βαρέλι. Η Ιωνή είναι κακή. Δεν διαφαίνεται, όχι παράθυρο ή ξέρω εγώ πεδίο βελτίωσης των πραγμάτων, ούτε χαραμάδα. Και η ρητορική των δύο μερών και η επί του πεδίου δράση τους αποδεικνύουν, και όχι απλώς έτσι δείχνουν, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει επιχειρησιακή δυνότητα και από τις δύο πλευρές και αποφασιστικότητα. Δεν φαίνεται να αμβλύνονται τα πράγματα, να μετριάζεται η ένταση. Αντιθέτως, σταδιακά, καθημερινά, εντείνεται το πρόβλημα. Συγχρόνως, έχουμε και τους περιφερειακούς παίκτες, οι οποίοι τελούν σε μία στάση αναμονής, όπως είναι το Ισραήλ, ας πούμε. Ο Λίβανος συζητά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαπραγματεύεται τον αφοπλισμό της Χεσμπολάχ, χωρίς όμως η Χεσμπολάχ να συμφωνεί, και αξιώνοντας ταυτόχρονα ο Λίβανος την απόσυρση, την απομάκρυνση, την αποχώρηση των Ισραηλινών από τα τμήματα του Λιβάνου που έχουν καταλάβει. Ποια σταυγό και κούρα αυτό δηλαδή. Δεν διαφαίνεται κάτι στον ορίζοντα, δεν φαίνεται φως στο τούνελ, δυστυχώς. Τι να πούμε, κάθε μέρα περιμένουμε
τι θα μεταδώσουν τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων, τι θα πει ο Τραμπ, τι θα πούν οι αξιωματούχοι του Ιράν, μήπως και ψέλισαν κάποιοι διαμεσολαβητές του Πακιστάν τις προηγούμενες ημέρες για μια έτσι πρόταση δεκαήμερης κατάπαυσης του πυρός, αλλά δεν. Για μερικές ώρες έτσι κυκλοφόρησε αυτό το σενάριο, αλλά δεν έλαβε σάρκα και οστά. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ας ελπίσουμε, ας ευχηθούμε να αρχίσει να αποκλιμακώνεται η κατάσταση, αν και ουδείς πλέον το βλέπει. Σύμφωνα με τα πραγματικά γεγονότα, έτσι.

Λοιπόν, το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο, για το οποίο γίνεται έντονος δημόσιος διάλογος, απέκλεισε για ακόμη μία φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, ξεκαθαρίζοντας και διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Χαρακτηριστικά, η αποστροφή του έχει ως εξής: η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα και σημείο αναφορά στην εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές το 2023. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι στον προγραμματισμό της κυβέρνησης υπάρχει η δρομολόγηση και η παράδοση πολλών έργων υποδομής.

δομής για τα οποία έχει δεσμευτεί. Δεν σταματάει, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μια κυβέρνηση το έργο της, επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της θητείας. Σχετικά με τις εξαγγελίες που αναμένονται βάσει των ρεπορτάζ για θέματα οικονομίας εν ώψη διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός είπε ότι στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε και τον οικονομικό προγραμματισμό μας για τον επόμενο χρόνο, αλλά και ένα πρόγραμμα τετραετίας. Εξήγησε ότι σε μια χώρα που έχει τραυματιστεί πολλαπλά από υπερβάσεις δαπανών στο παρελθόν, μεγάλα ελλείμματα και μεγάλα χρέη, και έχει βιώσει στο πέτσι της τις κάλπικες υποσχέσεις, θεωρεί υποχρέωση να παρουσιάσει ένα σοβαρό σχέδιο και κοστολογημένες δεσμεύσεις. Είναι και αστείο, συμπληρώσε, να τσακωνόμαστε για τη 13η σύνταξη, και ζήτησε από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, να κάνει το προφανές και να ρωτήσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή το αρμόδιο συμβούλιο της Βουλής πόσο θα κοστίσει μια τέτοια ενέργεια. Είναι πολύ εύκολο, συνέχισε ο Πρωθυπουργός, στην παρούσα συγκυρία να υπόσχεσαι μέτρα τα οποία ξέρεις ότι δεν θα κληθείς να υλοποιήσεις. Εγώ δεν θα μπω στον πειρασμό να ανοίξω το πουγγί ή να υποσχεθώ πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Έτσι εκλέχτηκα δύο φορές Πρωθυπουργός και με αυτόν τον τρόπο χτίζω σχέσεις εμπιστοσύνης που προσδοκά η ελληνική κοινωνία από τον Πρωθυπουργό της, είπε ακόμη. Όσον αφορά την ακρίβεια, αυτό το φαινόμενο που ταλανίζει όλη την κοινωνία, αναγνώρισε ότι είναι μια μεγάλη δοκιμασία για την ελληνική οικονομία και για πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Πολλές από τις αυξήσεις που δόθηκαν και πολλές από τις μειώσεις φόρων που νομοθετήθηκαν σε έναν βαθμό έχουν απορροφηθεί από την αύξηση των τιμών, και υπογράμμισε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι μια κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πέρσι στη ΔΕΘ στηρίξαμε νέους και οικογένειες με παιδιά. Δεν θα ανοίξω τα χαρτιά μου, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες ότι θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που διαθέτουμε. Άρα η συζήτηση δεν μπορεί να γίνεται επί φαντασιακών προσδοκιών. Προφανώς θα ήθελα να έχω περισσότερους πόρους να μπορώ να κατανείμω. Περιμένω από την αντιπολίτευση να μας πει πώς θα κατανείμει τα χρήματα ή, αν ακολουθήσει διαφορετική πολιτική, να μας πει ποιους φόρους θα αυξήσει. Και επικεντρώθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι ειδικά για τον κύριο Τσίπρα οι πολίτες θυμούνται, έχουν την εμπειρία της φοροεπιδρομής. Επίσης, για τη συζήτηση που γίνεται από καιρού εις καιρών για τη μείωση του ΦΠΑ, τόνισε ότι έχει γίνει στοχευμένα σε μία σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, και επεσήμανε ότι από τη μείωση του ΦΠΑ ωφελείται και ο πλούσιος και ο αδύναμος, και τόνισε ότι προτιμά να στηρίξει αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη, υπενθυμίζοντας ότι και η Ισπανία που φίρμωσε το μέτρο τελικά το πήρε πίσω, το ανέρεσε.

Και για τις φοροελαφρύνσεις επανέλαβε ότι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Μέχρι την τελευταία στιγμή δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιος θα είναι ο δημοσιονομικός χώρος που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Ευτυχώς η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας. Ο τουρισμός πάει καλά, οι επενδύσεις αυξάνονται, το παραγωγικό μείγμα αλλάζει ήδη από εμάς. Δεν θα συμβιβαστούμε με ένα αριθμό ανάπτυξης 2%, θέλουμε παραπάνω, οι παραγωγικές επενδύσεις είναι προτεραιότητά μας. Ναι, δημιουργούνται βάσει και των ρεπορτάζ, αν διαβάζετε earthnews.gr έχετε εικόνα, δημιουργούνται προσδοκίες στην κοινωνία από την παρουσία και την ομιλία του Πρωθυπουργού στην επικείμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπάρχει, είναι εκπεφρασμένη η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε θετικά οικονομικά μέτρα με πυρήνα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όμως το εύρος και η κλίμακά τους σαφώς και επηρεάζονται και καθορίζονται από ένα σημείο και έπειτα από τις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προδήλως έχουν επίδραση στα οικονομικά των χωρών. Γι' αυτό εξάλλου λέει ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή θα περιμένουμε να δούμε τι δημοσιονομικό χώρο θα έχουμε. Φανταστείτε δηλαδή, το πούμε έτσι πολύ πρόχειρα και πολύ λαϊκά, φανταστείτε το βαρέλι του πετρελαίου να πάει στα 100 φεύγα ή φανταστείτε το να πέσει κάτω από τα 80, ξέρω εγώ, έτσι να πιάσουν τα δύο άκρα. Τελείως διαφορετικές οι συνθήκες, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Επομένως, γι' αυτό λέμε να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, να διορθωθούν, να αποκλιμακωθούν οι εμπόλεμες σειράξεις και όπου αλλού υπάρχουν, π.χ. στο Ουκρανικό, έτσι, διότι έτσι θα ομαλοποιηθούν και τα οικονομικά των κρατών ανά τον κόσμο. Φαίνεται ότι η ελληνική οικονομία κάνει βήματα προόδου, φαίνεται ότι έχει μια ανθεκτικότητα, μια θωράκιση, μια διορατικότητα από προηγούμενες ενέργειες της κυβέρνησης και μένει να δούμε τι συνθήκες θα επικρατούν κατά τη διοργάνωση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Η οποία, να υπενθυμίσουμε, ότι θα είναι η 90η διοργάνωση φέτος και θα λάβει χώρα από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου. 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 5 με 13 Σεπτεμβρίου.

52 χρόνια συμπληρώνονται, φίλες και φίλοι, σήμερα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην χώρα μας. Η 24η Ιουλίου του 1974 εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις κορυφαίες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Δεν σηματοδότησε απλώς το τέλος της 7χρονης δικτατορίας, αλλά και την αφετηρία μιας νέας εποχής, κατά την οποία η χώρα μας κατάφερε να αφήσει πίσω τις δεκαετίες πολιτικής αστάθειας, διχασμών και δεσμικών εκτροπών, οικοδομώντας το πιο σταθερό και μακρόβιο δημοκρατικό πολίτευμα της σύγχρονης ιστορίας της. Η επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το Παρίσι, η ορκωμοσία του τα ξημερώματα της 24ης Ιουλίου του 1974 και ο σχηματισμός της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας πραγματοποιήθηκαν σε συνθήκες πρωτοφανούς εθνικής κρίσης, με την Κύπρο να δοκιμάζεται από την τουρκική εισβολή και τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μιας γενικευμένης ελληνοτουρκικής σύραξης. Ελάχιστοι εκείνες τις δραματικές ώρες μπορούσαν να προβλέψουν ότι η Ελλάδα δεν θα επέστρεφε απλώς στο προδικτατορικό πολιτικό καθεστώς, αλλά θα εισερχόταν και σε μια νέα ιστορική περίοδο. Η νομιμοποίηση όλων των πολιτικών δυνάμεων, η οριστική επίλυση του πολιτιακού ζητήματος με το δημοψήφισμα του Δεκεμβρίου του 1974, η ψήφιση του Συντάγματος το 1975 και η στρατηγική επιλογή της πλήρους ευρωπαϊκής ένταξης διαμόρφωσαν τα θεμέλια της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας και καθόρισαν την πορεία της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες, και ναι, μέχρι και σήμερα εννοείται. Χρόνια μας πολλά λοιπόν, δημοκρατικά, ελεύθερα, και να συνεχίσουμε να ταινίζουμε το μέλλον έτσι με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα. Λίγο πριν κλείσουμε, φίλες και φίλοι, και τη σημερινή μας εκπομπή, να σας πούμε ότι αύριο και μεθαύριο η Κομωτινή τιμά την Πολιούχο της Αγία Παρασκευή. Στον Φερόνιμο Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευή στο Δημοτικό Πάρκο, αύριο Σάββατο 7 το απόγευμα, Μέγας Εσπερινός, ακολουθεί στις 9 το βράδυ λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Αγίας και στις 10 Ιερά Αγρυπνία. Μεθαύριο, Κυριακή, 26 του μήνα, στις 7 το πρωί, Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Στις ακολουθίες, όπου θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής κύριος Παντελεήμων, θα συμμετάσχουν επίσης οι Μητροπολίτες Ξάνθης και Περιθεωρίου κύριος Παντελεήμων και Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος, καθώς και ο Επίσκοπος Ταλαντίου κύριος Θεολόγος. Επίσης, αύριο για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, Μορφωτικός Ομίλος Κομωτινής και ο Δήμος Κομωτινής συνδιοργανώνουν το πανηγύρι της πόλης μας. Έχει καθιερωθεί στο Δημοτικό Πάρκο Αγίας Παρασκευής στις 9 το βράδυ, αύριο, παράδοση, μουσική και χορός με την ορχήστρα Τρανίψες να δίνει τον τόνο για ένα γνήσιο, αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι. Πριν συμβούν όμως όλα αυτά, σήμερα στις 5, φίλες και φίλοι, συντονιστείτε με την ΕΡΤ Κομωτινής, διότι ο Φώτης Ζάντζας και ο Γιώργος Εφρεμίδης κάνουν πρεμιέρα με την εκπομπή τους Πρόβα, live, ζωντανά, εδώ στο στούντιο, η West, όχι, Underhill West, συγκρότημα Ξανθιωτόπουλων, μία εκπομπή που φιλοδοξεί να κερδίσει την ακροαματικότητα, διότι θα παρουσιάζει κάθε Παρασκευή στις 5 συγκροτήματα και καλλιτέχνες όλων των μουσικών ειδών που θα προβάρουν κομμάτια τους, τραγούδια τους, επικείμενες εμφανίσεις τους. Αρχή σήμερα, ανοίγει η αυλαία στις 5, είπαμε, με τους Underhill West. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την ΕΡΤ Καβάλας, απολογούμε. Ήμασταν συντονισμένοι την τελευταία ώρα. Την αγάπη μου στις καβαλιώτισες και στους καβαλιώτες, σε όλους τους συναδέλφους, δημοσιογράφους, τεχνικούς και της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας που ήμασταν από νωρίτερα μαζί. Σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους και για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ την Ευαγγελία Θεοδωρίδου και την Έμια Δαμίδου στην κονσόλα του ήχου. Ευχαριστώ τον Φώτη Ζάντζα για τις μουσικές επιλογές. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε πάλι από εβδομάδα, από Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας, φίλες και φίλοι.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνεί η Αμαλία Γαριφαλίδου. Ο Δεδιέρ Ροδόπης, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του, προβαίνει και σήμερα σε διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος από τις 9 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι στα χωριά της Ραγάδας και της Εσοχής, καθώς και στο βόρειο τμήμα του οικισμού Κικιδίου. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση. Ίσως και πριν από την προκαθορισμένη ώρα. Γι' αυτό τα δίκτυα και οι καταστάσεις πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. Αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα εμφανίζει ο ιός της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη, η οποία είναι μοναδική περιφερειακή ενότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που συνεχίζει να ταλανίζεται από τη ζωονόσο. Μία ακόμη εστία σημειώθηκε τα τελευταία 24 ώρα, η 8η τον τελευταίο 1,5 μήνα, διάστημα κατά το οποίο οδηγήθηκαν στη θανάτωση συνολικά 1.500 ζώα. Όπως υποστηρίζει ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας Νίκος Φωτεινιάς, που μίλησε στην ΕΡΤ Κομωτινής, είναι προφανές πως κάποιοι κτηνοτρόφοι στη Ροδόπη δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, με συνέπεια τη μετάδοση της νόσου. Γι' αυτό και προανήγγειλε αυστηροποίηση των ελέγχων με στόχο τον εντοπισμό των ανυπάκων ιδιοκτητών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Πλέον, από τις 18 Αυγούστου του 2024, που εκδηλώθηκε το πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Ροδόπη μετρά 194 εστίες και 49.051 θανατώσεις ζώων. Μητέρα 4 παιδιών από τη Ροδόπη, με τον μεγαλύτερο γιο της ήδη φοιτητή, τον δεύτερο στη Δευτέρα Λυκείου, τον τρίτο τρίτη γυμνασίου και την κόρη της τρίτη δημοτικού, επιτυχημένη επαγγελματία στον απαιτητικό χώρο της εστίασης και σύζυγος με καθημερινές υποχρεώσεις, κατάφερε και πέτυχε την εισαγωγή της στη σχολή της πρώτης προτίμησής της, την ανώτερη σχολή τουριστικής εκπαίδευσης Ρόδου, μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, ως απόφοιτος περινού γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις Κομωτινής, για την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου λόγος από το Φανάρι, που ανάμεσα στις επαγγελματικές βάρδιες στο διάβασμα των παιδιών, στη φροντίδα του σπιτιού και στους πολλαπλούς τους ρόλους, βρήκε το χρόνο, την ενέργεια και το ψυχικό σθένος να κυνηγήσει και να κατακτήσει το δικό της όνειρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδική γέφυρα του ποταμού Μακροποτάμου, στο τρίτο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Αλεξανδρούπολης, εφαρμόζεται σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου από τις 7 το πρωί ως 7 το απόγευμα. Στο σημείο εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης αισθητήρων για την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο απόκριση της γέφυρας στους κραδασμούς των διελεύσεων και η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται να αλλάξει αμφίδρομα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συνεδρίασε το τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας του Δήμου Κομωτινής με σκοπό την αποτίμηση και παρακολούθηση των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αντιπυρικής περίοδου. Μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν θέματα που αφορούν την εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομιών από τη ΔΕΙΑΚ, το καθαρισμό της βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας όπως Άλση και Πάρκα, την εκτέλεση εργασιών βελτίωσης του δασικού δικτύου καθ' υπόδειξη της δασικής υπηρεσίας και την ετοιμότητα του προσωπικού και μέσων για την υποστήριξη του έργου του πυροσβεστικού σώματος. Συνεχίζεται ως και τις 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των δικαιολογητικών εγγραφών μέσω ΕΣΠΑ στους βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς και στον ΚΔΑΠ του Δήμου Κομωτινής, η γραμματεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέρημνας και Αλληλεγγύης στο Πολυλειτουργικό Κέντρο για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων λειτουργεί καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, ενώ την Τετάρτη 29 Ιουλίου θα λειτουργήσει από τις 8 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Η Κομωτινή θα τιμήσει και φέτος την Πολιούχο της Αγία Παρασκευή. Αύριο Σάββατο 25 Ιουλίου στον Φερόνιμο Ιερό Ναό στο Δημοτικό Πάρκο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγαθος πυρηνός. Στις 9 το βράδυ λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας και στις 10 η Ιερά Αγρυπνία. Μεθαύριο Παρασκευή 26 του μηνός στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Στις ακολουθίες, όπου θα προεξάρχει ο Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμων, θα συμμετάσχουν και οι Μητροπολίτες Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων, Μεσσηνίας Χρυσόστομος, καθώς και ο Επίσκοπος Ταλαντίου Θεολόγος. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής και ο Δήμος Κομοτηνής συνδιοργανώνουν το πανηγύρι της πόλης μας στο Δημοτικό Πάρκο Υγείας Παρασκευής, αύριο Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Παράδοση, μουσική και χορός με την ορχήστρα Τανίψες θα δίνει τον τόνο για το γνήσιο παραδοσιακό γλέντι. Έναν αλλοδαπό που οδηγώντας δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα 8 μη νόμιμους μετανάστες, συνέλευαν αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Απών. Ο συλληφθής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του, αυξάνοντας ταχύτητα και οδηγώντας επικίνδυνα. Ενώ μετά την ακινητοποίηση του οχήματος, επιχείρησε να διαφύγει πεζός, χωρίς όμως να τα καταφέρει, καθώς ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, αν και αντιστάθηκε. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

και η υπηρεσία να έχει ήδη εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα οργανωμένο βαρομετρικό σύστημα, το οποίο θυμίζει περισσότερο φθινοπορεινές ή ακόμη και χειμερινές καιρικές διαταραχές. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα, γι' αυτό και απαιτείται αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα από όσους βρίσκονται σε παραλίες στη θάλασσα ή πραγματοποιούν υπαίθριες δραστηριότητες. Αυτή η κακοκαιρία ξεκινά από τη Βόρεια Ελλάδα, με τις πρώτες νεφώσεις να επηρεάζουν την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ οργανωμένο μέτωπο καταιγίδων κινείται από το Βόρειο Ιόνιο προς τα Νότια, επηρεάζοντας τα νησιά του Ιωνίου και πιθανώς τα δυτικά ηπειρωτικά παράλια. Στη διάρκεια της ημέρας, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στο Βόρειο Αιγαίο και αργότερα στις Κυκλάδες, ενώ πιο περιορισμένη αναμένεται να είναι η επίδραση στα Δωδεκάνησα και στο νοτιοανατολικό άκρο της χώρας. Τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα αναμένονται εδώ, στην κεντρική Μακεδονία, ήδη πριν από το μεσημέρι, κυρίως στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, δηλαδή σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουμε να τα βλέπουμε, της Χαλκιδικής, της Πειραιάς και της Σιμαθίας. Στη συνέχεια το ισχυρό μέτωπο θα κινηθεί προς τη Θεσσαλία, κυρίως στα ανατολικά τμήματα και παράλια, αλλά και τις Ποράδες, την Εύβοια και αργότερα την ανατολική στερεά Ελλάδα. Οι καταιγίδες αυτές ενδέχεται να συνοδεύονται από χάλαζοπτώσεις, πολύ ισχυρές ρηπές ανέμου και μπουρίνια, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το βαθμό επικινδυνότητας των φαινομένων. Η δραστηριότητα αυτή, η έντονη καταιγιδοφόρα δραστηριότητα, θα μετοπιστεί ανατολικότερα το βράδυ, επηρεάζοντας τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως η Λίμνος, η Θάσος και η Σαμοθράκη. Στη Θεσσαλονίκη, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται νωρίτερα από τις μεσημβρινές ώρες, με πρόσκαιρη ύφεση αργά το βράδυ. Όπως είπαμε, θα πρέπει να τα δούμε τα φαινόμενα, καθώς προβλέπονται για τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν αισθητά μετά τη διέλευση του συστήματος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, ολοκληρώνοντας την αποκλιμάκωση του καύσωνα που ξεκίνησε από την προηγούμενη ημέρα. Στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς και σε αρκετές περιοχές θα κινηθούν ακόμη και στους 25 βαθμούς. Το Σάββατο τώρα η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας κυρίως το Βόρειο και το Ανατολικό Αιγαίο, καθώς και τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Περίπου στο Βόρειο Αιγαίο εντοπίζονται τα ισχυρότερα φαινόμενα, ενώ σταδιακά ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Την Κυριακή αναμένεται επιστροφή σε φυσιολογικές καλοκαιρινές συνθήκες, με εξασθένιση ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας 32 με 34 βαθμούς, ενώ από τη Δευτέρα περιμένουμε νέο σύστημα βαρομετρικό που θα επηρεάσει κυρίως τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα με καταιγίδες, ενώ στα κεντρικά και τα νότια θα επικρατήσουν νοτιάδες και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

0: Αφού λοιπόν σας είπα τα νέα για τον καιρό, το πώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες αυτό το Σαββατοκύριακο, πάμε να δούμε αυτό που ενδιαφέρει πολλούς, πάρα πολλούς, τι γίνεται με την τουριστική κίνηση. Ο Θανάσης Νανάκος, τουριστικός πράκτορας από τη Θεσσαλονίκη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Νανάκο, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στο κρατές.
0: Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με την τουριστική κίνηση φέτος εδώ, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία. Ποια είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουμε?
1: Καταρχήν, να ξεκινήσουμε το Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι οι βροχές και είναι ένα δυνατό Σαββατοκύριακο για όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Που θα σταματήσει αρκετούς επισκέπτες να κατέβουν έστω και για ημερήσια στα καταστήματα της εστίασης της Χαλκιδικής για ένα μπάνιο.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε λίγο στη σεζόν. Η σεζόν δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς λόγω των πολέμων που επικρατούσαν και της αναστάτωσης που υπάρχει με το Ιράν. Αυτό δυσκόλεψε γενικώς τον κόσμο στη σκέψη στο να κάνει την κράτηση νωρίς, γιατί εμείς το 50% των κρατήσεων το κάνουμε κυρίως από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο. Άρα την περίοδο του Μαρτίου και του Απριλίου πάγωσε η αγορά.
0: Σωστά.
1: Πάγωσαν οι κρατήσεις. Με αποτέλεσμα να χάσει μεγάλο έδαφος, να χάσουν μεγάλο έδαφος γενικώς οι ξενοδόχοι και όσον αφορά και τον προγραμματισμό τους σε σχέση με τις πληρότητες των κρατήσεων. Έχουμε οδηγηθεί σε μια κατάσταση της τελευταίας στιγμής, δηλαδή κάτι που δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε πάρα πολλές προσφορές last minute. Υπάρχουν άδεια δωμάτια, υπάρχουν προσιτές τιμές ακόμη και τώρα, δηλαδή που είναι Ιούλιος, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Άρα θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε και τον Έλληνα τουρίστα που τα τελευταία χρόνια δυστυχώς λόγω των οικονομικών δυσχεριών που είχε δεν μπορούσε να κάνει πάρα πολύ εύκολα διακοπές ή μείωνε τις ημέρες. Έτσι θεωρώ ότι θα μπορέσουμε δηλαδή να αυξήσουμε λίγο τα ποσοστά τώρα όσο οδεύουν μέσα στη full season.
0: Mm-hmm. Και αυτοί οι τουρίστες οι οποίοι κυκλοφορούν τα Σαββατοκύριακα, κυρίως τους καταλαβαίνουμε όταν λείπουν οι Θεσσαλονικείς, τι είναι, είναι ο δικός τουρισμός, είναι από άλλες χώρες?
1: Ακόμη ένα σοβαρό θέμα που δηλαδή μας έπιασε απροετοίμαστος ως χώρα και ως κράτος. Και εδώ πέρα ήταν και πάρα πολλές ενστάσεις, οι οποίες είχαμε κάνει και διαμαρτυρίες, ήταν το θέμα των συνόρων. Με τα δακτυλικά αποτυπώματα. Όταν όλη η Βόρεια Ελλάδα, το μεγαλύτερο της ποσοστό, βασίζεται στον οδικό τουρισμό και στους Βαλκάνιους, έπρεπε η Ελλάδα να είναι πιο προετοιμασμένη και να μην αντικρίσουμε ουρές και τεράστια ταλαιπωρία στα σύνορα, η οποία δημιουργούσε απίστευτο πρόβλημα και αρνητική εικόνα, ώστε έστω και ένας τουρίστας να ήθελε να ταξιδέψει στην Ελλάδα βλέποντας τις ατελείωτες ουρές που υπήρχαν στα σύνορα με τα Σκόπια, θα ίσως να τον απέτρεπε να φύγει για φέτος στην Ελλάδα. Αυτό δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δηλαδή, το φωνάζουμε γενικώς για τη Βόρεια Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί δεν θεωρούμε ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει θα μπορούσαμε να δώσουμε από θέμα πολιτικής μια μεγαλύτερη προσοχή στις γειτονικές χώρες και να μην βλέπουμε μόνο τα νησιά, την Αθήνα.
0: Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
1: Πρωτοκλασσά τους προορισμούς.
0: Καταλαβαίνω. Οι τουρίστες αυτή τη στιγμή που είναι στη Θεσσαλονίκη, από πού προέρχονται?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι τουρίστες, όσο υπάρχουν πτήσεις της Ryanair στη Θεσσαλονίκη, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε από διάφορες χώρες, όπως είναι η Αγγλία, από σκανδιναβικές χώρες, έχει αρκετό κόσμο. Φυσικά οι Βαλκάνοι είναι η ναυαρχίδα όλης της Βόρεια Ελλάδας, για όλους τους προορισμούς. Η μεσαία τάξη ζει από αυτό το πράγμα, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα Airbnb. Είναι μεγάλο το κομμάτι το οποίο καλύπτουν οι Βαλκάνοι και δυστυχώς λυπάμαι, γιατί ακούμε πάρα πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται για το επίπεδο του τουρισμού, ότι δεν καταναλώνουν πολλά χρήματα κτλ. Ναι, όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα θα καταναλώσουν κάτι. Κάτι θα αφήσουν όσον αφορά τα χρήματα, είτε είναι σε εστίαση, είτε είναι σε σούπερ μάρκετ, είτε σε εστιατόρια, είτε σε μπαράκι, είτε σε οτιδήποτε. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι γεμίζουν μια μεγάλη γκάμα μικρομεσαία τάξη δωματίων, ξενοδοχείων και δημιουργούν μια κινητικότητα. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, θα υπήρχε ένα κανιβαλισμό τιμών.
0: Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα
1: για
0: όλους.
1: Και θα υπήρχε πρόβλημα και θα καταραίανε διάφορες αγορές τουριστικές της Βόρειας Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Άρα καλό θα είναι δηλαδή αυτόν τον κόσμο ο οποίος έρχεται, ξαναέρχεται και ξαναέρχεται και ειδικά για τους Σέρβους, έτσι, μας βλέπουν σαν να είναι στην πατρίδα τους.
0: Ναι, γιατί είναι repeaters όπως
1: είναι
0: λέγονται,
1: repeaters,
0: οι οποίοι είναι οι πιο βασικοί τουρίστες.
1: Και από την πλευρά μας φυσικά, σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς, όλοι λίγο πολύ μιλάνε κάποιες σέρβικες λέξεις. Έτσι νιώθουν ασφάλεια, νιώθουν σιγουριά, νιώθουν φιλία, νιώθουν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι ένα δεσμός που κρατάει χρόνια με τη συγκεκριμένη χώρα και υπάρχει ένα δέσιμο. Αυτό το δέσιμο πάντα μας στηρίζει. Θα μας στηρίζει και είναι προς όφελος όλων.
0: Τώρα, οι περισσότεροι Έλληνες, σύμφωνα με έρευνες, φέτος δεν θα κάνουν διακοπές. Είναι όμως κάποιοι οι οποίοι θα αποφασίσουν να κάνουν τις διακοπές τους. Ποιοι είναι οι δημοφιλείς προορισμοί για τους Έλληνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό φέτος?
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε φέτος λίγο με τους Έλληνες είναι μια μεγάλη πτωτική στάση από πλευράς Ελλήνων. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα έξοδα όσον αφορά την ενέργεια κτλ. Αλλά τελευταία στιγμή θεωρώ ότι ο Έλληνας θα αντιδράσει όπως στην περίοδο του COVID, ότι επειδή έχει σκάσει θα κάνει ένα ξέσπασμα το οποίο θα κορυφωθεί όπως κάθε χρόνο την περίοδο του 15 Αυγούστου. Δηλαδή εκεί πέρα στις 1 με 15-20 Αυγούστου που όσοι βλέπετε κλείνουν και πολλές επιχειρήσεις, δίνουν όλες τις άδειες και τα λοιπά. Τώρα, οι δημοφιλέστεροι προορισμοί κατά την προσωπική μου άποψη και γνώμη φέτος θα διαμορφωθεί ανάλογα με τους περισσότερο με τους κοντινούς προορισμούς.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος δεν θα φύγει, λόγω εξόδου δεν θα φύγει μακριά. Άρα δηλαδή οι πλησιέστεροι προορισμοί οι οποίοι είναι σε κάθε νοικοκυριό είναι αυτοί οι οποίοι, αν πούμε κοντά στην Αθήνα, τα νησιά τα οποία είναι κοντά. Αλλά γενικώς η εικόνα που παίρνουμε εμείς από όλη την Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η κινητικότητα που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Για το εξωτερικό?
1: Κοιτάξτε, τώρα στο εξωτερικό πάλι πάμε να εκμεταλλευτούμε ένα άλλο γεγονός. Ας πούμε από τη Βόρεια Ελλάδα, ότι ακόμα υπάρχουν οι πτήσεις της Ryanair που μπορούν να βρουν κάποια φθηνά εισιτήρια ώστε να ταξιδέψουν προς το εξωτερικό. Η Ιταλία είναι νούμερο ένα προορισμός. Έτσι, και με πτήσεις τσάρτερ οι οποίες ξεκινάνε από τη Θεσσαλονίκη. Και από εκεί και πέρα υπάρχει η Κροατία που είναι ένας πάρα πολύ καλός προορισμός. Και αυτό που βλέπουμε,
0: και οικονομικός, από όσο...
1: ναι, και αυτό που βλέπουμε να ανεβαίνει είναι και η Αλβανία και η Βουλγαρία, έτσι, τα παράλληλα της Βουλγαρίας. Παρόλο που οι Βουλγαροί έρχονται σε εμάς, βλέπουμε Έλληνες να πηγαίνουν πάνω για διακοπές. Και γενικά οι κλασικοί προορισμοί, οι οποίοι υπάρχουν πάντα, ας πούμε, οι οποίοι δεν είναι παραθαλάσσιοι τόσο, ας πούμε, παραθεριστικοί, όπως είναι η Βουδαπέστη, η Βιέννη, ακόμη και το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι.
0: Μάλιστα.
1: Αρκετοί Έλληνες επιλέγουν λόγω κόστους να πάνε ακόμη και εκεί ως πιο δελεαστικά πακέτα.
0: Στο τέλος του καλοκαιριού θα κάνουμε το λογαριασμό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νανάκο, για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

Και πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απέκλεισε για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα και σημείο αφετηρίας στην εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές το 2023, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Σχετικά με τις εξαγγελίες για θέματα οικονομίας, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε και τον οικονομικό προγραμματισμό για τον επόμενο χρόνο και ένα πρόγραμμα τετραετίας. Εξήγησε ότι σε μια χώρα που έχει τραυματιστεί πολλαπλά από υπερβάσεις δαπανών, μεγάλα ελλείμματα και μεγάλα χρέη και έχει βιώσει στο πετσί της κάλπικες υποσχέσεις, θεωρεί υποχρέωση να παρουσιάσει ένα σοβαρό σχέδιο και κοστολογημένες δεσμεύσεις. Είναι και αστείο να τσακωνόμαστε για την 13η. Τη σύνταξη, είπε, και ζήτησε από τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει το προφανές και να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή το αρμόδιο Συμβούλιο της Βουλής πόσο θα κοστίσει.

0: Λοιπόν, φορολογική δήλωση υποβάλατε, γιατί έρχονται πρόστιμα. Θα τα δούμε όλα αυτά με την φοροτεχνικό, την κυρία Αρλέτα Βελισσαράκου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κυρία Βελισσαράκου. Ευχαριστούμε πολύ
1: για την επικοινωνία.
0: Λοιπόν, τελευταία μέρα σήμερα, σωστά?
1: Πολύ σωστά, τελευταία μέρα των φορολογικών δηλώσεων. Ήδη έχουν υποβληθεί περίπου 6.667.000 δηλώσεις. Τα περσινά δεδομένα ήταν περίπου στα 6.705.000. Οπότε, αν έχουμε τα ίδια, με τα ίδια δεδομένα, έχουμε περίπου 40.000 δηλώσεις. Αν και νομίζω ότι θα είναι λίγο παραπάνω φέτος. Είμαστε όλα τα λογιστικά γραφεία στα κόκκινα. Νομίζω δουλεύουμε αυτό που είμαστε το βράδυ κυριολεκτικά. Mm-hmm. Είχαμε κάποιες λειτουργίες στο σύστημα την Δευτέρα και την Τρίτη, ακόμα και σήμερα, γιατί έχουμε και άλλες προθεσμίες που λήγουν, δεν είναι μόνο οι δηλώσεις. Ευελπιστούμε όμως όλα να λήξουν ομαλά και κουράγιο σε όλους τους συναδέλφους. Να πούμε τώρα για αυτό που ενδιαφέρει πραγματικά τους φορολογούμενους είναι ότι αν τυχόν υπάρξουν τροποποιήσεις, θα πρέπει μέχρι και σήμερα να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους. Ωστόσο, μπορούν να το κάνουν και μετέπειτα. Αρκεί όμως, αυτή τη στιγμή να το κάνουν σήμερα, δεν υπάρχει πρόστιμο. Μόνο αν προκύψει κάποια διαφορά στο φόρο που θα πρέπει να πληρωθεί. Αν όμως το κάνουν μετά τις 24 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, και προκύψει φόρος άνω των 100 ευρώ, τότε θα υπάρχει και πρόστιμο 100 ευρώ συν τυχόν προσαυξήσεις που θα λάβει ο νέος φόρος, ή μπορεί να προκύψει και πιστωτικό υπόλοιπο, δηλαδή επιστροφή. Mm-hmm. Να πούμε ότι είναι κάποιοι φορολογούμενοι, λίγοι είναι αυτοί, πολύ λίγοι, περίπου 30.000, οι οποίοι δεν έχουν δηλωμένο IBAN στην ΑΔΕ. Θα συνιστούσα να το κάνουν άμεσα, γιατί προκύπτουν επιστροφές και δεν μπορούν να λάβουν τα χρήματα πίσω, είτε να τα συμψηφίσουν με τυχόν οφειλές. Επομένως, καλά είναι να το κάνουν άμεσα.
0: Αυτό πώς το βλέπει κανείς, αν έχει όντως δηλωμένο το IBAN?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι το ίδιο το σύστημα, αν τυχόν πάμε αυτή τη στιγμή να υποβάλουμε τη φορολογική δήλωση και προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο, δεν μας αφήνει να την υποβάλουμε και μας λέει πήγαινε να υποβάλεις και το IBAN. Αυτό βρίσκεται στα στοιχεία Μητρώου της ΑΔΕ, στη δήλωση λογαριασμού IBAN. Εκεί το δηλώνουμε. Είναι μια ξεκάθαρη πλατφόρμα που είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία. Απλά τι γίνεται, κάποιοι που μπορεί να μην έχουν επιστροφή δεν τους το ζητάει. Με αποτέλεσμα γι' αυτό και να μην έχει δηλωθεί μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά εμείς το τονίζουμε, γιατί υπάρχουν επιδόματα, όπως τα 150 ευρώ που παίρνουν τα παιδιά αυτή τη στιγμή, οι οικογένειες που έχουν τέκτημα και πληρώνουν τις προϋποθέσεις, που τα πήραν ήδη. Απλά υπάρχει και μια νέα πληρωμή για όσους γέννησαν, για όσες γυναίκες γέννησαν το 2025 και μέχρι και 31 Εβδόμου του 2026.
0: Περισσότεροι πληρώνουν ή παίρνουν επιστροφή φέτος?
1: Κοιτάξτε, 35% ήταν χρεωστικό, πάλι περίπου ήταν οι μηδενικές και οι επιστροφές ήταν περίπου στο 29-30% οι δηλώσεις.
0: Mm-hmm. Σε σχέση με πέρυσι?
1: Κοιτάξτε, σε σχέση με πέρυσι νομίζω πάλι εκεί είναι τα ποσοστά.
0: Ναι.
1: Σε θέμα στατιστικής.
0: Mm-hmm. Και πότε καταβάλλονται οι δόσεις και πότε οι επιστροφές?
1: Οι δόσεις είναι 8 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση είναι καταβλητία 31 Ιουλίου. Όποιοι φορολογούμενοι επιθυμούν να το εξοφλήσουν FAPAX, τότε παίρνουν και την ανάλογη έκπτωση συγκριτικά με το πότε υπέβαλαν τη φορολογική δήλωση, δηλαδή το 4%, το 3% και το 2%. Οι επιστροφές φέτος ήταν πάρα πολύ άμεσες.
2: Πρώτη μέρα σήμερα.
1: Αν δεν υπήρχαν οφειλές στο τάξα, δηλαδή στην ΑΔΕ και στο ΕΦΚΑ, γινόταν μέσα σε μία εβδομάδα. Όσοι είχαν οφειλές, γινόταν συμψηφισμός και αν υπήρχε ποσό προς επιστροφή, άμεσα, εφόσον είχαν εξοφληθεί οφειλές, επιστονόταν στον τραπεζικό τους λογαριασμό.
0: Mm-hmm. Το σημαντικό είναι ότι το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση από την σημερινή. Σωστά. Δεν υπάρχει κάτι, μέχρι σήμερα είναι. Αυτό θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι φορολογούμενοι. Και φυσικά από την σημερινή. Σωστά. Δεν υπάρχει κάτι, μέχρι σήμερα είναι. Αυτό θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι φορολογούμενοι.

0: Θα καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Φώτη Μάγκο, που είναι Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάγκο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας για να δούμε το θέμα με την εγκατάσταση αφαλάτωσης της Αμοργού, ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο παρουσιάστηκε.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Προσφάτως, τη μερασμένη Κυριακή, μετέβημε μετά του Υπουργού στο νησί της Αμοργού, όπου εγκαινιάσαμε μια μονάδα αφαλάτωσης χιλίων κυβικών την ημέρα, η οποία βέβαια είχε τοποθετηθεί εδώ και αρκετό καιρό, αλλά εκκρεμούσαν τα εγκαίνια. Mm-hmm. Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, τα νησιά, λόγω και της κλιματικής αλλαγής, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν όλο ένα και μεγαλύτερο πρόβλημα υδροδότησης, και η Γενική Γραμματεία ακριβώς αυτό προσπαθεί με κάθε τρόπο να αντιμετωπίσει τις όλο ένα και αυξανόμενες υδρευτικές ανάγκες, διότι αναπτύσσεται και ο τουρισμός, χτίζονται όλο και περισσότερα καταλύματα, ιδιωτικές κατοικίες, και βέβαια όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, γιατί ξέρετε, το νερό δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς εύκολα να το παραβλέψεις, έτσι. Και η Γενική Γραμματεία και το Υπουργείο έχει δώσει απόλυτη προτεραιότητα. Να σας πω ότι αυτές τις μέρες δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο παρά μόνο με τις αποφάσεις χρηματοδότησης, μελετών, έργων, μισθώσεων, αφαλατώσεων ή και λειτουργίας αφαλατώσεων. Πρόσφατα βγάλαμε ένα διαγωνισμό για τους λειψούς, σε λίγο θα βγει και της Κιμόλου. Όλα αυτά είναι βέβαια επίπονες εργασίες και για την υπηρεσία, αλλά η προτεραιότητα είναι σημαντική.
0: Και η διαχείριση βεβαίως των υδάτινων πόρων σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για όλη την νησιωτική Ελλάδα, κύριε Μάγκο.
1: Έχει γίνει το μείζον πρόβλημα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί τα τελευταία χρόνια ακόμα και νησιά τα οποία παραδοσιακά είχαν ταμιευτήρες νερού, υπήρχε, δηλαδή η γεωμορφολογία τους ήταν τέτοια όπου τους επέτρεπε να αντλούν από δικές τους πηγές και από δικούς τους πόρους υδάτινους το νερό. Τώρα και αυτοί χρειάζονται

0: ενίσχυση. Χρειάζονται δηλαδή μηχανική υποστήριξη κατά κάποιο τρόπο για την παραγωγή νερού. Mm-hmm. Και βέβαια να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια πέρα από τη Γενική Γραμματεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει βγάλει έναν αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό και έχει εντάξει και έργα αλλά και προμήθεια καινούριων μονάδων αφαλάτωσης. Βεβαίως μένει να ξεπεραστεί ένα μεγάλο εμπόδιο που είναι η νομοθεσία, διότι προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να εκταμιεύσει χρήματα από το ΕΠΑ, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι να έχει εκδώσει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας ύδατος, γενικά σχέδια υπηρεσίες ύδατος και να έχει κάνει και μια ετήσια έκθεση προγραμματισμού. Όλα αυτά τα χρηματοδοτεί και μέσω των Greco Island το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και η Γενική Γραμματεία, προκειμένου να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο. Δυστυχώς υπήρχε μια εξαίρεση για τα νησιά που ήταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά τώρα πλέον δεν υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν τα νησιά, και αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλω μέσα από το βήμα που μου δίνεται να το περάσω στους Δήμους, θα πρέπει να τρέξουν αυτά τα πιστοποιητικά και τα σχέδια.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η μέθοδος της αφαλάτωσης μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας?
0: Παντού όπου υπάρχει κοντά θάλασσα δυνητικά μπορεί να εφαρμοστεί και όπου υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάξτε,
1: εννοώ υπάρχουν εγκαταστάσεις, θα πρέπει να γίνουν από την αρχή, αυτό εννοώ.
0: Δεν είναι κάτι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Έτσι.
1: Γιατί δεν γίνεται τότε τόσα χρόνια, αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ναι, κοιτάξτε, γίνεται όπου υπάρχει ανάγκη. Γιατί η ανάγκη έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια, δεν ήταν ανέκαθεν υπαρκτή. Mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Όπου λοιπόν έχει προκύψει ανάγκη, το αντιμετωπίζουμε. Τώρα είναι θέμα και προγραμματισμού της κάθε τοπικής αρχής. Έτσι, εξαρτάται πότε έχει υποβάλει το αίτημα και πότε έχει προκύψει και για αυτούς η ανάγκη. Είναι πολυπαραγωγικό το θέμα.
1: Κατανοητό, ναι. Φυσικά η έλλειψη νερού, οι διακοπές νερού σε τουριστικές περιοχές είναι σίγουρα μια γάγγρενα για τους δήμους. Το αντιμετωπίζουν κάθε καλοκαίρι, διότι πολλές περιοχές της χώρας από κάποιες χιλιάδες κατοίκων φτάνουν το καλοκαίρι να έχουν 500.000 και κοντά στο εκατομμύριο, όπως ας πούμε εδώ κοντά η Χαλκιδική.
0: Ναι, να πω όμως εδώ τώρα ότι αυτό είναι κάτι προβλέψιμο. Γνωρίζει ο κάθε τόπος πάνω κάτω πόσο νερό θα χρειαστεί.
1: Άρα είναι θέμα των Δήμων.
0: Γνωρίζει πόσο νερό παράγει με φυσικό τρόπο. Άρα λοιπόν είναι θέμα σχεδιασμού. Mm-hmm. Είναι θέμα προγραμματισμού. Και επίσης, να πούμε και το άλλο, θα πρέπει να δώσουμε ως τοπικές αρχές ιδιαίτερη έμφαση τις απώλειες νερού λόγω διαρροών. Γιατί πολύ καλό είναι να πληρώνουμε την παραγωγή και δείχνουμε κιόλας ότι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα έτσι με γενναίο τρόπο και με χρηματοδοτήσεις κτλ. Αλλά θα πρέπει να έχουμε και μια, να το πω έτσι, εντιμότητα. Το γεγονός ότι παίρνουμε χρηματοδοτήσεις για να παράγουμε το νερό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το σπαταλάμε, και ειδικά με αυτό τον τελείως έτσι άδικο τρόπο να χάνονται μέσα από τα δίκτυα, τα οποία είναι παλιά, τα οποία δεν ελέγχονται ή δεν ξέρω κι εγώ για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Θέλω να πω και περνάω πάλι ένα μήνυμα ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ σοβαρά και αυτό το κομμάτι. Και εμείς σαν Γενική Γραμματεία χρηματοδοτούμε τέτοια έργα. Βέβαια όχι μεγάλης κλίμακας, γιατί τα χρήματα δεν είναι απεριόριστα και καταλαβαίνετε ότι έχουμε στην αρμοδιότητά μας 155 κατοικημένα νησιά και καταλαβαίνετε mm-hmm. ότι ο προϋπολογισμός είναι τέτοιος που έργα που ξεπερνούν τα 300-400 χιλιάρικα δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε εμείς. Όμως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας που εκεί περιλαμβάνονται και τέτοια έργα. Θα πρέπει να τρέξουν χθες οι τοπικές αρχές, και το λέω έτσι με πολύ αγάπη, και εγώ δήμαρχος ήμουνα 12 χρόνια στους Λειψούς, να προλάβουν τις εξελίξεις. Γιατί το πρόβλημα της λειψιδρίας είναι ολοένα και εμπεινόμενο και αυξανόμενο και άρα δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε.
1: Κατανοητό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μάγκο για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τη γνώρισαν και την αγάπησαν. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του Κυροκομείου Αθηνών. Φυσικά η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτελούσε βαθιά προσωπική επιθυμία της ίδιας, καθώς εκεί έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Μετά την εξόδια ακολουθία, τώρα γίνεται η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου αναπαύονται πολλές σημαντικές προσωπικότητες της χώρας. Μάλιστα, η οικογένειά της απίφθινε συγκινητική παράκληση προς όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της, αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές προς το Γυροκομείο Αθηνών ως μια συμβολική πράξη ευγνωμοσύνης και στήριξης στο χώρο που τη φιλοξένησε με φροντίδα τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Θυμίζουμε ότι η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου σε ηλικία 91 ετών. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων όσοι σχετίστηκαν μαζί της και στη ζωή και καλλιτεχνικά, η Μέρι Λίντα πάντοτε υπήρξε αρχοντική, καλοσυνάτη και διακριτική παρά το τεράστιο ταλέντο και την επιτυχία. Ενώ με την απώλεια της σημαντικής αυτής ερμηνεύτριας που η φωνή της συνδέθηκε με ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του λαϊκού αλλά και του έντεχνου τραγουδιού, κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική σκηνή. Εμείς κάπου εδώ θα πάμε σε διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Μπέλα Θεριού. Να σας πω ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου ο Νίκος Κακαρίκος, ενώ την μουσική που ακούτε επιλέγει η Μάτα Σαμαρά. Μείνετε μαζί μας σε λίγο και πάλι εδώ στον 102 FM.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε. Δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Απαντώντας στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των Έλληνο-Τουρκικών, υπογράμμισε πως στόχος του από το 2019 είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας. Θέλω η Ελλάδα να έχει τέτοια αποτρεπτική δύναμη που κανείς να μην μπορεί να διανοηθεί να αμφισβητήσει έμπρακτα την κυριαρχία της, και εκεί ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα, τόνισε. Και πρόσθεσε ότι δεν ζητήσαμε άδεια για να κάνουμε τα θαλάσσια πάρκα, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ή για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ερευνών υδρογοναθράκων νοτίως της Κρήτης. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο ΠΚΕΠΕ αναγνώρισε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και προσήλωσης στις αξίες της δημοκρατίας, ο πολιτικός κόσμος τιμά τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάστασή της στη χώρα. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, αλλά έχει και αξιώσεις. Είπε ο πολιτικό κλίμα, συνενέσεις και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις. Στις 8 το βράδυ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει στο Προεδρικό Μέγαρο τη δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Το αδιαχώρητο επικρατεί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων με τα πλοία να αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες. Στο μεταξύ, ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι, όπως είπε, η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Αμερικανό πρόεδρο να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για μια συμφωνία. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών εντείνει και τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα $100 το βαρέλι. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο RT News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Πυρηνός εφιάλτης στη Γαλλία, όπου εκενώνεται η Χερσόνησος Καπ Φερέ, ενώ στην Ισπανία συνεχίζονται οι μάχες με τις φλόγες. Περίπου 30.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Είναι η περιφερειακή εκπομπή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, της ΕΡΤ. Μια εκπομπή η οποία είναι μαζί σας καθημερινά, λίγο μετά τις 12, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, μέχρι και τη μία, και στο τελευταίο κομμάτι ακολουθούν τα αθλητικά. Εκπομπή η οποία γίνεται από το στούδιο της ΕΡΤ Κομωτινής, αλλά τέσσερις σταθμοί είμαστε συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής με τον Γιώργο Φρεμίδη στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας είναι στις μουσικές επιλογές και σήμερα ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο, αφού δεν έχουμε μαζί μας τον Σάμι για σήμερα, υπάρχουν και οι καλοκαιρινές άδειες, και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε τα νέα της περιπέρειας από τους ανταποκριτές, τα θέματα συνεχεία θα δούμε και τα ρεπορτάζ. Και στο τέλος, όπως είπαμε, θα πάμε και στην αθλητική ενότητα της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά να δούμε τα νέα της περιφέρειας. Θα ξεκινήσουμε από την Οροστιάδα και την αγαπητή συνάδελφο, την Χρυσούλα Σαμουρίδη, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
0: Σε άκουγα χθες στην Περίμετρο, λέει, τι άλλο να πάθουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, η γεωργία και η κτηνοτροφία. Δηλαδή, ευλογιά, ναι, πλημμύρες, και τώρα ήρθαν και τα χαλάζια. Το χαλάζι, έτσι.
1: Είναι πολύ προβληματική όλη η κατάσταση, Παναγιώτη, mm-hmm. γιατί εκτός από αυτό, τώρα που θα πούμε και δύο-τρία πράγματα για το πώς έχει η κατάσταση με τα σημεία όπου χτύπησε το χαλάζι, είχαμε συνδυαστικά και την ανακοίνωση από την πλευρά των αγροτικών συλλόγων του Βορείου Εύρου, οι οποίοι κάνουν λόγο συγκεκριμένα για τη σιτοκαλλιέργεια, το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζουν και αντιλαμβανόμαστε όλοι και το λόγο, στρατηγική σημασία για τη χώρα προϊόν. Δηλαδή, το να έχει σιτάρι μια χώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φέτος η κατάσταση της σιτοκαλλιέργειας είναι εξαιρετικά κακή. Και ζητάνε προφανώς να στηριχτούν οι άνθρωποι αυτοί, οι άνθρωποι που καλλιέργησαν σιτάρι, γιατί και πολύ ακριβά τους βγήκε η καλλιέργεια. Έχουν ανέβει, έχουν εκτοξευτεί τα πάντα. Η τιμή με την οποία πουλάνε είναι πάρα πολύ χαμηλή και δεν είχαν και πολύ μεγάλες παραγωγές. Καταλαβαίνουμε όλοι δηλαδή για ποιο λόγο πρέπει αυτοί να στηριχτούν. Ας ξεκινήσουμε όμως με το χαλάζι, γιατί άνοιξαν οι πρώτες αναγγελίες ζημιάς από τον ΕΛΓΑ για τη χαλαζόπτωση της 22ης Ιουλίου, η οποία έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εχθές τα στελέχη του οργανισμού έκαναν κάποιες πρώτες αυτοψίες σε καλλιεργημένες εκτάσεις που καταστράφηκαν, οριοθέτησαν τις πρώτες περιοχές όπου διαπιστώνονται ζημιές, και να τις πω κιόλας, είναι Τριφύλη, Ιταία, Πέπλος, Φέρες, Βρυσούλα, Πηλαία, προς το παρόν, γιατί συνεχίζεται. Δηλαδή θα προσθεθούν προφανώς κι άλλες. Και τώρα ο ΕΛΓΑ ξεκίνησε ήδη από σήμερα κάτι που δεν το συνηθίζει. Έβγαλε ήδη από σήμερα γεωπόνο για εκτιμήσεις στα χωράφια που επλήγησαν, βάσει των πρώτων δηλώσεων που ήδη έχουν κάνει παραγωγή μυδικής και δενδροκαλλιεργητές. Γιατί ποιος είναι ο στόχος? Αυτές οι εκτιμήσεις να γίνονται, λέει, ακόμα ή και την ίδια μέρα, αν γίνεται, ή και την επόμενη μέρα της δήλωσης ζημιάς, για να πάει πολύ γρήγορα όλη η διαδικασία των αποζημιώσεων, ή τουλάχιστον όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γιατί η πάγια πρακτική του οργανισμού είναι να αφήνει τις 15 μέρες που δίνει προθεσμία για δήλωση ζημιάς και μετά να βγαίνει για εκτιμήσεις. Εδώ τώρα το αλλάζει, το επισπεύδει όλο αυτό, για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν πιο γρήγορα και να αποζημιωθούν οι πληγέντες από το χαλάζι.
0: Τώρα από τη ζημιά κέρδος δεν βγάζεις, αλλά κάτι
1: δεν βγάζεις,
0: είναι,
1: ποτέ δεν βγάζεις κέρδος mm-hmm. από τη ζημιά. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να αναφερθείς, γιατί η αλήθεια δεν άκουγα τα προηγούμενα λεπτά, για αυτή την προειδοποίηση Red Code που έχουμε για Σαμοθράκη, Λίμνο, Θάσο, και αφορά φυσικά και τα δύο νησιά της περιφέρειας. Από τη Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βγήκε αυτό, γιατί αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάζουν και τα τρία νησιά από σήμερα, από το απόγευμα από ό,τι φαίνεται και μετά, και μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου θα έχουμε πιθανόν κατά τόπους ισχυρές φροχές, καταιγίδες, μπουρίνια, πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Φυσικά και ο Δήμος Σαμοθράκης έβγαλε μια έκτακτη ανακοίνωση πριν από λίγες ώρες και μιλάει για κατάσταση αυξημένης προσοχής και καλεί και τους κατοίκους και τους επισκέπτες να τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται και με τις απαγορεύσεις. Στην περίπτωση της Σαμοθράκης, Παναγιώτη, πρέπει να επισημάνουμε αυτή την απαγόρευση για ελεύθερη κατασκήνωση. Ειδικά όταν πάει ο άλλος και κατασκηνώνει ελεύθερα, εκτός δηλαδή οργανωμένου χώρου, σε περιοχές που κοντά είναι και ρέματα και χύμαροι. Είναι σωστά, πάρα πολύ επικίνδυνο. Και ξεχωριστή αναφορά γίνεται, ως συνήθως, και σε αυτόν τον ακραίο κίνδυνο που ξέρουμε όλοι, στις Ιρλανδικές διαβάσεις, αλλά συγκεκριμένα και στη διάβαση της Πλατιάς στη Σαμοθράκη, γιατί εκεί γίνεται πολύ επικίνδυνη.
0: Όπως επίσης να πούμε, δεν μπαίνουμε στη θάλασσα όταν έχει τέτοια φαινόμενα, με κεραυνούς και τέτοια, γιατί είμαστε το όλαξη κεραυνό εμείς. Μένουμε στο σπίτι μας, σωστά το είπες. Λοιπόν, δεν μπαίνουμε, γιατί πολλοί δυστυχώς το κάνουν.
1: Κάνουμε πάρα πολλά λάθη. Κάνουμε πάρα πολλά λάθη, είναι η αλήθεια. Και μάλλον έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να μάθουμε πώς πρέπει να συμμορφωνόμαστε με όλες τις οδηγίες που δίνονται. Mm-hmm. Για τους αγροτικούς συλλόγους και την ανάρτηση αυτή που έκαναν, σας είπα και λίγο πριν, ζητούν οπωσδήποτε την βοήθεια και την στήριξη της πολιτείας για να γίνει βιώσιμη οικονομία οικονομικά η καλλιέργεια του σιταριού. Τώρα, να ρίξουμε μια σύντομη γρήγορη ματιά στο πώς πήγαν οι βάσεις στα τμήματα του Εύρου και πώς καλύπτονται οι θέσεις. Αν εξαιρέσουμε την νοσηλευτική της Αλεξανδρούπολης, όπου μάλλον λίγο προβληματίζει το γεγονός ότι είχε 112 διαθέσιμες θέσεις και μένουν κενές οι 84, στα υπόλοιπα 7 τμήματα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης που λειτουργούν στον Εύρο, οι θέσεις καλύφθηκαν στο 100% από επιτυχώντες των πανελληνίων εξετάσεων. Και όσο ό,τι αφορά τις βάσεις εισαγωγής στα τμήματα του νομού, έχουμε άνοδο στην ιατρική, στο μοριακής βιολογίας και στην νοσηλευτική, που έχει τις πολλές κενές θέσεις, και έχουμε πτώσεις στα υπόλοιπα τμήματα που λειτουργούν στο νομό Εύρου.
0: Όταν βλέπεις τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας που έχουν οι νοσηλευτές, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο μένουν τόσες κενές θέσεις σε ένα τόσο κρίσιμο τομέα. Που έχουμε και ελλείψεις σε όλα τα νοσοκομεία, έτσι.
1: Είναι η νοσηλευτική, πραγματικά είναι, γιατί θυμάμαι τώρα και μια κουβέντα που είχε πει ο Φώτης Μάρης, ο απερχόμενος πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ότι από την νοσηλευτική της Αλεξανδρούπολης το Δημοκρατίο περιμένει να βγάλει υψηλού επίπεδου επιστήμονες για να στηρίξουν ακριβώς αυτό που είπες. Τα πάρα πολλά κενά που υπάρχουν και στα νοσοκομεία και σε νοσηλευτές, αλλά και γενικότερα.
0: Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς που θα βγουν από τη σχολή δεν θα πάνε στα δημόσια νοσοκομεία, θα κοιτάξουν ένα καλύτερο μισθό ή στο εξωτερικό ή σε κάποιο ιδιωτικό.
1: Όπως ο καθένας θα έψαχνε.
0: Ναι, όπως θα έκανε ο καθένας για να επιβιώσει. Δυστυχώς.
1: Τώρα, έχουμε μια ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ, ο Γιάννης Βελής και ο Λωρίδας Στολτίδης στη Βουλή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ζητούν την πλήρη αποζημίωση των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών του Εύρου που είχαν πάθει ζημιές από τις μεγάλες πυρκαγιές του 23. Τι έχει γίνει τώρα? Έχει βγει μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία όμως, όπως λένε οι βουλευτές, αυτοί οι δύο που κατέθεσαν την ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αντί λέει να στηρίζει το εισόδημα των πληγέντων, δημιουργεί νέα προβλήματα. Γιατί τι ζητάει? Να επιστρέψουν οι ελαιοπαραγωγοί και μάλιστα έντοκα ποσά που έλαβαν ως πρώτη ενίσχυση. Οι δύο βουλευτές καλούν την ηγεσία του Υπουργείου να λάβει μέτρα για να μην χρειαστεί να επιστρέψει κάποιος προκαταβολή και επιπλέον να έρθουν και οι διακρίσεις και αδικίες σε βάρος των μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Αλλά και μια λύση για εκείνους τους ελαιοπαραγωγούς που κάηκαν τα δέντρα τους, αλλά επειδή δεν είχαν κάνει δήλωση καλλιέργειας, δεν αποζημιώνονται. Είχαμε μια σύλληψη σήμερα τα ξημερώματα ενός υπεύθυνου συνιδιοκτήτη καταστήματος, γιατί κατηγορείται ότι πρόσφερε αλκοολούχο ποτό σε ανήλικη. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό το επίπεδο των ελέγχων μάλλον έχει ενταθεί. Και αναζητείται και ο δεύτερος, ο έτερος συνιδιοκτήτης του συγκεκριμένου καταστήματος. Έχουμε επίσης, να σας πω, μία τετράωρη στάση εργασίας, την οποία θα προχωρήσουν στις 27 Ιουλίου, τη Δευτέρα είναι αυτό, οι τελωνιακοί υπάλληλοι και στα συνοριακά τελωνία. Είναι μια απόφαση που έλαβε η Ομοσπονδία Τελωνιακών Υπαλλήλων Ελλάδας.
0: Εκεί πέρα γίνεται ένας χαμός, από ό,τι ακούω τώρα το καλοκαίρι, έτσι, στα τελωνιακά από Τουρκία.
1: Ναι.
0: Η αναμονή είναι κάποιες ώρες εκεί πέρα.
1: Είναι μέχρι και 10 ώρες, Παναγιώτη. Είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και ναι, μεν έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα και στο τελωνείο των Κήπων και στο τελωνείο των Καστανεών. Δηλαδή, στους Κήπους έχουμε ήδη σε εξέλιξη αρκετά έργα που γίνονται εκεί για την αναβάθμιση και την επέκταση.
0: Θα πρέπει να γίνουν πιο πριν, όχι το καλοκαίρι που.
1: Καθυστέρησαν πολύ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2 χρόνια, 2-3, παρατηρούμε όλοι ποια είναι η κατάσταση στους Κήπους και στις Καστανιές όμως, όπου επίσης έχει δρομολογηθεί κατασκευή ενός νέου τελωνιακού σταθμού, αλλά είμαστε ακόμα σε στάδιο μελετών. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και θα πρέπει με κάποια προσωρινά μέτρα και με προσωρινή ενίσχυση να μπορέσει λίγο κάπως αυτή η εικόνα να βελτιωθεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι απαράδεκτη. Και θα κλείσω λέγοντας ότι έχουμε μία συναυλία με τα ημισκούμπρια, η οποία θα γίνει. Ναι, έκαναν 2 sold out παραστάσεις, 2 ή 3, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τα ημισκούμπρια, για τα 30 χρόνια τους. Και τώρα αποφάσισαν να έρθουν και στην Αλεξανδρούπολη. Την Κυριακή 26 του μήνα θα είναι εδώ, στην παραλία του ΕΟΤ θα παίξουν. Στις 9 το βράδυ είναι αυτή η συναυλία και πληροφορούμε ότι πολλοί κόσμος από όλο τον νομό, αλλά και όχι μόνο, από όλη τη Θράκη, ετοιμάζεται να πάει την Κυριακή εκεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα ημισκούμπρια έμειναν λίγο παλαιότεροι.
0: Μας θυμίζουν λίγο τα καλά μας χρόνια, δηλαδή εκεί όταν ήμασταν παιδιά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: και ακριβώς. Ελπίζουμε να βοηθήσει και ο καιρός γι' αυτό. Δεν μας είπες μόνο αν πήγες διακοπές ή αν θα πας τώρα.
1: Κοίτα να δεις, διακοπές ακριβώς δεν έχω πάει. Πήρα μια εβδομάδα άδεια, μέχρι την Αλεξανδρούπολη πετάχτηκα και είναι λίγο.
0: Κάτι είναι αυτό.
1: Θα δούμε τι θα γίνει για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
0: Λοιπόν, σου εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και από την Οραστιάδα θα πάμε τώρα στην Καβάλα για να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Σάκη Ασβεστά, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα νέα εκεί. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και είδες πώς αλλάζουν οι καιροί. Θυμάσαι εσύ και τα σούλα που παίρνατε τηλέφωνο πριν από χρόνια. Τώρα
1: ήρθε η ώρα σου.
0: Τώρα ήρθε η ώρα μου, ναι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα, που να έχετε πολύ κόσμο τώρα, Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα.
0: Και κίνηση, φαντάζομαι.
1: Και τι πράγμα,
0: κίνηση, λέω, φαντάζομαι τα αυτοκίνητα.
1: Αυτό είναι εφιάλτηση, δεν είναι απλώς πρόβλημα.
0: Το ξέρω.
1: Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι ένα θέμα που τρέχει εδώ και αρκετό διάστημα έχει να κάνει με το αίτημα της Καβάλας και της Σαμοθράκης για ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας-Σαμοθράκης. Mm-hmm. Η βουλευτής, η κυρία Δελικάρη της Καβάλας, έκανε μια ερώτηση στη Βουλή και ο κύριος Γκίκας, ο υφυπουργός Ναυτιλίας, είπε ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα φάση μια τέτοια πρόσκληση αποκλειστικής εξυπηρέτησης. Βέβαια, η ίδια τόνισε πως θα συνεχίσουν τις πιέσεις, διότι ο υφυπουργός δεν είναι αρνητικός προς το παρόν και πιστεύετε ότι θα πρέπει να επανακηρυχθεί αυτή η διαδικασία, αυτός ο διαγωνισμός, για να βρεθεί το ενδιαφέρον, να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από κάποια ναυτιλιακή εταιρεία. Ήδη η κυρία Δελκάρη σήμερα συνομίλησε με τον κύριο Βίτσα, τον δήμαρχο της Σαμοθράκης, και ακολούθησε με τον δήμαρχο της Καβάλας, τον κύριο Μουριάδη, και τέθηκε εκ νέου το ζήτημα. Θα ενημερώσουν, ήδη μπορεί να το έχουν κάνει κιόλας, και τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Μαρκόπουλο, προς αυτή την κατεύθυνση να κάνουν μια σύσκεψη το αμέσως επόμενο διάστημα, μετά το 15 Αύγουστο, να έχουν έτοιμη μια επιστολή έτοιμα προς το Υπουργείο για να δημοπρατηθεί αυτή η διαδικασία, αυτό το έργο, και μακάρι να βρεθεί κάποια εταιρεία που να πει το ναι, διότι τα όρια περισσεύουν, τελειώνουν, ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος του έτους. Εάν δεν γίνει αυτή η διαδικασία, δεν ολοκληρωθεί, τότε το πουλάκι πέταξε. Έτσι λένε όλοι που είναι αρμόδιοι με αυτό το ζήτημα και με αυτό το αίτημα. Από την άλλη τώρα, μια που μιλάμε και για νησιά, να πούμε ότι και στη Θάσο πλέον τα πράγματα είναι ευχάριστα, υπάρχει μεγάλη κίνηση. Ένα ζήτημα που είναι, να το πούμε εντός αγωγικών, σε εκκρεμότητα, έχει να κάνει με τη σίτηση, με την εστίαση στο νησί, όπου οι επαγγελματίες παραπονιούνται ότι τα έσοδα δεν είναι ίδια με πέρσι και μάλιστα υπολείπονται σε μεγάλο βαθμό. Αυτό βέβαια σύμφωνα με τον κύριο Μπίλια, τον πρόεδρο του Σωματείου των Επαγγελματιών του Λιμένα Θάσου, οφείλεται στο γεγονός ότι είναι μικρότερα τα έσοδα για τις επιχειρήσεις, λόγω του ότι είναι και οι δαπάνες που κάνουν οι τουρίστες πολύ μικρότερες σε σχέση με πέρσι, καθώς επικρατεί έτσι μια ανασφάλεια.
0: Πιο μαζεμένοι, δηλαδή,
1: αυτό που ακριβώς. Ναι. Είναι πιο συγκρατημένοι οι άνθρωποι, κάνουν οικονομία και για να περάσουν περισσότερες ημέρες στον προορισμό που τους αρέσει και τους ενδιαφέρει. Και να έρθω και στο θέμα το δικό σου, που έχει να κάνει με τα κυκλοφοριακά, αυτό που με ρώτησες. Μπορεί να έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες αυτό το διάστημα στην Καβάλα και κυρίως πάρα πολλούς Τούρκους, σε σημείο έκπληξης. Πριν όμως υπάρχει τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα, έχει επιστρατευτεί όλη η τροχέα και όλη η δημοτική αστυνομία για να κάνει ελέγχους στο κέντρο της πόλης και να κάνει τη διευθέτηση του δρόμου, κυρίως στις δύο κεντρικές οδικές αρτηρίες, στην Κουντουριώτου και την Ερυθρού Σταυρού, για να ανασάνει το κέντρο, διότι διαφορετικά θα φρακάρει κυριολεκτικά.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό, που να δεις την Εγνατία τι γίνεται, αν δεν έχεις αυτό το μηχάνημα στα διόδια. Θα περιμένεις, μία ώρα θα περιμένεις για να περάσει, είτε αυτή μία είτε
1: την άλλη. Αυτό, αγαπητές συνάδελφοι, γίνεται στα διόδια του Αγίου Ανδρέα, στα Πλευρικά, όπου έχει τύχει να περιμένουν οι άνθρωποι μέχρι και μία ώρα και 20 λεπτά.
0: Ναι. Φαντάσου, η αναμονή είναι μισή ώρα ακόμα την Ξάνθη, ας πούμε, αν πας σε ώρα αιχμής. Φαντάζομαι τι γίνεται σε Καβάλα, γιατί δεν είναι μόνο οι Τούρκοι που έρχονται. Η Καβάλα έχει πολύ κόσμο που έρχεται από Θεσσαλονίκη, έτσι, το Σαββατοκύριακο. Φαντάζομαι τι γίνεται. Καλός ο τουρισμός, αλλά να έχουμε και τις ανάλογες υποδομές. Αυτό λέμε πάντα. Γιατί διαφορετικά
1: είναι θέμα
0: ταλαιπωρίας.
1: Είναι θέμα νοοτροπίας. Τα διόδια, έτσι όπως κατασκευάστηκαν, είναι εφιαλτικά. Δεν σου δίνουν καμία ανάσα. Δηλαδή, στα Πλευρικά του Αγίου Ανδρέα είναι μόλις δύο πύλες δηλαδή. Η μία είναι ηλεκτρονική και η άλλη είναι η κανονική, η κλασική που πας και πληρώνεις. Δηλαδή, φαντάσου, όταν έχει 500 αυτοκίνητα από πίσω, ναι, τι να προλάβουν.
0: Και φαντάσου, κάποιοι μπερδεύονται, πηγαίνουν, το βλέπουν άδειο, δεν σκέφτονται ότι κανείς άλλος δεν πάει εκεί πέρα για λόγο. Πηγαίνουν εκεί χωρίς να έχουν το ηλεκτρονικό. Άντε μετά να βάλουν όπισθεν, ξανά ένας χαμός. Το έχω πετύχει αυτό, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχετε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να βρεθεί μια λύση σε αυτό το κομμάτι και ειδικά μέσα στην πόλη της Καβάλης, αν και το βλέπω δύσκολο, γιατί πού θα βάλετε τα αυτοκίνητα, δεν γίνεται να αυξηθούν οι χώροι στάθμευσης ξαφνικά, έτσι, για το καλοκαίρι. Οπότε θα το υπομένετε, θέλετε, δεν θέλετε, Σάκη. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα.

0: Λοιπόν, και από την Καβάλα να πάμε στις Σέρες, να συναντήσουμε εκεί την καλή συνάδελφο, τη Θάλια Καμπουρίδη, η οποία θα μας πει πώς έζησε το παγκόσμιο κύπελο αυτό το καλοκαίρι. Το οποίο επιτέλους τελείωσε, γιατί αυτό θα μας πει. Καλό μεσημέρι, Θάλια.
1: Συμπάσχοντας, καλό μεσημέρι από τη συνεφιασμένη πόλη των Σερών. Ξεκινήσαμε με ηλιοφάνεια, μετά συνέφιασε, περιμένουμε βροχούλα. Τώρα κάτι πάει να γίνει, έτσι, κάτι δυο αχτίνες έτσι πέρασαν.
0: Κοίταξε, λιγάκι. Καλύτερα λίγο δροσιά παρά εκείνος ο κάψαρος. Καλά, μια χαρά είμαστε έτσι.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Απλά επειδή είναι ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο πλούσιο σε εκδηλώσεις, πανηγύρια, ανταμώματα, λαϊκές παραδοσιακές βραδιές κτλ. Από άκρη σε άκρη της περιφερειακής ενότητας Σερών, πάρα πολλοί φορείς για σήμερα το βράδυ, επειδή δεν γνωρίζουν η βροχή τι θα φέρει.
0: Σωστά.
1: Έχουν αναβάλει τις εκδηλώσεις. Και αυτό είναι το άσχημο, γιατί κοπίασαν οι άνθρωποι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα να τα ετοιμάσουν, να βρουν ορχήστρες, οι οποίες είναι περιζήτητες στην καλοκαιρινή περίοδο, όσον αφορά το παραδοσιακό έτσι άκουσμα. Και αυτό είναι το άσχημο των διοργανωτών. Κατά τα άλλα, όσοι θελήσουν για κάποιο λόγο να μας επισκεφθούν, να ξέρουν ότι σίγουρα θα βρούνε κάτι, και αν τους αρέσει η παράδοση, οι λαϊκές βραδιές ή τα πανηγύρια, έχουμε πάρα πολλά Σάββατο και Κυριακή, να είναι καλά και τις θρησκευτικές γιορτές της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Παντελήμωνα, θα υπάρχει χορός, τραγούδι και γλέντι μέχρι πρωία στο Σαββατοκύριακο σίγουρα, και σήμερα όπου ο καιρός το επιτρέψει. Τώρα, για να επιστρέψω στην ειδησιογραφία, μπορεί η Καβάλα να υπάρχει στην Καβάλα αυξημένη κίνηση και στους δρόμους αλλά και λόγω τουρισμού. Εμείς έχουμε αυξημένη κίνηση στην αστυνομική διεύθυνση και κυρίως στα γραφεία έκδοσης ταυτοτήτων και διαβατηρίων, καθώς έχουν αυξηθεί οι πολίτες που προσέρχονται για έκδοση ταυτότητας αλλά και διαβατηρίου.
0: Είμαστε της τελευταίας στιγμής, έτσι είναι,
1: ναι,
0: πάντα.
1: Θυμίζουμε ότι οι παλιές ταυτότητες θα ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα μέχρι τις 3 Αυγούστου. Οπότε, κάποιοι που έχουν προγραμματίσει, γιατί το να εκδώσεις ταυτότητα θα πρέπει να κλείσεις ηλεκτρονικό ραντεβού, αυτοί που έχουν προνοήσει και το έχουν κάνει. Τώρα, κάποιοι που θέλουν είτε να ανανεώσουν το διαβατήριό τους, είτε ήρθαν από το εξωτερικό πάρα πολύ ετεροδημότες και εδώ στην Ελλάδα οι διαδικασίες είναι πιο εύκολες από ό,τι εκεί που μένουν, είτε κάποιοι που θέλουν να κρατήσουν τις παλιές ταυτότητες, αλλά επειδή δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να ταξιδέψουν, θέλουν να εκδώσουν διαβατήρια, και επειδή για την έκδοση διαβατήριου δεν απαιτείται ραντεβού, υπάρχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί πάλι να καλούνται και πάνω από 150 άτομα τη μέρα να εξυπηρετήσουν. Και βέβαια, όσον αφορά τις ταυτότητες, υπάρχει και μία έντονη διαμαρτυρία, γιατί από το προηγούμενο μήνα έχει μειωθεί ο χρόνος που θα πρέπει να εξυπηρετούν τους πολίτες. Δηλαδή ήταν 22 λεπτά, τώρα αυτός ο χρόνος έχει πέσει στα 15 λεπτά. Και αν αυτός που προσέρχεται δεν έχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν προσέλθει στην ώρα του στο προγραμματισμένο ραντεβού, είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεφύγει κανείς από αυτό το ραντεβού, από αυτό το χρονικό προοριζοσμό που έχει δώσει το αρμόδιο Υπουργείο. Πολύ έγκαιρα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών είχε εκφράσει τις αντιδράσεις για αυτό το θέμα.
0: Να θυμάμαι, πριν ένα μήνα περίπου, νομίζω κιόλας.
1: Ναι. Και μάλιστα και από άλλες περιφερειακές ενότητες ήταν μια κοινή αντίδραση, γιατί αυτό ισχύει για όλες τις περιοχές. Δεν εισακούστηκαν για να αυξηθεί ο απαιτούμενος χρόνος και κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τότε τη μεγάλη αύξηση που θα υπάρχει όσον αφορά στην έκδοση διαβατηρίων. Και όπως μας λένε οι αστυνομικοί υπάλληλοι και κυρίως ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, κ. Κούνιος, είναι και πάρα πολλοί που έρχονται και από άλλους όμορους νομούς, είτε από την περιοχή της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης, είτε από το Κιλκής, που δεν βρήκαν στην περιοχή τους διαθέσιμα ραντεβού, τα έκλεισαν στην περιφερειακή ενότητα και γενικότερα τρέχουν και δεν φτάνουν, προκειμένου να ανταποκριθούν σε όλες τις ανάγκες. Και χθες είχαμε πυρκαγιά, καθώς κλείθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία να παρέμβει στην περιοχή του Αγίου Ραφαήλ, όπου βρίσκονται εκεί ξύλινα σπιτάκια, κυρίως Ρωμά. Όπως αποδείχθηκε, η περιοχή είχε μετατραπεί σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο. Συν της άλλης, υπήρχαν και δέντρα που έπρεπε να κοπούν. Ευτυχώς ήταν άμεση η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Απετράπη το οποιοδήποτε, γιατί είναι κατοικημένη εκείνη η περιοχή. Και φυσικά δίνονται σήμερα οι απαραίτητες συστάσεις και προς το ΔΔΕ προκειμένου συνεργεία να μεταβούν στην περιοχή να κόψουν τα κλαδιά και τα δέντρα που αγγίζουν ηλεκτροφόρα καλώδια. Και δεν θα προς όλους τους πολίτες, γιατί τα σκουπίδια δεν μεταφέρθηκαν μόνα τους εκεί. Mm-hmm. Είναι μια ανεξέλεγκτη χωματερή με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την δημόσια υγεία, για την υγεία αυτών που διαμένουν εκεί, αλλά και φυσικά για το περιβάλλον και κυρίως για την πρόκληση πυρκαγιάς. Χθες ανακοινώθηκαν οι βάσεις, όπως πολύ καλά ξέρετε, χαμόγελα από τη μία, δυσαρέσκεια από την άλλη για όσους ήταν στο μετέχμιο και υπήρξε άνοδος στη σχολή που το επισημούσαν. Όπως και να έχει, αυτό που λέμε πάντα και δεν είναι παρηγοριά, είναι ότι εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη δοκιμασία που δίνουν οι νέες και οι νέοι εκεί 17-18 χρονών. Δεν είναι όμως και μοναδική στη ζωή τους και τίποτε δεν είναι καθοριστικό από την είσοδο ή όχι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή στη σχολή που επιθυμούν.
0: Και φαντάζομαι η πόλη σας, όπως και η Κομωτινή, θα έχει γεμίσει με γονείς και παιδιά που ψάχνουν για σπίτι, έτσι, ήδη εδώ και αρκετό καιρό, και τώρα θα ενταθεί αυτό το φαινόμενο.
1: Έχω και πληροφορίες λοιπόν για τις τιμές των ενοικίων. Δεν δέχαμε και σημαντικές πρωτιές. Πρώτος των πρώτων πέρασε στην φαρμακευτική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ο μαθητής του 4ου Λυκείου Σερών, ο Νικόλαος Αφούρη.
0: Σας χαρητήρια στο μικρό.
1: Και σε όσους πήγανε. Η φαρμακευτική σχολή επίσης μέχρι την τρίτη θέση είναι από Σεραίους. Δεύτερο στη ΣΑΣ Πληροφορική Θεσσαλονίκη πέρασε ο Γιάννης Σιώζης και πολύ και προ Σεραία είναι αυτή που κατάφερε να μπει πρώτη στο τμήμα οικονομικών επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου του ΔΙΠΑΕ στις Σέρες.
0: Διαβάζετε αρκετά τα μαθήματα στο σχολείο, βλέπω, εκεί πίσω στις Σέρες. Μπράβο.
1: Ναι, σημειώνουμε κάθε χρόνο πρωτιές, τουλάχιστον στις πρώτες πεντάδες, δεκάδες. Έχουμε πολύ καλή εκπροσώπηση, είναι η αλήθεια. Αν αυτό βέβαια σημαίνει κάτι για την πορεία των μαθητών, προφανώς είναι ικανοποίηση, αλλά δεν είναι και ο καθοριστικός παράγοντας, έτσι, το να μπεις πρώτος σε μια σχολή.
0: Είναι απλά μια επιπλέον ευκαιρία που έχεις, αλλά αν πρέπει να την αξιοποιείς πρώτα απ' όλα. Και κάποιος ο οποίος απέτυχε να μπει, δεν σημαίνει ότι τελείωσε η ζωή.
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Mm. Σε καμία των περιπτώσεων. Άλλωστε, οι ευκαιρίες είναι πάρα πολλές, mm-hmm. οι δρόμοι που ανοίγονται πολύ. Και όπως λένε οι ειδικοί, ότι είναι καλό κατά τη διάρκεια της ζωής μας να αλλάζουμε και πολλά επαγγέλματα, όχι μόνο δουλειές συγκεκριμένες, mm-hmm. γιατί είμαστε πιο παραγωγικοί κατά αυτόν τον τρόπο. Όσον αφορά τώρα τις βάσεις εισαγωγής στα ιδρύματα των Σερών, θα πρέπει να σας πω ότι σημειώθηκε μια σημαντική άνοδος, περίπου 540 μόρια στο ΤΕΦΑ Σερών. Οι περισσότερες πολυτεχνικές σχολές του ΔΙΠΑΕ Σερών σημείωσαν άνοδο, κυρίως στους μηχανολόγους μηχανικούς, ενώ οι οικονομικές σχολές του ΔΙΠΑΕ παρουσίασαν μικρή πτώση. Και φυσικά με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ξεκινάει και το κυνήγι της αναζήτησης στη φοιτητικής κατοικίας, όπως σωστά είπες, και βέβαια όσο πιο οικονομική γίνεται στις μέρες που ζούμε.
0: Είναι οικονομικά εκεί στις Σέρες, γιατί...
1: Ότι η πόλη των Σερών ακριβώς κατατάσσεται σε μία από τις πιο οικονομικές φοιτητοπόλεις στη χώρα, και δεν το λέω εγώ για να πενέψω έτσι την κατάσταση. Είναι τα στοιχεία που δίνει ο σπιτόγατος για το πώς κινούνται οι τιμές και οι κτηματομεσίτες. Ενδεικτικό να σας πω ότι μία γκαρσονιέρα πλήρως ανακαινισμένη, με κεντρική θέρμανση και γύρω στα 50-60 τετραγωνικά, το ενίκιο κοστίζει γύρω στα 300 με 400 ευρώ, ενώ ένα στούντιο 30 τετραγωνικών, επίσης ανακαινισμένο, η τιμή του ανέρχεται γύρω στα 200-250 ευρώ, τιμή που θεωρείται λογική με εκεί που έχουν φτάσει.
0: Πολύ καλές τιμές. Αν δούμε τι γίνεται, εντάξει, σε Κομωτινή είναι λίγο πιο πάνω νομίζω, και αν δούμε τι γίνεται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, είναι πάρα πολύ καλά.
1: Στη Θεσσαλονίκη μιλάμε για πάνω από 600 ευρώ.
0: Άσε, ναι, και έχουν ξεφύγει τα πράγματα από τιμές Θεσσαλονίκη.
1: Για μιλάμε για κάτι κατοικήσιμο. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι, επειδή υπάρχει ανάγκη, ο άλλος νοικιάζει ό,τι έχει, ένα παπάλαιο πράγμα, καθόλου ανακαινισμένο, χωρίς θέρμανση, που επί της ουσίας μπορεί να είναι πιο οικονομικό, αλλά δεν μπορεί να είναι κατοικήσιμο.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Κατά τα άλλα, όπως σας είπα, έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Δεν αξίζει τώρα να σας αναφέρω πού γίνεται τι.
0: Καλά να περάσετε. Καλά να περάσετε. Και να σας βοηθήσει ο καιρός, εύχομαι. Γιατί σήμερα, εντάξει, δεν γλιτώνουν κάποιες περιοχές, αλλά τουλάχιστον από αύριο μεθαύριο.
1: Θα βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Ναι, ναι, είναι καλύτερα τα πράγματα και να περάσετε καλά. Θαλιά, σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Γεια σου.

0: Λοιπόν, για να τα προλάβουμε όλα, θα πάμε να ακούσουμε τι απάντησε. Ακούσαμε πριν το Σάκη Ασβεστά να μας μιλάει για το θέμα. Τι απάντησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Τζίκας στην επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, Αγγελική Δελκάρη, σχετικά με το αίτημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Αμοθράκης Καβάλας με διάμεση στάση την Θάσο.
1: Ως προς τη συγκεκριμένη γραμμή που θέτεται.
0: Το αίτημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Αμοθράκης Καβάλας με διάμεση στάση την Θάσο.
1: Ως προς τη συγκεκριμένη γραμμή που θέτεται.

0: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξετάζει εντελεχώς κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και πρόταση που στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνεχή πάντα διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και βεβαίως με τους υπεύθυνους των ακτοπλοϊκών εταιριών. Σε ό,τι αφορά την μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, το Υπουργείο αξιολογεί τα δεδομένα και τις εισηγήσεις που προκύπτουν από το σύνολο των αρμοδίων φορέων και από τη λειτουργία του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκοινωνιακά, κοινωνικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, καθώς και τις λιμενικές υποδομές και τη δυνατότητα ένταξης μιας γραμμής σε ένα βιώσιμο σχεδιασμό. Σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση της Αμοθράκης, όπως είπαμε, ήδη εξυπηρετείται μέσω γραμμών που έχουν ενταχθεί στο σχεδιασμό της περίοδου 25-29 και μάλιστα, ειδικά για το σκέλος Λίμνος Αμοθράκης, Αμοθράκη Λίμνος, είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο, όπως είπαμε, με 2 επιπλέον δρομολόγια τη βδομάδα. Από εκεί και πέρα, το Υπουργείο δεν απορρίπτει συλλήβδην την προοπτική νέων ή, αν θέλετε, επαναφερόμενων συνδέσεων. Αντιθέτως, εξετάζει κάθε σοβαρή πρωτοβουλία από την αγορά και κάθε τεκμηριωμένη πρόταση από την αυτοδιοίκηση και τους φορείς, ιδίως όταν αναδεικνύονται πραγματικές συγκοινωνιακές ανάγκες, προοπτικές βιωσιμότητας και δυνατότητας αναβάθμισης του τουριστικού και εμπορικού προϊόντος. Συνεπώς, παραμένουμε ανοιχτοί σε διάλογο με τους αρμόδιους φορείς και στο πλαίσιο των θεσμικών διαδικασιών, ώστε εφόσον προκύψουν δεδομένα που επιτρέπουν την ένταξη ή την κάλυψη της γραμμής με τα εργαλεία που προβλέπονται, τότε βεβαίως θα τα εξετάσουμε, αν θέλετε, με μια θετική προσέγγιση.
1: Λοιπόν, αυτά για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Σαμοθράκης Καβάλας με διάμεσο σταθμό την Θάσο. Και πάμε τώρα σε ένα μεγάλο θέμα, σε ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε όλα τα σοβρανιστικά καταστήματα, σε όλες τις φυλακές της χώρας που έχουν υπερπληθυσμό. Στη Δράμα, λοιπόν, ο βουλευτής Δράμας, ο κ. Στόφιλος Ξανθόπουλος, κατέθεσε ερώτηση όσον αφορά το πρόβλημα για το σοφρονιστικό κατάστημα Δράμας, που δεν είναι το μόνο, αλλά ο βουλευτής ρώτησε για το σοφρονιστικό κατάστημα εκεί του νομού Δράμας, για το που η κατάσταση και εκεί δεν είναι καθόλου καλή. Υπάρχει υπερπληθυσμός, λοιπόν, και εκεί πέρα. Τώρα να ακούσουμε.
2: Η πολιτική της κυβέρνησης, νόμος και τάξη, έχει φτάσει προπολού στα όρια του το σοφρονιστικό σύστημα. Στο κατάστημα Δράμας, που είναι καινούριο, έτσι, είναι το πλέον καινούριο της χώρας, στο οποίο έχει δυναμικότητα 600 κρατουμένων, σήμερα κρατούνται 850 άνθρωποι. Να υπενθυμίσω, μάλλον να πω, γιατί δεν είναι ευρέως γνωστό, ότι τα νέα καταστήματα όπως αυτό της Δράμας έχουν χτιστά κρεβάτια για λόγους ασφαλείας. Επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα που υπήρχε στα παλιότερα καταστήματα να προσθέτεις κρεβάτια. Άρα σε έναν θάλαμο 2 ατόμων οι επόμενοι 2 θα κοιμούνται στο πάτωμα. Εγώ ανέδειξα το πρόβλημα, το ξέρω σαν βουλευτής Δράμας, να υπενθυμίσω ότι διετέλεσα και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου όταν προσπαθούσαμε να επανεκκινήσουμε το θέμα της ολοκλήρωσης των φυλακών, γιατί ήταν ένα γιοφύρι της Άρδας, έκανε τελειώσει πάνω από 20 χρόνια. Και έχω και μια αυξημένη ευαισθησία, λοιπόν, στο θέμα. Αυτή η αύξηση του αριθμού των κρατουμένων, η ενημέρωση προήλθε από ένα έγγραφο που έκανε η Ομοσπονδία των σοφρονιστικών υπαλλήλων, η οποία είπε το αυτονόητο, ότι σε αυτές τις συνθήκες όχι σοφρονισμός δεν μπορεί να γίνει, το αντίθετο, επικρατούν συνθήκες πολύ δύσκολες και για τους κρατουμένους αλλά και για τους εργαζόμενους εκεί, διότι είναι μια πύρητη αποθήκη φυλακή σε αυτές τις έκριθμες συνθήκες. Και έκανα, λοιπόν, μια ερώτηση και ζητώ από το Υπουργείο Προστασίας Πολίτη, το οποίο είναι το αρμόδιο για τη σοφρονιστική πολιτική, και αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα ακόμη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ότι η σοφρονιστική πολιτική, αντί να είναι αντικείμενο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη. Ζητάω, λοιπόν, εξηγήσεις από τον Υπουργό πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, γιατί ακριβώς πλέον το σοφρονιστικό σύστημα έχει φτάσει στα

0: Δηλαδή περίπου αυτή τώρα, την ώρα 250 άνθρωποι που είναι παραπανήσεις που έχουν προστεθεί κοιμούνται στο πάτωμα ουσιαστικά, έτσι.
1: Προφανώς, δηλαδή δεν έχω τώρα προσωπική εικόνα, αλλά από τη στιγμή που τα κρεβάτια είναι χτιστά και έχουν προβλεφθεί αθμός 600, οι υπόλοιποι δεν μπορεί να προσθέσουν κρεβάτια, δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται. Θα μας τα πει ο κύριος Υπουργός όταν απαντήσει στην ερώτηση.
2: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ξανθόπουλο. Ένα πρόβλημα που υπάρχει σε όλες τις φυλακές της χώρας. Εμείς να αλλάξουμε κλίμα και θέμα. Να πάμε στο φεστιβάλ Καβάλα Beer and More που πραγματοποιείται 25 και 26 Ιουλίου, αύριο και μεθαύριο, στο Πάρκο Φαλήρου, με ελεύθερη είσοδο. Περιλαμβάνει κορυφαίες ηθοποιίες από Ελλάδα και εξωτερικό, γαστρονομικές προτάσεις, δωρεάν συναυλίες από τις 6 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Θα ακούσουμε την κυρία Κορίνα Γανίτου, Διευθύντρια Τουρισμού στον Δήμο Καβάλας, μας μιλά.
3: Η φετινή σεζόν δεν ξεκίνησε έτσι όπως αναμέναμε. Είχαμε μία μικρή πτώση της τάξεως τουλάχιστον του 10% σε σχέση με τα δεδομένα τουριστικής κίνησης της περσινής σεζόν. Αυτό οφείλεται αφενός και στον καιρό, που δεν μπορούσαμε κάτι να κάνουμε να το προβλέψουμε, γιατί είχαμε πολλές βροχοπτώσεις και αυτός είναι, όπως γνωρίζετε, ανασταλτικός παράγοντας για την τουριστική κίνηση της Καβάλας. Ήδη άρχισε λίγο να ανακάμπτει η κατάσταση από το εδώ και ένα δεκαήμερο, μετά την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Οπότε η τουριστική κίνηση επανήλθε στα περσινά επίπεδα και σταδιακά βλέπουμε ότι έχουμε αυξημένη τουριστικές ροές. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι έχουμε τουρίστες κατά βάση όπως και κάθε χρονιά από τα Βαλκάνια, αλλά μειώθηκαν πολύ, και αυτό το παρατηρούμε και στο Φρούριο από την επισκεψιμότητα, οι Βούλγαροι επισκέπτες. Κάτι που επίσης αναμέναμε ότι μπορεί να συμβεί σε ένα βαθμό λόγω του ευρώ, της εισόδου της Βουλγαρίας στο ευρώ. Οπότε ίσως είναι αυτό που να επηρέασε. Και φυσικά και ο πόλεμος, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κατάσταση που επηρεάζει τον τουρισμό συνολικά. Και αυτό μας το λένε και σε άλλες πόλεις της Καβάλας με τις οποίες συνομιλούμε. Παρ' όλα αυτά έχουμε πολλούς Τούρκους επισκέπτες. Άρχισαν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου να έρχονται και οι Ρουμάνοι. Και έχουμε κάποιους Σέρβους και κάποιους Πολωνούς επίσης επισκέπτες. Και ευελπιστούμε ότι τώρα έχουμε μπει σε έναν ρυθμό στην καρδιά του καλοκαιριού και της τουριστικής σεζόν και θα ξεκινήσουμε έτσι. Αυτό πάντως, να πω εδώ, αυτή η μείωση και η επιρροή και του πολέμου στον τουρισμό μας παρατηρήθηκε και τώρα την περασμένη εβδομάδα, Τετάρτη με Παρασκευή, που είχαμε πάει μια αποστολή του Δήμου Καβάλα στην Κύπρο για το project, το σύστημα marketing της πόλης της Καβάλας, και μιλήσαμε και με την Κύπρο και μας είπε και εκείνη ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι παρατηρούν αντίστοιχη μείωση άνω του 10% στην τουριστική ροή τη φετινή σεζόν. Οπότε βλέπουμε ότι σίγουρα και οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο επηρεάζουν και εμάς αναπόφευκτα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε τέλος αυτού του μήνα, τέλος της επόμενης εβδομάδας, τις πολιτιστικές μας δράσεις. Έχει ήδη φυσικά ξεκινήσει το Φεστιβάλ Φιλίππων, αλλά ξεκινάμε και κάνουμε και έχουμε για πρώτη φορά στην Καβάλα το Φεστιβάλ Μπύρας, που θα έχει φυσικά και άλλες δράσεις, αλλά κατά βάση γίνεται σε συνεργασία με την Νιρεμβέργη. Θα έχουμε εκπροσώπους από το Δήμο Νιρεμβέργης. Έχουμε και τις απευθείας πτήσεις που βοηθούν στο να έχουμε τουρίστες και από Γερμανία, να φύγουμε πλέον μόνο και από τον περιορισμό αυτό του οδικού τουρισμού στα Βαλκάνια, από τα Βαλκάνια, και να επεκταθούμε και σε αγορές που κατά το παρελθόν έχουν αποδείξει ότι είναι υψηλότερου εισοδήματος. Οπότε με τις απευθείας πτήσεις και με το συγκεκριμένο φεστιβάλ και από τους όμορους δήμους και νομούς, αλλά και από το εξωτερικό, θα έχουμε προσέλευση κόσμου στην πόλη μας. Και από εκεί και πέρα, ακριβώς με αφορμή την επίσκεψή μας στην Κύπρο, είμαστε σε φάση υλοποίησης και ολοκλήρωσης μέχρι τέλος του έτους ενός project, το σύστημα marketing της Καβάλας, που έχει μέσω μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στον τουρισμό και θα βοηθήσει στο να παρέχουμε ποιοτικότερες υπηρεσίες στον τουρίστα, στον επισκέπτη και στο Δημότη Καβάλας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και άλλου είδους και άλλου τύπου τουρισμό που και θα ξοδεύει περισσότερο και θα μπορεί να επισκέπτεται την πόλη μας και εκτός τουριστικής σεζόν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και εμείς δεν μείναμε αλόβητοι από τις αρνητικές επιπτώσεις του υπερτουρισμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οπότε προσπαθούμε με παράλληλες δράσεις να ανακατευθύνουμε τη στόχευσή μας.
2: Λοιπόν, και όπως καταλάβατε, ένα δεκάλεπτο μας έμεινε. Πάμε στο αθλητικό κομμάτι. Εκεί εντάξαμε και το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, το οποίο υπάρχει στα Κηπεία Ελευθερούπολης, για όσους δεν το ξέρουν. Είναι το μουσείο του κυρίου Θόδωρου Κοκκινίδη, όπου πλέον υπάρχει το Κέρινο Ομοίωμα του Κριστιάνου Ρονάλντο. Για όσους θέλουν να πάνε να το δούνε, να πάτε, έχει αρκετά εκθέματα εκεί. Να ακούσουμε, εμείς θα πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κοκκινίδη τι μας είπε.
4: Νέα προσθήκη στο μουσείο, όπως τα αναφέρατε και πιο πριν, περί δημιουργίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, το Κέρινο Ομοίωμα του Κριστιάνο Ρονάλντο, από τον Δεκέμβρη περίπου, τέλη Δεκεμβρίου ξεκίνησα να το δουλεύω, οπότε πλέον ολοκληρώθηκε και μπήκε από χθες στο μουσείο. Θα βγει επίσημα πια και έτσι στο διαδίκτυο, σήμερα ή αύριο θα ανέβει και στο διαδίκτυο, για όσους δεν έχουν επισκεφθεί και ίσως δεν θα μπορέσουν να επισκεφθούν για κάποιους λόγους που μπορεί να είναι μακριά. Και έτσι λοιπόν ο κόσμος ήδη είδε ένα ενθουσιασμό από και από πριν ακόμα στο εργαστήριο, όταν έβλεπα τους επισκέπτες που τους έφερνα στο εργαστήριο για να δουν το γλυπτό του Ρονάλντο, πόσο δε από τα μικρά παιδιά που παρακολουθούν ποδόσφαιρο και είναι ιδάλματα για τα πτυρίκια οι αθλητές. Οπότε λοιπόν αυτό είναι το πιο πρόσφατο δημιούργημα που πήρε τη θέση του στο μουσείο. Κανονικά, δυναμικά, ο κόσμος έχει αγκαλιάσει το εγχείρημα εξ αρχής που ξεκίνησε να υφίσταται το μουσείο. Χρόνο με το χρόνο είναι πιο αυξημένη η επισκεψιμότητα. Τα εμπόδια βέβαια που υπάρχουν και επηρεάζουν όλη την κοινωνία, επηρεάζουν και εμάς σαφώς, όπως το χειμώνα, ο πόλεμος που ξέσπασε και όταν υπήρχαν των αγροτών οι κινητοποιήσεις, όλα αυτά επηρέασαν. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος εξακολουθεί να επισκέπτεται και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Γιατί είναι και για μένα κινητήριος δύναμη να μπορώ να συνεχίζω να υπάρχω καλλιτεχνικά και να φιλοτεχνώ. Ο χώρος πιέζει, περιορίζει. Νομίζω ότι είμαι σε μια περίοδο κομβική πλέον για το θέμα του χώρου. Θα δούμε αν θα γίνουν κάποια βήματα. Στόχος είναι σίγουρα να γίνουν κάποια πράγματα, είτε επέκταση είτε μεταφορά στο μουσείο. Θα το δούμε όμως αυτό. Θα δείξει ο χρόνος και νομίζω και θα φανεί στους επόμενους μήνες. Και γίνει μια κουβέντα για να φιλοξενηθεί το μουσείο στο κτίριο της Λέσχης Αξιωματικών. Mm-hmm. Είναι κάτι που πολύ έτσι θερμά υπάρχει και από τις δύο πλευρές. Θα δούμε αν θα εν τέλει τελεσφορήσει αυτό και αν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Πάντως σίγουρα είναι ότι είναι σε πολύ θετικό κλίμα όλη η κουβέντα. Και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό και απέναντι στον Δήμαρχο, αλλά και στην τοπική κοινωνία που το ζητάει τόσο ή άλλως να μεταφερθεί και το μουσείο.
2: Αυτά λοιπόν και για το Κέρινο Ομοίωμα του Κριστιάνου Ρονάλντο, στο ρεπορτάζ του Σάκη Ασβεστά από την Καβάλα. Και εμείς πάμε τώρα στα αθλητικά νέα. Να πούμε καταρχήν ότι χθες είχαμε πρεμιέρα με το δεξί τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ, αν είναι ο ΠΑΟΚ που εμφανίστηκε από το 10 μέχρι το 60, δεν έχει κανένα πρόβλημα απέναντι στην Δυναμό. Αν είναι ο ΠΑΟΚ του πρώτου δεκαλέπτου ή το τελευταίο μισάωρο, θα έχει πρόβλημα. Βρέθηκε να χάνει με 1-0, έκανε το 1-3, μείωσαν σε 2-3, είχαν και δοκάρι της Δυναμό Κιέβου που έχασαν και άλλες μια-δύο πολύ καλές ευκαιρίες. Δοκάρι είχε ο ΠΑΟΚ και στις καθυστερήσεις. Τελικά κέρδισε με 2-3 σε ένα παιχνίδι που έγινε στην Πολωνία, καθώς λόγω του πολέμου στην Ουκρανία δεν παίζει εκεί Δυναμό Κιέβου. Και έτσι λοιπόν είναι πολύ κοντά στην πρόκριση. Να θυμίσουμε βέβαια ότι δεν μετρούν πλέον τα εκτός έδρας γκολ. Σε μια εβδομάδα η Ρεβάν στην Τούμπα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, την οποία να πούμε ότι δεν έχει αποκλειστεί ποτέ από ελληνική ομάδα, που θα είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που θα την αποκλείσει μετά την πρώτη νίκη που έχει, αρκεί να μην χάσει στο παιχνίδι στην Τούμπα. Τώρα, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έπαιζε μία ώρα αργότερα, ώρα δεν μπόρεσα να δω όλο το παιχνίδι, είχε αρκετές ευκαιρίες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Έπαιξε με τη φωτιά, θα λέγαμε, αλλά τελικά επικράτησε, καθώς προηγήθηκε με 0-2, είχε ευκαιρίες, μείωσαν οι Ούγγροι τις πλάσκες με 1-2, σε 1-2, πίεσαν το Παναθηναϊκό, αλλά δεν κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Και έτσι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε και αυτός με το δεξί, και αυτές οι δύο νίκες έδωσαν 400 βαθμούς στη χώρα μας, στην βαθμολογία της UEFA. Στα προκριματικά τόσο δίνουν, 200 δίνει κάθε νίκη και 100 ισοπαλία. Βέβαια μετράει και η πρόκριση, δίνει και αυτή ένα μπόνους. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα έχει 40.812 βαθμούς, είναι στην 12η θέση, 42.525 η Πολωνία, 43.225 η Τσεχία. Να πούμε ότι η απόσταση που έχει από την 11η, από τη 10η και την 11η θέση είναι μικρότερη από ό,τι ήταν πέρυσι. Και έτσι λοιπόν η χώρα μας είναι κοντά, αν συνεχίσουν έτσι οι ομάδες, στο να μπορέσει να πάρει τη 10η θέση, η οποία δίνει απευθείας θέση στον όμιλο, στο league pace του Champions League. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, ενώ τώρα η ΑΕΚ θα παίξει στα play-off. Αυτά όσον αφορά τις ομάδες που παίξουν στην Ευρώπη. Στο λίγο χρόνο που έχουμε, να πούμε ότι τον Τότσκα, τον Γερόν Τότσκα, τον έμπειρο μεσοεπιθετικό, ο οποίος στην τελευταία διετία έπαιζε στον Ολυμπιακό Λευκοσίας, απέκτησε ο Νέστος Χρυσούπολης, ενισχύθηκε λοιπόν μεσοεπιθετικά. Και όσον αφορά τον Πανθρακικό, πριν από λίγη ώρα ο προπονητής της ομάδος μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Λαδάκης, μαζί και με τον γενικό αρχηγό, τον Χουσέιν Μουμίνι, βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης, στο παραδοσιακό καφενείο Φιλαδέλφειας, για να μιλήσουν με τον κόσμο της ομάδος. Θα έχουμε περισσότερα νέα από εβδομάδα, ενώ στο Πανσεραϊκό ο Άγγελος Σιλιάσος θα αποτελεί παρελθόν μετά από μια διετία που ήταν στην ομάδα. Παραμένει ο τερματοφύλακας, ο Τιναλίνη, νομίζω όμως το είχε πει και ο Βασίλης Αναστασιάδης ότι θα ανανεώσει, ανανεώνει, και έτσι λοιπόν μένει στην ομάδα μετά την πηγή και την πώληση μάλλον των δικαιωμάτων του Τζομπανίβη στον Ολυμπιακό. Ο Πανσεραϊκός αποφάσισε να κρατήσει τον έναν εκ των δύο βασικών, γιατί αυτοί οι δύο ήταν οι βασικοί τερματοφύλακες της ομάδος. Τώρα για τη Γάμα Εθνική, απλά να πούμε ότι στις 29 Αυγούστου στο γήπεδο του Κουτσού η Αθλητική Ένωση Θράκης, ο Παύλος Μελάς Κουτσού όπως λεγότανε μέχρι και την άνοδο στη Γάμα Εθνική, διοργανώνει μια ξέχαστη μουσική βραδιά με τον Νίκο Κουρκούλη και τη Χριστίνα Σάλτη. Τιμές εισιτηρίων είναι 13, 17 και 20 ευρώ, και στην Ξάνθη και στην Κομωτινή μπορούν να βρουν σε κάποια καταστήματα όσοι θέλουν εισιτήρια για την συγκεκριμένη συναυλία.

Λοιπόν, αυτά και να πούμε όσον αφορά την κλήρωση, θα πούμε αναλυτικότερα για την Α1 το γυναικό. Στην πρεμιέρα με τον Αθηναϊκό θα παίξουν οι Πάνθυρες, Καβάλας, η γυναική ομάδα, η οποία πήρε τη wild card και θα αγωνίζεται στην Α1. Έχει ενισχυθεί και σημαντικά με ξένες και με ελληνίδες παίκτριες. Θα πούμε λοιπόν περισσότερα την Δευτέρα. Ο Γιώργος Αβρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Περισσότερη αθλητική ενημέρωση από Δευτέρα, που έχουμε και δηλώσεις του προπονητή του Παθρακτικού, του κ. Γεωργιάδη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα σαλμονέλας σε Λαμία και Καστοριά. Εργαστηριακή έλεγχη του ΕΟΔΗ σε προμηθευτές καταστημάτων εστίασης. Σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 2,5 ετών το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Θετικά τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία το οποίο είχε τραυματιστεί σε τροχαίο και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Red Coat για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο. Εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εν αναμονή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Νέα κρούσματα σαλμονέλας σε παρτίδες κοτόπουλου εντόπισαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι του ΕΟΔΗ στη Λαμία, όπου τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι περισσότερα από 30. Εργαστηριακές αναλύσεις του ΕΟΔΗ επιβεβαίωσαν την παρουσία του βακτηρίου της σαλμονέλας σε 2 ακόμη παρτίδες προϊόντων κοτόπουλου, οι οποίες προέρχονταν από καταστήματα εστίασης στη Λαμία και εξετάστηκαν τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν οι επιθεωρητές δημόσιας υγείας και ο ΕΦΕ. Τα νέα ευρήματα μάλιστα αφορούν προϊόντα που διακινήθηκαν από 2 επιπλέον προμηθευτές πέραν εκείνου που είχε ήδη ταυτοποιηθεί, δηλαδή σε σύνολο 3 προμηθευτών, και μάλιστα ελέγχεται από τις κτηνιατρικές αρχές στις εγκαταστάσεις παραγωγής του τόσο ένας προμηθευτής, όπως επίσης θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και στους υπόλοιπους. Τώρα, στην Καστοριά, πάνω από 10 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Ανάμεσα τους, μάλιστα, και παιδιά που παρουσίασαν πολύ υψηλό πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Τα συμπτώματα αρχικά παρέπεμπαν σε ιογενή γαστρεντερίτιδα, ωστόσο όμως οι εργαστηριακές εξετάσεις αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για να μας πει περισσότερα. Μάρια, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου ξεκίνησαν δυστυχώς να καταγράφονται ταυτόχρονη προέλευση περισσότερων από 10 ατόμων, όπως είπες και εσύ, Βίγη, στην πλειονότητα τους άτομα νεαρής ηλικίας, αλλά και μικρά παιδιά, τα οποία παρουσίασαν έντονα συμπτώματα όπως εμετούς, διάρειες, καταβολή και εξαιρετικά υψηλό πυρετό. Που σε ορισμένες περιπτώσεις κιόλας, Βίκη, ξεπέρασε ακόμα και τους 40 βαθμούς. Αν και αρχικά η εικόνα παρέπεμπε σε απλή ογενή γαστρεντερίτιδα, οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τελικά ότι πρόκειται για βακτηριακή λίμωξη από σαλμονέλα. Τα περισσότερα παιδιά χρειάστηκαν να νοσηλευτούν για λίγες ώρες, ευτυχώς. Η κατάσταση της υγείας τους είναι πλέον καλή. Αυτή τη στιγμή ένας 23χρονος βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς με υψηλό πυρετό. Αναμένεται να δούμε πώς εξελιχθεί η πορεία του για να πάρει και αυτός εξιτήριο. Παρότι υπάρχουν αναφορές που συνδέονται με κοινή παρουσία των ασθενών σε συγκεκριμένο χώρο ή την κατανάλωση κάποιου προϊόντος, ο ΕΟΔΗ έχει ήδη συλλέξει δείγματα και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες των ελέγχων για να προσδιοριστεί η ακριβή πηγή της μόλυνσης. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε.

0: τελικά θετικά είναι τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από την Μολδαβία, το οποίο είχε τραυματιστεί, να θυμίσουμε, σε τροχαίο στην Χαλκιδική και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Η μικρή πλέον, με τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών, φαίνεται ότι ξυπνάει σταδιακά και τα νεότερα θα μας δώσει ευθύς αμέσως ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί που βρίσκαμε πριν από λίγα λεπτά μαζί τους στο Ιπποκράτειο. Έχει ξεκινήσει σταδιακή αποσωλήνωση της 7χρονης Πατρίτσια. Ο οργανισμός της ανταποκρίνεται και μάλιστα έχει επαφή με το περιβάλλον. Αν συνεχιστεί να βελτιώνεται η κλινική της εικόνα το επόμενο διάστημα, θα προχωρήσουν οι γιατροί και στην πλήρη αποσωλήνωση της μικρής. Πάντως, χθες γράφτηκε ο επίλογος της ασύλλη της οικογενειακής τραγωδίας που εξελίχθηκε στη μεταμόρφωση της Χαλκιδικής. Αυτός πραγματοποιήθηκαν οι κηδείες τόσο του πατέρα της Πατρίτσια, της μητέρας, αλλά και της μικρής της αδερφής στο Στράσενη της Μολδαβίας, όπου κυριολεκτικά σπάσαν καρδιές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Συνεχίζεται η προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθήκων υπό τις οποίες έχασε χθες τη ζωή της η 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Βάσει των πρώτων πληροφοριών, η γυναίκα έχασε τη ζωή της από το θανάσιμο τραυματισμό της από αιχμηρό αντικείμενο έπειτα από διαπληκτισμό σε σπίτι όπου διέμενε ένα ζευγάρι. Ο άνδρας έχει συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ η 31 ετών σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει και το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές για το λόγο που συνέβη το συγκεκριμένο έγκλημα. Να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εχθές στην Άνω Σύρο, όπου το θύμα, η γυναίκα 41 ετών, έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού, μπήκε μέσα, διαπληκτίστηκαν με το ζευγάρι και ο άνδρας την μαχαίρωσε στην πλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει. Εξφενδονίστηκαν κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα, κάποια βαριά αντικείμενα, μια γλάστρα και μια καρέκλα, από όσο γνωρίζουμε. Και η γυναίκα λίγα μέτρα πιο κάτω κατέρευσε. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, την παρέλαβε, αλλά ωστόσο, μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, είχε ήδη καταλήξει. Ο άνδρας έχει συλληφθεί από χθες και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα της Σύρου. Η γυναίκα, η σύζυγός του, αφέθηκε ελεύθερη. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, με αστυνομικές πηγές, προκύπτει τελικά ότι η γυναίκα, το θύμα, καθώς πήγαινε στο σπίτι, είχε όντως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κράταγε ένα μαχαίρι. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία, ενώ έχουν βρεθεί και άλλα πιστήρια τα οποία ενδεχομένως θα οδηγήσουν και στη διαλεύκανση του εγκλήματος. Έχει ακουστεί και μια εκδοχή η οποία ανέφερε ότι χρώσταγε κάποια ενίκεια το ζευγάρι στη γυναίκα, ότι εκείνη πήγε να τα εισπράξει και ακολούθησε στην πλοκή. Ωστόσο, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το σπίτι στο οποίο έγινε το έγκλημα ήταν ιδιόκτητο, ανήκε στο δράστη, οπότε δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Να πούμε ότι η γυναίκα ήταν μητέρα δύο ανηλίκων παιδιών. Ο σύζυγός της ήταν σήμερα από την Αθήνα. Ήταν πρώην διασώστρια μάλλον του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και είχε έρθει με άδεια αυτές τις ημέρες στη Σύρο, που είναι και ο τόπος καταγωγής της. Περιμένουμε νεότερες πληροφορίες και από την αστυνομία, από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που συγκεντρώνονται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: άνοιξαν από τον ΕΛΓΑ οι πρώτες αναγγελίες ζημιάς για τους παραγωγούς που επλήγησαν στις 22 Ιουλίου από το χαλάζι που χτύπησε την ευρύτερη περιοχή Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρεται από τον οργανισμό, επισπεύδονται όλες οι διαδικασίες έτσι ώστε να επιταχυνθεί και η καταβολή των αποζημιώσεων. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερθορεστιάδας. Χρυσούλα.
1: Ναι, Θήκη, καλό μεσημέρι. Ως συνέχεια αυτό που λέγαμε χθες ουσιαστικά. Όντως έχουν ανοίξει οι πρώτες αναγγελίες από τον ΕΛΓΑ για αυτή τη χαλαζόπτωση που έπληξε στις 22 του μηνά προχθές την ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ήδη από χθες, όπως σας έλεγα, στελέχη του οργανισμού είχαν ξεκινήσει αυτοψίες σε καλλιεργημένες εκτάσεις που καταστράφηκαν και οριοθέτησαν μάλιστα και τις πρώτες περιοχές όπου έχουμε τις ζημιές. Είναι το οίκη Μήτρη Φίλη, Τέα, Πέπλος, Φέρες, Βρυσούλα, Πηλαία. Και η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα και σε άλλα σημεία. Μέχρι το απόγευμα, αργά το μεσημέρι, αργότερα θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το σύνολο των καλλιεργημένων στρεμμάτων που χτυπήθηκαν. Τώρα, ο ΕΛΓΑ ξεκίνησε ήδη από σήμερα το μεταξύ με γεωπόνο του και τις πρώτες εκτιμήσεις στα χωράφια που επλήγησαν, βάσει των πρώτων δηλώσεων που πρόλαβαν και έκαναν οι παραγωγοί μυδικοί και νεροκαλλιεργητές. Ο στόχος του οργανισμού, Βίκυ, είναι οι εκτιμήσεις να γίνονται είτε την ίδια μέρα ή την επόμενη της δήλωσης ζημιάς, κατ' εξαίρεση της πάγιας πρακτικής του ΕΛΓΑ, ο οποίος ξεκινά τις εκτιμήσεις συνήθως μετά το πέρας της 15ημερης περίοδου υποβολής των δηλώσεων ζημιάς από τους πληγέντες. Από την ερχόμενη μάλιστα εβδομάδα, στη διαδικασία των εκτιμήσεων μπαίνει και δεύτερος γεωπόνος για να επισπευθεί όλη αυτή η διαδικασία, να τρέξει γρηγορότερα, για να πάρουν γρηγορότερα και τις αποζημιώσεις τους οι καλλιεργητές, όπως μας επεσήμαναν τα στελέχη του ΕΛΓΑ, μιλώντας μαζί μας σήμερα.
0: Μάλιστα, τώρα έχουμε και red code για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο, την οποία οδηγία εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πάντοτε, εν αναμονή φυσικά των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που τα περιμένουμε σε πολλά σημεία της χώρας.
1: Ναι, ναι, δόθηκε το road code, σήμανε και για άλλες περιοχές. Mm-hmm. Ανάμεσά τους είναι και αυτά τα τρία νησιά εδώ πέρα, η Σαμοθράκη, η Λίμνος και η Θάσος. Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουμε αυτή την επισήμανση, γιατί περιμένουμε αυτά τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν και τα τρία αυτά νησιά από σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, αργά το απόγευμα, βραδάκι, μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Αυτό που περιμένουμε είναι ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις κατά τόπους. Και ο Δήμος Σαμοθράκης μετά από αυτό έβγαλε και μια έκτακτη ανακοίνωση, να σας πω. Μιλάει για κατάσταση αυξημένης προσοχής. Καλεί κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται κυρίως με τις απαγορεύσεις που ισχύουν, ειδικά στην περίπτωση της Σαμοθράκης, Βίκη, και κλείνω με αυτό, επειδή mm-hmm. έχουμε πολλές περιπτώσεις ελεύθερης κατασκήνωσης. Ο Δήμος λέει ότι πέρα από το ότι αυτό απαγορεύεται, αλλά σε όσους συνεχίζουν και το κάνουν, να προσέχουν πολύ, ειδικά αυτοί που είναι κοντά σε ρέματα και χήμαρους.
0: Ναι.
1: Και ξεχωριστή αναφορά γίνεται στον ακραίο κίνδυνο και στις Ιρλανδικές διαβάσεις, αλλά και σε μια συγκεκριμένη διάβαση του νησιού, την Πλατιά, έτσι λέγεται, γιατί εκεί τις περισσότερες φορές που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις έχουμε και σοβαρά προβλήματα. Επομένως, όλοι πρέπει να έχουν το νου τους και να λάβουν και τα μέτρα τους, Βίκη.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρυσούλα. Νέα χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ θα δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, την ώρα πάντως που οι σχετικές δαπάνες ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την Έρτουνα Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ενημερώσει δελτίο τύπου πριν από 10 ημέρες ότι οι δαπάνες για τον αφθόδη πυρετό έχουν ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στο θέμα των χρηματοδοτήσεων, θα πρέπει να σας πω ότι μόνο δύο υπουργεία ανταποκρίθηκαν και απέστειλαν χρήματα για αυτό το σκοπό στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, συνολικά 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν πρέπει να αναζητηθούν τα υπόλοιπα χρήματα. Τώρα, με αυτά τα χρήματα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καλύπτει τις απολυμάνσεις, καλύπτει τα πάγια έξοδα των κτηνοτρόφων, αλλά και τα αναλώσιμα που χρειάζονται για τις εργαστηριακές εξετάσεις. Αρκεί να καταλάβει κανείς ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την ιατρική υπηρεσία έχουν αγοράσει περάσει 500.000 φιαλίδια για τις εξετάσεις αίματος ή για οποιαδήποτε άλλη εξέταση απαιτείται για να διαπιστωθεί αν όχι οι εκτροφές πάσχουν από αυτόδη πυρετό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του αυτόδους πυρετού, τα πράγματα είναι ως εξής. Κάποιες μέρες εμφανίζονται αρνητικά τα κρούσματα στις εκτροφές, αλλά κάποιες άλλες μέρες εμφανίζονται 1-2 κρούσματα σε περιοχές που είχαν εκδηλώσει ήδη αυτόδη πυρετό και αυτό προκαλεί συνεχιζόμενη ανησυχία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα.

0: προθεσμία τώρα για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν ο ιατροδικαστής Χανίων και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στους οποίους χθες απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που εκτιμάται ότι αφορά σε περισσότερες από 10 περιπτώσεις αλλίωσης αποτελεσμάτων και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Και βέβαια, από ό,τι φαίνεται, τις τελευταίες ώρες έχουμε και μία παρέλαση εισαγωγικά δικηγόρων και από το αστυνομικό μεγαρό Χανίων. Καθώς φαίνεται ότι καλούνται να καταθέσουν για υποθέσεις παλιές που είχαν και με κάποιο τρόπο υπήρξε αυτή η εμπλοκή, εν πάση περιπτώσει, των δύο στελεχών της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, είτε δηλαδή ζητήθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, είτε τοξικολογικές εξετάσεις για τους πελάτες ή για την υπόθεση την οποία αφορούσαν. Φαίνεται πως υπάρχει ένα γαϊτανάκι το οποίο θα συνεχιστεί και το επόμενο και τα επόμενα 24 ώρα. Ναι, μεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες και στους δύο, όπως είπες, για την παθητική δωροδοκία και στις δύο περιπτώσεις και στους δύο κατ' εξακολούθηση και αρκετές δηλαδή περιπτώσεις. Μόνο να σου πω ότι για την πρώτη φάση αυτή της υπόθεσης, σε 8 υποθέσεις και οι δύο και σε κάποιες μάλιστα και από κοινού και οι δύο φερόμενοι ως δράστες, εμπλέκονται στο ότι εξέδωσαν ψευδείς ιατρικές πράξεις και μάλιστα φέρεται να αλλίωναν και κάποια αποτελέσματα, τόσο για κάποιες ονοματεύσεις που ζητήθηκαν για εργατικά δυστυχήματα, ακόμα και για τροχεία, θανατηφόρα τροχεία ατυχήματα, όπως και για περιπτώσεις θανάτων είτε από ευνηδίων θανάτων είτε με εμπλοκή άλλων. Υπήρξε ένα ζήτημα συνολικά χθες για το πώς είναι συνολικά οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή σίγουρα ως κατηγορούμενοι φέρονται αυτοί οι δύο με τις πρώτες κατηγορίες να έχουν απαγγελθεί. Ωστόσο, υπήρχαν και άλλοι που φέρεται να εμπλέκονταν. Ακόμα δεν έχει κλείσει συνολικά η προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει η εισαγγελία. Συνεχίζεται δηλαδή η έρευνα και για άλλες υποθέσεις και αναμένεται να δούμε το πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα 24 ώρα. Πάντως, τη Δευτέρα και οι δύο θα κληθούν να απολογηθούν για τα όσα τους καταλογίζονται, τουλάχιστον στην πρώτη φάση της υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Ισχυρή ανθεκτικότητα εμφανίζει ο ιός της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη, η οποία είναι η μοναδική περιφερειακή ενότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που συνεχίζει να ταλανίζεται από τη ζωονόσο. 8 εστίες έχουν καταγραφεί τον τελευταίο 1,5 μήνα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινή, συγγνώμη, είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, μόνο η Ροδόπη έμεινε να ταλαιπωρείται, οι κτηνοτρόφοι της και οι υπηρεσίες από την ευλογιά των εγωπροβάτων, καθώς οι περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας παραμένουν καθαρές τους 4 τελευταίους μήνες, ενώ η περιφερειακή ενότητα Εύρου παραμένει χωρίς κρούσμα από το Δεκέμβριο του 25. Η τελευταία εστία στη Ροδόπη, που σημειώθηκε τα τελευταία μόλις 24 ώρα, είναι η 8η κατά το τελευταίο 1,5 μήνα, Βίκυ. Διάστημα κατά το οποίο οδηγήθηκαν στη θανάτωση ακόμη συνολικά 1.500 ζώα. Όπως υποστηρίζει ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νίκος Φωτεινιάς, που μίλησε στην ΕΡΤ Κομωτινής, είναι προφανές πως κάποιοι κτηνοτρόφοι δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, με συνέπεια τη μετάδοση της νόσου. Γι' αυτό και προανήγγειλε αυστηροποίηση των ελέγχων, με στόχο τον εντοπισμό των ανυπάκουων εντός εισαγωγικών ιδιοκτητών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Έτσι, πλέον από τις 18 Αυγούστου του 2024, όταν είχε εκδηλωθεί η πρώτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και συγκεκριμένα στον Εύρο, η Ροδόπη σήμερα μετρά 194 εστίες και σχεδόν 50.000 θανατώσεις ζώων, ενώ σε επίπεδο περιφέρειας τα συνολικά κρούσματα έρχονται σε 887 και τα θανατωθέντα ζώα σε 164.300. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Δυσανασχετούν τώρα οι ασθενείς του νοσοκομείου Βόλου, διότι δεν λειτουργεί σωστά ο κλιματισμός του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα ασθενείς να προμηθεύονται το δικό τους ανεμιστήρα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, καθώς ο διοικητής του νοσοκομείου απάντησε σε αυτά τα ζητήματα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι χθες μας έστειλαν αρκετά βίντεο από το νοσοκομείο που φαίνεται να λειτουργούν ανεμιστήρες σε κάποιες από τις κλινικές που είναι στους πιο ψηλούς ορόφους. Και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τόσο με την πρώτη συλλόγου των εργαζομένων, την κυρία Ειρήνη Καρακασίλη, όσο βέβαια και με τον ίδιο το διοικητή. Η κυρία Καρακασίλη λοιπόν μας είπε ότι το πρόβλημα του κλιματισμού επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, κυρίως στους 4ο, 5ο και 6ο ρόφους του νοσοκομείου, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουσιαστική λύση. Στο ίδιο έργο, ο θεατές είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι γίνονται μόνο πρόχειρες επισκευές, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Η ίδια υπογράμμισε πως απαιτείται άμεσα ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες έτουσαν κίνδυνο ασθενείς, ιδιαίτερα όσοι νοσηλεύονται με υψηλό πυρετό ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Αποκάλυψε μάλιστα ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι συγγενείς ασθενών μεταφέρουν ανεμιστήρες από τα σπίτια τους για να αντιμετωπιστεί η ζέση στους θαλάμους, ενώ όπως είπε, έχει αναγκαστεί και η ίδια να προτρέψει συγγενείς να φέρουν ανεμιστήρες ως νοσηλεύτρια, επειδή δεν υπήρχε άλλη λύση. Άσκησε επίσης κριτική στις διαχρονικές διοικήσεις του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ οργανωμένη πολιτική συντήρηση των εγκαταστάσεων, παρά το γεγονός ότι διατίθενται πόροι για άλλες δαπάνες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υποστελέχωση, χαρακτηρίζοντάς την τεράστιο πρόβλημα, με την νοσηλευτική ειδικά υπηρεσία να βρίσκεται, όπως είπε, στα όρια της εξάντλησης. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου, οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται ακόμη και να λάβουν τις προβλεπόμενες άδειες, ενώ η έλλειψη προσωπικού οδηγεί σε συνεχείς μετακινήσεις νοσηλευτών από τμήμα σε τμήμα, συχνά χωρίς τις απαραίτητες διοικητικές πράξεις. Και προειδοποίησε ότι αυτή η πρακτική εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών. Να πω ακόμη ότι ο διοικητής με τον οποίο επικοινωνήσαμε μας είπε ότι πράγματι τα προβλήματα συντήρησης του συστήματος κλιματισμού έρχονται από το παρελθόν, με τη λογική ότι στο σύστημα αυτό ψήξης δεν έχει γίνει κανονικά συντήρηση πλήρως και να αντικατασταθούν όποια προβληματικά υλικά ακόμη από την κατασκευή του κτηρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις γίνονται μέχρι σήμερα πυροσβεστικά, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη. Παράλληλα, είπε ότι δρομολογούνται ενέργειες μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για μια συνολική και μακροπρόθεσμη λύση, ενώ έχουν γίνει επαφές με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών και την επέκταση της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου. Μας έλεγε για κάποια ποσά ύψους 1,5-2 εκατομμυρίων ευρώ. Πάντως για τους θαλάμους έχει ήδη, μας είπε σήμερα, γίνει παραγγελία 20 φορητών κλιματιστικών.
0: Μάλιστα.
2: Μετά τον τόρο μάλλον που έγινε, αποφάσισε να προβεί σε αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελένη. Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, ενώ έλαβε και επιπλέον χρηματοδότηση 250.000 ευρώ με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την Έρτα Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
3: Παραδόθηκε ακριβώς έτσι τα πράγματα. Παραδόθηκε σε λειτουργία λοιπόν από την Δευτέρα το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές σχετικά με το χώρο, με την κατανομή του χώρου που ήταν αναγκαίες αλλαγές. Είχαν να γίνουν ουσιαστικά εδώ και 25 χρόνια. Επίσης, μετά από αίτημα του διοικητή του Νίκου του Κοκκίνη, ανταποκρίθηκε το Υπουργείο και έτσι υπάρχουν άλλοι 250.000 ευρώ για ανάγκες του νοσοκομείου. Το κτίριο είναι παλιό, ουσιαστικά έχει κατασκευαστεί σε τρεις φάσεις, οπότε είναι αναγκαία τα χρήματα προκειμένου να γίνουν αυτές οι αλλαγές που χρειάζονται για να μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο εύρυθμα. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Είναι σημαντικό ότι συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές. Από εκεί και πέρα, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι να έχουν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, που εκεί οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες και πρέπει να προχωρήσουν οι προκηρύξεις προκειμένου να έχουμε προσωπικό που έχει ανάγκη το νοσοκομείο για να λειτουργήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Δεκατέσσερα και πλέον εκατομμύρια δόθηκαν στους 7 δήμους της Ηλίας προκειμένου να επιδιορθωθούν ζημιές σε δρόμους που είχαν προκληθεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Πλευριάς. Χρήστο.
4: Και πρόκειται για κονδύλια, θα πρέπει να πω εδώ, που διατίθενται όλα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα στην αγροτική οδοπία, προβλήματα που δυστυχώς τα περισσότερα δημιουργήθηκαν από ένα καταστρεπτικό κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων που είχαμε από τον περασμένο χειμώνα και συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο. Συνολικά και στους 7 δήμους θα εκτελεστούν 26 έργα, έργα τα οποία θα πρέπει να πω εδώ είχαν προταθεί από τους ίδιους τους δήμους, κάθε ένα ξεχωριστά, και έτυχαν της έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου. Οριστική έγκριση που έλαβαν μόλις προχθές και αναμένεται τώρα να αποδεσμευτούν αυτές οι πιστώσεις προκειμένου να ξεκινήσουν αυτά τα έργα που αποσκοπούν κυρίως στο να βελτιωθεί η πρόσβαση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για τις κτηνοτροφικές μονάδες στις αγροτοκτηνοτροφικές μας περιοχές. Είναι, θα λέγαμε, μια παρέμβαση που θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση του αγροτικού οδικού δικτύου και μεταξύ άλλων θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις, σημεντοστρώσεις υφιστάμενων δρόμων, θα γίνουν βελτιώσεις σημαντικές και αποκαταστάσεις των ζημιών που έχουν σημειωθεί, διαπλατύνσεις, άρση της επικινδυνότητας σε πολλά σημεία που σήμερα δεν επιτρέπουν την ομαλή πρόσβαση είτε στις καλλιέργειες είτε στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, και θα γίνει και διαχείριση ομβρίων υδάτων στις αντίστοιχες περιοχές που προτείνονται για να γίνουν αυτές τις παρεμβάσεις των έργων αυτών. Έργα που είναι, θα λέγαμε, τα περίμεναν πώς και πώς οι κάτοικοι των κυρίως των ημιορεινών και ορεινών περιοχών, προκειμένου να διευκολυνθούν στις δουλειές τους, στην πρόσβαση από τα χωριά τους στις καλλιέργειές τους και να μπορέσουν έτσι να επανέλθουν σε μια μορφή κανονικότητας στην περιοχή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα σε μια εξιχνίαση ληστείας από την ελληνική αστυνομία που είχαμε. Μια ληστείας που έγινε σε βάρος ατόμου με ειδικές ανάγκες. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την ομιλία του, δεν μπορεί να μιλήσει και έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο ίδιο του το σπίτι πριν από μερικές ημέρες στην περιοχή τη Βραχνέικα Πατρών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο άνδρες οι οποίοι τον ακινητοποίησαν με την βία και του άρπαξαν ένα μικρό χρηματοκιβώτιο, στο οποίο σύμφωνα με τη δήλωση του θύματος περιείχε χρήματα και κοσμήματα αξίας συνολικά περίπου 50.000 ευρώ. Η αστυνομική της ασφάλειας Πατρών με μεθοδικό και με εμπεσταρτημένη έρευνα κατάφεραν με την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Πρόκειται για δύο άνδρες και δύο γυναίκες, Ρωμά. Οι δύο γυναίκες είχαν το ρόλο του τσιλιαδόρου έξω από την οικία του θύματος και οι δύο άνδρες είχαν μπει μέσα προκειμένου να κάνουν τη ληστεία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν άντρα και τη μία γυναίκα σε καταβλισμό της περιοχής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία των δύο άλλων δραστών, οι οποίοι συνεχίζουν να αναζητούνται. Βρέθηκε μάλιστα και μέρος των κλοπημαίων, τα οποία επιστράφηκαν στο θύμα, στον άνθρωπο, ο οποίος, 47χρονο, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευνηδιασμένος δηλώνει ο Δήμος Ζήτσας από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να συγχωνεύσει τη ΣΑΕΚ Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί, όπως καταγγέλει, ενημέρωση και διάλογος με την τοπική κοινωνία. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Την έντονη αντίθεση του στη συγχώνευση της σχολής της ανώτερης επαγγελματής κατάρτισης Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ζήτσας. Η συγχώνευση προβλέπεται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Έτσι, με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση ανάκληση της υπουργικής απόφασης, υποστηρίζοντας ότι ελήφθη χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, η εξέλιξη επηρεάζει τη λειτουργία της σχολής, τη μεταφορά των ειδικοτήτων, τις οργανικές θέσεις του προσωπικού, καθώς βέβαια και τον εξοπλισμό και το αρχείο της εκπαιδευτικής δομής. Ο Δήμος ζητά να γνωστοποιηθούν τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η απόφαση και έχει εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Ζήτσας Μιχάλη Πλιάκο να προχωρήσει σε διοικητικές, πολιτικές και νομικές ενέργειες για τη διατήρηση της αυτόνομης λειτουργίας της σχολής. Η νομική υπηρεσία εξετάζει την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης και της αναστολής με στόχο να μην εφαρμοστεί η συγχώνευση. Θέση για το ζήτημα πήρε και ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς, ο οποίος δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την απόφαση με προβληματισμό και έκπληξη. Ο κύριος Αμυράς υποστήριξε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για την περιφέρεια και ότι ένας Δήμος όπως είναι η Ζήτσα έχει ανάγκη από δομές που προσφέρουν και δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές στους νέους, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Και να πάμε τώρα σε μια απίστευτη υπόθεση εξαπάτησης με θύμα έναν 83χρονο από την Καστοριά, ο οποίος έπεσε θύμα απάτης, κλήθηκε και τους παρέδωσε 37.000 ευρώ, ενώ την επόμενη μέρα ταξίδεψε μέχρι και την Αθήνα προκειμένου να δώσει χρυσές λίρες και τη Μαλφή. Τώρα, πόσο ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς συνέβη, θα μας πει περισσότερο ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά. Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο αντίθετα συνέβησαν.
0: Αντίθετα.
1: Για να πω την αλήθεια, προκάλεσε βαθιά αναστάτωση αυτή η είδηση στην τοπική κοινωνία του Δήμου Αρουσιαστικού, όταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έπεσε θύμα μια πρωτοφανού και ιδιαίτερα σκληρή τηλεφωνική απάτη. Επιτίδη, προσποιούμενοι του λογιστέ από την Αθήνα, επικοινώνησαν με το ζευγάρι, ισχυριζόμενοι δίθεν μεγάλη ωφελή του στην εφορία. Τρομοκρατημένοι ηλικιωμένοι παρέδωσαν δυστυχώ την Τετάρτη, αρχικά την πρώτη μέρα δηλαδή που συνέβη η τηλεφωνική απάτη, σε συνεργό τη πείρα 20 χρυσέ περίπου και τη μαλφή ανυπολόγιστης αξίας, χρυσαφικά δηλαδή. Οι δράστες όμως, Βίκυ, δεν σταμάτησαν εκεί. Μιλάμε για τόσο επιτίδιο. Στην επόμενη μέρα, εχθές Πέμπτη, επανήλθαν ισχυριζόμενοι πως τα χρυσαφικά δεν επαρκούσαν για να αποπληρωθεί το χρέος. Ασκώντας τρομερή ψυχολογική πίεση, έπεισαν τον 83χρονο σύζυγο να σηκώσει από την τράπεζα της οικονομίας μια ζωή, συνολικά περίπου 37.000 ευρώ, και να οδηγήσει ο ίδιος μέχρι την Αθήνα από την Καστοριά μόνος του για να τις παραδώσει σε αυτούς τους υποτιθέμενους λογιστές. Και φυσικά να μην αποκαλυφθεί η απάτη, τι κάνανε οι επιτίδιοι, οι συνεργοί κράτησαν τη σύζυγό τους συνεχώς στο τηλέφωνο. Όταν η γυναίκα κατάφερε τελικά να ειδοποιήσει την αστυνομία, όταν είδε τον άντρα της να αργεί να επιστρέψει, σήμανε συναγερμός. Ήταν όμως δυστυχώς αργά, καθώς ο 83χρονος είχε ήδη φτάσει στην πρωτεύουσα και είχε παραδώσει τα χρήματα στους απαταιώνες. Μιλάμε για ένα πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο δυστυχώς επαναφέρει στην επικαιρότητα την απαραίτητη προσοχή και ενημέρωση που χρειάζονται ειδικά άτομα ηλικιωμένης ηλικίας για περιστατικά σαν αυτά.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εκτεταμένες φθορές στην οροφή του πρώτου ΕΠΑΛ Κέρκυρας, λίγους μόλις μήνες στην έναρξη των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, καταγγέλει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Τα εκπαιδευτικά σωματεία, όπως επισημαίνει, είχαν προειδοποιήσει για δομικά προβλήματα του κτηρίου, στο οποίο δεν έγινε ποτέ ουσιαστική παρέμβαση. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Έντονες είναι οι ανησυχίες για την κατάσταση του πρώτου ΕΠΑΛ που εκφράζει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας με αφορμή τις νέες φθορές που, όπως αναφέρει, εμφανίστηκαν στο σχολικό κτίριο λίγους μήνες μετά τις εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ, στο δεύτερο όροφο του σχολείου αποκολλήθηκαν τμήματα σοβά από την οροφή, ενώ είχε προηγηθεί και περιστατικό πτώση σοβάδων σε αίθουσα στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Το σωματείο υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν ήταν επιφανειακές και δεν αντιμετώπισαν τα σοβαρά δομικά προβλήματα του κτηρίου. Η ΕΛΜΕ αποδίδει διευθύνες στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Παιδείας, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και την τοπική αυτοδιοίκηση, κάνοντας λόγο για φυσικασμό σχετικά με την ασφάλεια του σχολείου. Παράλληλα, καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια με στόχο ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.

0: Ο Δήμος Παγκαίου ξεκίνησε και φέτος επιχειρήσεις για την απομάκρυνση ομπρελών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμέναν μόνιμα τοποθετημένα στις παραλίες της περιοχής. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση της παράνομης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό και από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
1: Βγήκε μετά την αντίστοιχη πρωτοβουλία προηγούμενων ετών, ο Δήμος Παγκαίου άρχισε και φέτος τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης ομπρελών, καρεκλών, τραπεζιών. Βγήκε μετά την αντίστοιχη πρωτοβουλία προηγούμενων ετών, ο Δήμος Παγκαίου άρχισε και φέτος τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης ομπρελών, καρεκλών, τραπεζιών και κάθε

0: προηγούμενα χρόνια, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Παγκαίου, με στόχο να διατηρηθούν οι ελεύθερες ζώνες των εκτών, πραγματικά προσβάσιμες για όλους τους ζουλόμενους, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα πρωτοποριακό απεικονιστικό καρδιολογικό σύστημα τοποθετείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Να πούμε πως είναι το μοναδικό μηχάνημα που θα υπάρχει σε δημόσιο νοσοκομείο και η Μίνα Μαυρογιάννη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πρόκειται να εγκατασταθεί στο εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Μιλάμε τώρα για το σύστημα πυρηνικής καρδιολογίας, όπως αναφέρει ο καθηγητής πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παναγιώτης Γεωργούλιας. Απεικονίζει το σύστημα αυτό τη μυοκαρδιακή αιμάτωση με τη μέθοδο της πυρηνικής ιατρικής. Είπαμε ότι είναι το μοναδικό, δεν υπάρχει αντίστοιχο απεικονιστικό σύστημα το οποίο να είναι εγκατεστημένο σε κανένα δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας. Παράλληλα, το σύστημα αυτό έχει και εκπαιδευτικό ερευνητικό χαρακτήρα, καθώς θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων πυρηνικών γιατρών, αλλά και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ενώ θα αξιοποιηθεί και στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στην πυρηνική καρδιολογία. Να πούμε επίσης ότι με την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, θα υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση των σπιδηρογραφικών μελετών, μείωση της απαιτούμενης δόσης ραδιοφαρμάκου και του συνολικού χρόνου εξέτασης. Αυτό σημαίνει μικρότερη ταλαιπωρία για τους ασθενείς, πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού σπιδηρογραφικών μελετών και αντίστοιχη μείωση βεβαίως του χρόνου αναμονής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Ναι. Κλείνοντας, να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά, αλλάζοντας θέμα, πριν από λίγα λεπτά έφτασε στα τηλέφωνά μας μήνυμα από το 112 που μας προειδοποιεί ότι από τις πρώτες απογευματινές ώρες και για 12 ώρες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς προβλέπονται στην περιοχή ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε πως αυτό το μήνυμα από το 112 έχει πάει πέρα από την Λάρισα και τη Μαγνησία στις Ποράδες, στην Εύβοια και βρίσκεται σε συνεγερμό η πολιτική προστασία για τις επόμενες ώρες. Να συνεχίσουμε τώρα όμως και να πάμε μέχρι και την Ικαρία, στο Γιώργο Βιτσαρά, καθώς το επαρχείο Ικαρίας και Φούρνων ξεκίνησε από τις 22 Ιουλίου τις εργασίες ασφαλτόστρωσης σε κεντρικά τμήματα του οδικού δικτύου της Βόρειας Ικαρίας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα πράγματι πολύ αναγκαίο έργο, έστω και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, στην τουριστική κίνηση, έτσι δημιουργεί ορισμένα προβλήματα με την κυκλοφορία των οχημάτων, μια και που δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές λύσεις για να μπορέσουν οι επισκέπτες, κυρίως που δεν γνωρίζουν την περιοχή μας, για να λύσουν το πρόβλημά τους όσον αφορά την προσέγγιση στον Χριστό Ραχών και στον Αρμενιστή. Όπως μας ενημέρωσαν από το επαρχείο, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα και είναι στα πλαίσια ενός έργου 800.000 ευρώ, όπου έχουμε τις ασφαλτοστρώσεις σε μεγάλο κομμάτι του δικού μας δικτύου που έχει πολλά προβλήματα. Και το πρώτο κομμάτι είναι αυτό, το Χριστός Ραχών μέχρι τον Αρμενιστή, που φτάνει τα 250.000 ευρώ. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα λυθεί το πρόβλημα αυτό και χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή και μεγάλη προσοχή από τους φίλους που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο οδικό κομμάτι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση των παιδικών χαρών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις του Πυθαγορείου και της πόλης του νησιού στην περιοχή του Beach Volley. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερτβορείο Αιγαίου, από τη Σάμου. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι και θα πρέπει να είναι με ασφάλεια γιατί θα επισκέπτονται παιδιά και γονείς και πάνω απ' όλα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και η αδειοδότησή της. Σύμφωνα λοιπόν με το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, συγκεκριμένη παρέμβαση είχε προγραμματιστεί από την προηγούμενη χρονιά στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη δημιουργία ασφαλών σύγχρονων χώρων παιχνιδιού. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του προσωπικού της υπηρεσίας, το οποίο συμμετέχει στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των εγγράφων την ίδια ώρα.

0: Θα προχωρούν οι διαδικασίες και για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς που βρίσκεται απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Να σας πω ότι γι' αυτό έχει εξασφαλιστεί μια πίστοση 111.000 από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίησή του. Τώρα, να πω ότι όπως επισημαίνεται, η καθυστέρηση οφείλεται στην ανάγκη τήρησης όλων των τεχνικών και διοικητικών προϋποθέσεων, ώστε οι παιδικές χαρές να πληρώνουν στο ακέραιο τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Με την ολοκλήρωση τώρα των αδειοδοτήσεων, αναβαθμισμένη χώρα αναμένεται να παραδοθούν στους πολίτες, προσφέροντας ασφαλείς και σύγχρονες εγκαταστάσεις παιχνιδιού για τα παιδιά της Σάμου. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τα νησιά τώρα, λόγω και της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα υδροδότησης και η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, διότι όπως είναι γνωστό, παράλληλα αναπτύσσεται και ο τουρισμός, χτίζονται πολλά καταλήματα, ιδιωτικές κατοικίες, οπότε οι ανάγκες για νερό συνεχώς αυξάνονται. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον 102 FM της R3, τόνισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν βγει αρκετές αποφάσεις από τη Γενική Γραμματεία για μελέτες αφαλάτωσης ή και λειτουργίας πρόσφατα, όπως ας πούμε αφορά το νησί στους Λειψούς, ενώ θα βγει και για το νησί στην Κίμολο, ενώ επίσης μονάδα αφαλάτωσης εγκαινιάστηκε, να θυμίσουμε, την περασμένη Κυριακή στην Αμοργό. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μάγκος για τα ζητήματα νερού που αντιμετωπίζουν τα νησιά.
2: Εγκαινιάσαμε μια μονάδα αφαλάτωσης χιλίων κυβικών την ημέρα. Πρόσφατα βγάλαμε ένα διαγωνισμό για τους Λειψούς. Σε λίγο θα βγει και της Κιμόλου. Τα τελευταία χρόνια, πέρα από τη Γενική Γραμματεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει βγάλει έναν αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό και έχει εντάξει και έργα αλλά και προμήθεια καινούριων μονάδων αφαλάτωσης. Βεβαίως μένει να εξεπεραστεί ένα μεγάλο εμπόδιο που είναι η νομοθεσία, διότι προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να εκταμιεύσει χρήματα από το ΕΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι να έχει εκδώσει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας ύδατος, γενικά σχέδια υπηρεσίες ύδατος και να έχει κάνει και μια ετήσια έκθεση προγραμματισμού. Όλα αυτά τα χρηματοδοτεί και μέσω των Greco Island το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και η Γενική Γραμματεία. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν τα νησιά και θα πρέπει να τρέξουν αυτά τα πιστοποιητικά και τα σχέδια. Θα πρέπει να δώσουμε ως τοπικές αρχές ιδιαίτερη έμφαση στις απώλειες νερού λόγω διαρροών. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε στην αρμοδιότητά μας 155 κατοικημένα νησιά. Ο προϋπολογισμός είναι τέτοιος που έργα που ξεπερνούν τα 300-400 χιλιάρικα δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε εμείς. Όμως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, που εκεί περιλαμβάνονται και τέτοια έργα. Θα πρέπει να τρέξουν χθες οι τοπικές αρχές να προλάβουν τις εξελίξεις.
1: Στο επίκεντρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού έρχεται η Αμανή, που πέρυσι τον Αύγουστο, να θυμίσουμε, πληγώθηκε βαθιά από την πυρκαγιά που έκαψε περί τα 70.000 στρέμματα γης. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την Χίο. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και συγκεκριμένα από το χωριό Πιτιός, Βίκη, όπου εδώ σήμερα ετοιμάζονται για μια τριήμερη γιορτή του βουνού και της κτηνοτροφίας, με επίκεντρο δηλαδή τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Ίσως να ακούτε και τις πουδούνες από τα καθήκια που θα πλησιώσουν στα πλαίσια της γιορτής θα έχουν εδώ στο χωριό. Όμως στην περιοχή της Αμανής πραγματικά φέτος γίνονται μια σειρά από δράσεις που έχουν ξεκινήσει από τα μέσα του Ιουλίου, με πρώτη την έκθεση που έχουμε σύγχρονης τέχνης από τον οργανισμό ΔΕΟ στο σχολικό συγκρότημα της Βόλισσου, ενώ προχθές είχαμε τα εγγένεια έκθεση σύγχρονης τέχνης επίσης στο χωριό Πειραμά. Το χωριό Πειραμά που έχει μόλις 18 μόνιμους κατοίκους και που στην ουσία οι επισκέπτες του αποφάσισαν να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι οργανώθηκε μια πολύ όμορφη έκθεση που θα την συναντήσουν σε διάφορα σημεία του χωριού, από τον πύργο που πρέπει να πούμε είναι από τους πιο καλοδιατηρημένους στο βορειοδυτική Χίο και που θα είναι ανοιχτό στο κοινό, αλλά επίσης έχουμε και μια έκθεση φωτογραφίας που γίνεται στο χώρο του καφενείου που λειτουργεί στο Μάλιστα. χωριό Πειραμά. Mm-hmm. Δεν είναι δυστυχώς όλα τα χωριά μας να έχουν και καφενείο, και το ωραίο είναι ότι σε αυτή την έκθεση που συμμετέχουν περί τους 20 φωτογράφους είναι mm-hmm. τόσο από την Ελλάδα αλλά και από την Τουρκία. Επίσης, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση θα γίνει αύριο Σάββατο στην περιοχή που βρίσκεται το πάλι στην Ποριεχείο και κοντά στην Βολισσό, που βρίσκεται το προσκοπικό κέντρο, με θέματα που έχουν σχέση με την ενέργεια και με την οικολογία.
1: Μάλιστα.
3: Και πραγματικά δίνεται έτσι το στίγμα ότι σε αυτή την περιοχή που πέρυσι πληγώθηκε ιδιαίτερα από τις φωτιές, οι κάτοικοι της αλλά και οι επισκέπτες της προσπαθούν να τις δώσουν ζωή και να υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο να επισκεφτεί όλα αυτά τα χωριά. Ενώ mm-hmm. να κλείσω με μια θετική εξέλιξη που είχαμε, φαίνεται ότι θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και θα μπορέσει να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα το μοναδικό πρατήριο βενζίνης που υπήρχε στη βορειοδυτική Χίο, κάει και πέρυσι από τη φωτιά.
1: Ναι.
3: Φαίνεται ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία σε συνεργασία με την τράπεζα και με το μεγάλη εταιρεία η οποία διαχειριζόταν πριν το πρατήριο που έδινε mm-hmm. καύσιμα, να μπορέσουν σύντομα και οι κάτοικοι εκεί να εξυπηρετούνται.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Ξεκινά την Κυριακή στα Λαγκάδια της Γορτινίας το 8ο εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας από τα Άνθη της Πέτρας. Συγχρόνως θα πραγματοποιηθεί και ένα συνέδριο πάνω στο θέμα αυτό. Στο μεταξύ, την Κυριακή 26 του μήνα ξεκινά στη Δημητσάνα Γορτινίας και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Και όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι το 8ο εργαστήρι παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας ξεκινά στα Λαγκάδια 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Συνάμα θα γίνει και ένα συνέδριο διοργανωτή στα Άνθη της Πέτρας, που είναι και υποψήφια για ένταξη στην UNESCO. Θέμα του συνεδρίου της 3ης 28 του μήνα είναι η τεχνική εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση στην τέχνη της Πέτρας, γιατί υπάρχει, Βίκη, μια σύμβαση για την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για να δημιουργηθεί μια επαγγελματική σχολή μαθητείας στην περιοχή για την τέχνη πάντα της Πέτρας. Να τονίσω εδώ ότι θα φοιτήσουν 50 σπουδαστές στο εργαστήρι, το οποίο το υποστηρίζει και ο Δήμος Γορτινίας και άλλοι φορείς. Εν τω μεταξύ, όπως είπες, 26 του μήνα με 30 έχουμε στη Δημητσάνα και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Το θερινό σχολείο αυτό είναι για την πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου, πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Συμβάλλει το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια. Γίνεται αυτό το εργαστήριο στο συνεδριακό κέντρο της Δημητσάνας και βέβαια γίνεται στο πλαίσιο μιας σύμβασης για τη διαφύλαξη της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν στη Γορτινία αυτό το τριήμερο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα, στο μικρό καστρο Βοΐου, πραγματοποιείται μέχρι την Κυριακή 26 Ιουλίου το μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ Φιέστα Βόιο. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ξεκίνησε χθες το μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ Φιέστα Βόιο. Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κορυφαίους ερμηνευτές από όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής σκηνής και DJ set. Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμες για το κοινό μια σειρά από πρωτότυπες δραστηριότητες στη φύση. Σε όλες τις ηλικίες απευθύνονται η πασία, καγιάκ, βόλτες στο βουνό και αλεξίπτωτο απλαγιάς και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανένας. Πραγματικά θα τα βρει στο φεστιβάλ Φιέστα Βόιο. Στη σκηνή του φεστιβάλ θα ανέβουν σήμερα Παρασκευή η Μαρίνα Σπανού, Εθισμός και Νατάσα Αποφίλιου και DJ set με την Κική Μποτονάκη. Αύριο Σάββατο η Τζάουλ Νόβελ 729 και Γιάννης Χαρούλης και DJ set με την Ξένια Γκαλή. Ενώ την Κυριακή θα εμφανιστούν οι Γιώργος Παπαγιουριού και Πόλκαρ, Σκιαδαρέσες, Άλκης Πρωτοψάλη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά άνω των 12 ετών, με τη συνοδεία βεβαίως Κηδεμόνα. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και εξελίσσεται αυτό το φεστιβάλ σε θεσμό με επιτυχία κάθε χρόνο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου επιστρέφει με πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
1: Νίκη, καλό μεσημέρι. Από αύριο και έως τις 24 Αυγούστου, το Ανοιχτό Θέατρο της χώρας φιλοξενεί το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς του ελληνικού καλοκαιριού, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη. Το φετινό πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές θεατρικές παραγωγές, όπως τις Ευτυχισμένες Μέρες στη σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, την κομμωδία Sexy Laundry, την Ειρήνη του Αριστοφάνη και την Ίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Στο μουσικό κομμάτι τώρα ξεχωρίζουν η σύμπραξη της Αλέκας Κανελίδου με καλεσμένη την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τη συμμετοχή της Κατερίνας Πολέμη. Η μουσική παράσταση της Μαρίας Παπαγεωργίου και Μάρθας Φριντζίλα, καθώς και οι συναυλίες των Δημήτρη Μπάση και Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη. Τις εκδηλώσεις συμπληρώνουν το αφιέρωμα Viva Maestro της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Άνδρου, μια συναυλία εγχόρδων από τον Βιβάλτη έως τον Ρεσπίγκη υπό τη διεύθυνση του Ιωακίμ Μπαλτσαβιά, το ντοκιματέρ «Η Άνδρος» του Λευτέρη Βογιατζή, παιδικές παραστάσεις, δράσεις τοπικών φορέων και η φωτογραφική έκθεση «Ανδρείων έργα και ημέρες». Η διοργάνωση φιλοδοξεί να προσελκύσει πλήθος φίλων των τεχνών από όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Νίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αίγαιο προβλέπονται για αύριο και το Αιγαίο, συγγνώμη, προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια, μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια, μέχρι τις πρώτες ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά εφρυός καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και νότια και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Σε πλήρη εξέλιξη το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, ενώ βρισκόμαστε στα τέλη Ιουλίου, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ένα πολύ δύσκολο 24ωρο, το οποίο, όπως και να το κάνουμε, επηρεάζει κυρίως και πρωτίστως το μεγάλο κύμα της εξόδου, το μεγάλο κύμα των εξοδούχων, των εκδρομέων, οι οποίοι αναχωρούν με κάθε μέσο, καταλήπτουν με κάθε μέσο και την πρωτεύουσα και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, με προορισμό τα νησιά και τα παραθεριστικά κέντρα της υπηρετικής χώρας. Αλλά βέβαια ο καιρός δεν είναι το μόνο πρόβλημα ή το πιο μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη φάση. Μιλάμε για μια μαζική έξοδο που είναι σε εξέλιξη, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ παράλληλα εκφράζονται φόβοι για νέο κύμα ακρίβειας και αύξηση επιτοκίων. Ημέρα εξόδου και ημέρα τη μνήμης βεβαίως, 52 χρόνια συμπληρώνται από την πτώση της Χούντας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση με την τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών. Έως την εξάντληση της τετραετίας θα κάνουμε το πρόγραμμά μας. Η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Open. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της Δημοκρατίας από τον πολιτικό κόσμο. Η Δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν. Καταρρύφθηκε ντρόν που παραβίασε τον αέριο χώρο της Ουρμανίας. Δραματική κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει με 4 αεροπορικά μέσα. Η Ελλάδα στέλνει 2 Κανατέρ. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου με πληρότητα 100% να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια. Προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 στους κατοίκους της Μαγνησίας και το Σποράδο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Και τέλος σε εξέλιξη το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης Αττικής. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρούνια, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στη Βουλή είναι στραμμένα, κυρίες και κύριοι, σήμερα όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι σε εξέλιξη στην Ολομέλεια. Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τα ξύφη τους διασταυρώνουν εδώ και λίγη ώρα πρωθυπουργός και η πολιτική αρχή, η αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να θυμίσουμε ότι η τελική φάση της διαδικασίας ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με την ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγο μίλησε ο πρωθυπουργός στο βήμα της Βουλής, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε λίγο.
3: Τώρα της κυβέρνησής σας. Τι ακούμε λοιπόν σε όλα αυτά, ξενόδουλοι, δεν φοράτε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, εκθέτετε τη χώρα, εμείς την εκθέτουμε τη χώρα. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς. Πρέπει λοιπόν να μπει ένα τέλος και ένας φραγμός στη θεσμική παρακμή. Γι' αυτό δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα. Αρκεί ο σεβασμός στο Σύνταγμα. Και εμείς δεσμευόμαστε ιστορικά για αυτό το σεβασμό στους κανόνες και στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με την πολιτική αλλαγή δεν μιλά για εναλλαγή προσώπων σε θέσεις εξουσίας, αλλά για μια ριζική διαφορετικά κουλτούρα διακυβέρνησης, όπου η διαφάνεια, η εντιμότητα, η λογοδοσία, η αξιοκρατία θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, οδηγώντας σε κρίση εμπιστοσύνης τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία της δημοκρατίας μας. Το ΠΑΣΟΚ αποθέσει ευθύνες, έχει καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του συντάγματος που διέπεται από βασικές αρχές. Πρώτον, ατομικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας. Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών. Και τρίτον, ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και θωράκιση της ίδιας της δημοκρατίας. Είχαμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη Βουλή. Αυτό δεν είναι ένα μικρό κομματικό παιχνίδι. Είναι μια θεσμική στάση. Γιατί? Διότι αν σήμερα στην πρωτεύουσα ένα άρθρο λάβει 180, θα αναθεωρηθεί μετά με 150. Άρα η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ακόμη και με 150, μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συνενέσεις. Για να αποδείξουμε λοιπόν την ειλικρινιά μας, βάλαμε μια προτεραιότητα. Ηρεμήστε, θα καταλάβετε. Η προτεραιότητα ήταν η αναθεώρηση του άρθρου 110. Αν αναθεωρηθεί το άρθρο 110, όσες ψήφους και αν πάρει ένα άρθρο στην πρώτη Βουλή, χρειάζεται 180 και στη δεύτερη, άρα η επόμενη πλειοψηφία θα αναγκαστεί να συνενέσει και στο περιεχόμενο του άρθρου. Ενώ λοιπόν καταθέσαμε την αναθεώρηση του άρθρου 110, που δεσμεύομαι τώρα όταν ψηφίσουμε από σήμερα, εάν τη φέρετε για αναθεώρηση, τώρα είναι δημόσια δέσμευση του ΠΑΣΟΚ αφού θέλετε να απαντήσω στο ερώτημά σας. Μου μπαίνει όμως ένα ζητούμενο. Ποιος είναι ο συνεπής και ποιος είναι ο Φαρισαίος? Διότι ο Πρωθυπουργός είπε πολλά για την αναθεώρηση του 2001, που δεν ήταν καν βουλευτής. Αλλά τίποτα για την αναθεώρηση του 2019, που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς λοιπόν λέμε ναι στην αναθεώρηση από τώρα του 110. Εσείς την αρνείστε. Τι λέγατε το 2019 με εισηγητή το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Τασούλα? Εδώ είναι η προτάση της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι προτείνει σήμερα το Πασό και μας αρνείστε, το προτείνατε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Αφήστε λοιπόν ποιος είναι ο συνεπής, είστε Φαρισαίοι και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Διότι αν αναθεωρηθεί το άρθρο, οι μεγάλες συνενέσεις θα είναι στη συγγραφή του άρθρου που αναθεωρείται. Αφήστε λοιπόν τα επικοινωνιακά παιχνίδια, δεν σας παίρνει κύριε Μητσοτάκη. Κοινός παρανομαστής των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας είναι η διατήρηση του ελέγχου της εξουσίας από ένα κλειστό και σκληρό σύστημα. Αυτό αποτυπώνεται σε μια σειρά διατάξεων. Θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο άρθρο 90 η κυβέρνηση αποχωρεί τυπικά από την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αλλά τη θέση της την καταλαμβάνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα δεν αποφασίζει η κυβέρνηση που κυβερνά, αλλά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχει ψηφίσει την κυβέρνηση. Άρα το ίδιο. Ποιον κοροϊδεύετε κύριε Μητσοτάκη? Τον ελληνικό λαό? Τίποτα δεν αλλάζει. Εσείς την επιλέγατε, εσείς θα την επιλέγετε και θέλετε και λευκή επιταγή. Ας σταματήσετε να κοροϊδεύετε τους πολίτες. Τίποτα λοιπόν δεν αλλάζεται στο άρθρο 90.
9: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση από την ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μιλά αυτή την ώρα στο Βήμα της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και εξηγεί τις θέσεις και τις απόψεις του κόμματός του και βεβαίως επιτίθεται με σφοδρότητα στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα, στο ίδιο βήμα, από το ίδιο βήμα, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι υποστήριξε ο ίδιος την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις, αλλά η αντιπολίτευση, όπως είπε, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
10: Και γι' αυτό εξ αρχής υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν από εδώ και στο εξής την πολιτική ζωή, την ίδια τη λειτουργία του κράτους, της πολιτείας. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τη μία πλευρά, τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κύριε Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν μια στάση που θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα, αλλά τολμώ να πω και πάνω από το γράμμα του καταστατικού κειμένου. Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, διότι όπως ξέρετε είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Ένα αυστηρό Σύνταγμα και δύσκολο στην αναθεώρησή του, το οποίο αναζητά από όλους μας ευρύτερες συνενέσεις, είτε στην προτείνουσα είτε στην αναθεωρητική Βουλή, αφήνοντας τις τελικές αλλαγές στην κρίση της κάλπης που μεσολαβεί.
9: Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Αντρέα Μαραφιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, και ενώ η συζήτηση συνεχίζεται σε πολύ ψηλούς τόνους. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ μα. Στην ανάγκη να υπάρξουν συνθέσει και συνενέσει στη συνταγματική αναθεώρηση, υπενθυμίζοντα και τη στάση τη Νέα Δημοκρατία ω αξιωματική αντιπολίτευση το 2001 απέναντι στι προτάσει τότε τη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την παρέμβασή του στη Βουλή και ασκώντα μάλιστα έντονη κριτική, θα έλεγα, στην αντιπολίτευση και ιδίω στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντα ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψο των περιστάσεων. Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσει. Η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψο των περιστάσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργό, και πρόσθεσε ότι τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στην τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό του μένο. Επικεντρώνοντα τα πειρά του στο ΠΑΣΟΚ και στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι το δίθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ δηλώνει ένα αμήχανο παρόν που ισοδυναμεί με απόν. Και όποιο διατείνεται, σημείωσε ότι τάχα δεν δίνει τώρα λευκή επιταγή, περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή και εν τέλει τη λαϊκή εντολή. Μετά από 52 χρόνια δημοκρατική ζωή, είπε ο κ. Μητσοτάκη, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί τη ουσία με πολλέ κυβερνητικέ προτάσει, αλλά τι υπονομεύουν επειδή τι επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Και μάλιστα έκανε λόγο για στάση και χαρακτήρισε αυτή τη στάση αντιθεσμική και πολιτικής ανεπάργειας. Η Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας στις συνθέσεις και επικέντρωση κυρίως στις τρεις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, τις οποίες προωθεί κατά τον ίδιο η αναθεώρηση του Συντάγματος, που είναι η επέκταση της επιστολικής ψήφους και στις ευνικές εκλογές, στο αυτοδιοίκητο της δικαιοσύνης με την ανεξαρτητοποίηση, ουσιαστικά θα έλεγα, της επιλογής της ηγεσία τη δικαιοσύνη από την εκτελεστική εξουσία, ώστε να υπάρχει και ένα πιο σαφή διαχωρισμό, αλλά και το σημαντικότερο, ίσω, στην αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνη υπουργών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση έδειξε διάθεση για συνεννόηση και ότι τώρα η ευθύνη περνά στου βουλευτέ με την ονομαστική ψηφοφορία που, ω γνωστόν, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα. Γρηγόρη.
9: Αντρέα Μαρχιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργό. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπαν την πλευρά του σε αρχή των κομμάτων τη αντιπολίτευση. Όσοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν μιλήσει μέχρι στιγμή, πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίο θα μα πει περισσότερα στοιχεία. Ακούσαμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίο παραμένει στο βήμα τη Ολομέλεια, Νίκο.
12: Ακριβώ έτσι είναι. Αμέσω με ολοκληρωθεί, Γρηγόρη, η ομιλία του αρχηγού τη κομματική αντιπολίτευση σε λίγο. Μπορούμε να πούμε έτσι συνοπτικά ότι το δίπτυχο του, συνομιλία του, είναι ούτε εμπιστοσύνη, αλλά ούτε και συνένεση. Έχει κάνει λόγο για θεσμικό πισωγύρισμα, για θεσμικό κατήφορο και παρακμή, σκληρές εκφράσεις, ολομέτωπη επίθεση, και έχει αναφερθεί και στις υποθέσεις οι οποίες απασχολούν τη δικαιοσύνη, όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, τις υποκλοπές. Είπε ότι θα πρέπει να μπει ένας φραγμός στη θεσμική παρακμή. Δεν είμαστε εμείς που εκθέτουμε τη χώρα, αλλά όποιος παράγει διαφθορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει οργανωμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Έχει κάνει επίθεση και στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι κάνει άλματα λογικής, ότι από τη μία δεν ήθελε ούτε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, και τώρα θέλει και αυτά που είναι και ιδιωτικά και κερδοσκοπικά. Επίθεση ευθεία και στον Πρωθυπουργό, αναφερόμενο στη συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, του κ. Δημητριάδη, είπε ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας, όντας μέσα εισαγωγικά το αφεντικό που έφαγε τη σφαίρα. Σας ανακολακεύουν, είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας. Η δημοκρατία, το αφεντικό είναι ένα, και αυτό είπε, μάλιστα, είναι ελληνικός λαός, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Τώρα να πούμε και δύο έτσι σημεία από την ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα, και περιμένουμε και τους υπόλοιπους από εδώ και στο εξής. Την πρώτη φυσικά ομιλία της κυρίας Ζούρου ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των υπολείπων αρχηγών. Είναι όλοι μέσα στην αίθουσα της Ολομέλης αυτή τη στιγμή.
9: Για την οποία, για την κυρία Ζούρου, μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο κύριος Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά, βεβαίως.
12: Ναι, για την απόφασή της να μείνουν προσέγγιση σήμερα στη γιορτή της Δημοκρατίας στο Παιδικό Μέγαρο. Έχει. Τώρα, ο κύριος Κουτσούμπας, λοιπόν, και αυτός επεφύλασε έτσι μία επίθεση προς τον κύριο Τσίπρα και τα υπόλοιπα κόμματα. Είπε ότι είναι βολικοί αντίπαλοι. Λένε ότι δεν τους αρέσουν δίθεν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά τώρα τι να κάνουμε, υπάρχουν. Αυτή είναι μια δίθεν, είπε, πολιτική αλλαγή που υπόσχονται να φέρουν, και ήταν η ίδια η πολιτική αλλαγή που έφεραν και, δίθεν έφεραν και την προηγούμενη φορά που κυβέρνησαν. Και για το ΠΑΣΟΚ είχε εχμές. Είπε ότι εμείς δεν παζαρεύουμε να δώσουμε τη συνένεσή μας, όπως παζαρεύει τώρα το ΠΑΣΟΚ, το παρόν του οποίου ουσιαστικά σημαίνει ναι, ισοδυναμεί με ναι, όπως στο άρθρο 16. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι ο βασικός στόχος της προωθούμενης συνταγματικής αναθεώρησης είναι η αποτελεσματικότερη στήριξη της οικονομίας των καπιταλιστικών κερδών. Γι' αυτό και το ΚΚΕ δηλώνει κατά και είναι απέναντι σε αυτήν την συνταγματική αναθεώρηση. αναθεώρηση και ανέφερε και μια σειρά προτάσεων που έχουν να κάνουν με την ισχυροποίηση της δημόσιας παιδείας και υγείας, την απαγόρευση της εχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, την κατοχύρωση μόνιμης και σαφής εργασίας και άλλες πολλές προτάσεις που έχει το ΚΚΕ Γρηγόρη.
9: Βεβαίως. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντιπίθεσης στις νέες θυσίες και στις υγιεινές κροταφείου που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά. Τόνισε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, για να τον ακούσουμε.
13: Υπαγορεύονται από την βαθύτερη εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς, τη διαφαινόμενη νέα οικονομική κρίση, την πιθανότητα κλονισμών στο αστικό πολιτικό σύστημα, ακόμα και μιας μεγαλύτερης συνολικής αστάθειας του συστήματος. Γι' αυτά προετοιμάζεστε. Αλλά και γι' αυτά πρέπει να προετοιμάζεται και ο λαός. Απέναντι στις νέες θυσίες και στην σιγή νεκροταφείου που θέλετε και συνταγματικά να ενισχύσετε, να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης. Όσο και αν θέλετε να λέτε ότι το σύστημα που υπηρετείτε είναι παντοδύναμο, αιώνιο, ταυτόχρονα ομολογείτε και τις πάμπολες ανασφάλειές σας.
9: Τα λοιπόν υπόθηκαν νωρίτερα. Αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει και πάρει το λόγο για να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Για να τον ακούσουμε.
14: Είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του στις επόμενες εκλογές το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει για την τελική σύνθεση της Βουλής και η άποψή του προφανώς θα γίνει σεβαστή. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτός είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τα έκανε, διελύσει στα εξών, συνετέθηκε, γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά από καραμπόλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση, σας εξέλεξε ο ελληνικός λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα ας είστε λίγο προσεκτικός όταν κάνετε τέτοιες αναφορές. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα ζητήματα τα οποία θίξατε όσον αφορά συστηματική αναθεώρηση. Έχω μετρήσει, κύριε Ανδουλάκη, μια σειρά από άρθρα, το 5, το 14, το 16, το 17, το 21, το 24, το 29, το 44, το 51, το 89, το 101, το 102, το 90, φυσικά το 86, το οποίο ψηφίσατε παρόν. Παρόν. Υπεύθυνη σας. Τι σημαίνει παρόν, κύριε Ανδουλάκη, θα μου το εξηγήσετε παρακαλώ στην δευτερολογία σας. Τι σημαίνει παρόν, δεν έχετε άποψη? Πρέπει ή δεν πρέπει τα άρθρα αυτά να κριθούν αναθεωρητέα? Και θέλω να σας θυμίσω, όχι απλά το πνεύμα, αλλά το γράμμα του Συντάγματος. Το Σύνταγμα προβλέπει, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, μια βαριά διαδικασία αναθεώρησης. Αλλά συντάγματα είναι πολύ πιο ευέλικτα. Στη δικιά μας την περίπτωση προβλέπεται αυτή η σύνθετη διαδικασία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Διότι ο συνταγματικός νομοθέτης, και κανείς δεν έχει εισηγηθεί μία αλλαγή σε αυτήν την κεντρική λογική, προβλέπει ότι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διαδικασίας, μεταξύ της προτείνουσας και της αναθεωρητικής βουλής, μεσολαβούν εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές λοιπόν είναι αυτές οι οποίες τελικά θα ενσωματώσουν, σύμφωνα με το σκεπτικό του συνταγματικού νομοθέτη, θα ενσωματώσουν και τις προτιμήσεις των πολιτών και για τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης.
9: Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση σε πολύ ψηλούς τόνους από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στα όσα είπε νωρίτερα από το Βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζεται λοιπόν η συζήτηση. Δίπλα στον Πρωθυπουργό αυτή την ώρα βρίσκεται στα έδρανα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης, ο οποίος λίγο νωρίτερα επέκρινε την αντιπολίτευση για συνταγματικό μηδενισμό, πολιτική ανακολουθία και έλλειψη υπεύθυνης τάσης. Για να τον ακούσουμε.
15: Το επιχείρημα της λευκής επιταγής, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι δεν ανταποκρίνεται ούτε στο γράμμα ούτε στο πνεύμα του Συντάγματος. Άρα αντί για λευκή επιταγή, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε ένα συνταγματικό μηδενισμό, μία ακόμα σελίδα καθολικής άρνησης. Και η επιτυχία των διατάκτων, των αναθεωρήσεων του 2001 και του 2019, θα μου επιτρέψετε να πω ότι οφείλεται ακριβώς στην υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης πρωτίστως. Η οποία η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση στην πρωτείνουσα Βουλή για τις δύο αυτές αναθεωρήσεις επέδειξε υπεύθυνη στάση και αποδέχθηκε την αναθεώρηση συγκεκριμένων διατάξεων.
9: Στον Υπουργό Εξωτερικών απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Πασόκ Δημήτρης Μάντσος.
16: Και επειδή άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη ότι πέτυχε η συνταγματική αναθεώρηση του 2001 επειδή ήταν συνενετική, του πω ναι, πέτυχε επειδή ήταν συνενετική. Και απέτυχε του 2019, τουλάχιστον όσον αφορά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή ακριβώς δεν ήταν συνενετική. Επιλέξατε να ανοίξετε τη συζήτηση τώρα, γιατί πολύ απλά δεν σας ενδιέφεραν οι συγκλήσεις.
9: Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη μάχη της Βουλής. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εφόλησης ύλης φοντρή πολιτική με τοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Νωρίτερα πάντως, ο Πρωθυπουργός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open, απέκλεισε για μία ακόμα φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας.
17: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση. Το έργο της, επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
9: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη να μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Το πιο βασικό, νομίζω, είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει για μία ακόμα φοράγη.
18: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σημείωσε πως τα έργα παραδέχονται δεν έχουν καμία σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά πως η προεκλογική περίοδος για μας ξεκίνησε από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας πως η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα κριθεί από τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, και σημείωσε πως τα χρονοδιαγράμματα δεν καθορίζονται από τον ενδεχόμενο εκλογικό κύκλο, αλλά από τις δικές μας κυβερνητικές προτεραιότητες. Κατά συνέπεια, αυτό που μπορώ να πω τώρα είναι ότι μέχρι την εξάντληση της θητείας μας θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας και να παραλαμβάνουμε αλλά και να σχεδιάζουμε σημαντικά έργα για τα οποία έχουμε δεσμευτεί ότι θα τα υλοποιήσουμε. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε, με ερωτηθείς για τη ΔΕΘ, σημείωσε πως εκεί θα παρουσιάσουμε τον οικονομικό προγραμματισμό για φέτος αλλά και ένα πρόγραμμα τετραετίας, μιας και θα είναι η τελευταία παρουσία πριν από τις εκλογές. Αναφέρθηκε στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, τονίζοντας πως θα μοιράσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να επαναλάβει πως η κυβέρνηση είχε αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο πρέπει να σεβαστεί. Άσκησε βέβαια κριτικές προτάσεις αντιπολίτευσης, ειδικά για την 13η σύνταξη, λέγοντας πως θεωρώ ότι υποχρέωσε μια χώρα που έχει τραυματιστεί από χρέη και κάλπικες υποσχέσεις να είναι όλα κοστολογημένα. Μάλιστα, σημείωσε πως είναι αστείο να ξεκονόμαστε για το πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη, ενώ το γνωρίζουμε. Είναι εύκολο, είπε, να υπόσχεσαι έργα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Εγώ δεν θα ανοίξω το πουγγί, ούτε θα υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορώ να υλοποιήσω. Ενώ ειδικά για τον κύριο Δουβλάκη, ανέφερε πως είναι πολύ εύκολο να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, κατηγορώντας τον πρόεδρο του Πασόκ ότι υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Οι στόχες βέβαια για τον Σεπτέμβριο είναι οι φοροελαφρύνσεις και ειδικά για τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ακρίβειας, αναγνωρίζοντας πως αρκετά νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ενώ για τα δύο βασικά θέματα που κυριαρχούν στην πολιτική επικαιρότητα, για τον ΟΠΚΕΠΕ, επανέλαβε πως πρόκειται για ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Αν έπρεπε να γυρίσω τον χρόνο πίσω, είπε, θα έκανα νωρίτερα τη μεταρρύθμιση που έχει γίνει. Τελικά κόψαμε τον γόρδιο δεσμό. Ενώ ρωτήσει για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, υπογράμμισε πως η ελληνική κυβέρνηση έχει στηρίξει το θεσμό. Αν χειρίσει και σωστά την υπόθεση, θα το κρίνει η ζωή, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
9: Αγιβαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, έχουμε σήμερα την επέτειο, έχουμε τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την πτώση της Χούντας Συνταγματαρχών το 1974, που σηματοδότησε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Μάλιστα, είχαμε και νωρίτερα στη Βουλή ειδική εκδήλωση για την επέτειο. Έμφαση στις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατίας δίνουν τα μηνύματα της πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας με αφορμή τη συμπλήρωση αυτή των 52 χρόνων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Πάρκο Ελευθερίας κατέθεσε στεφάνι, μάλιστα, στην προτομή του αγωνιστή Σπύρου Μουστακλή. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα γιατί περιμένουμε σε λίγες ώρες από τώρα, Κατερίνα, την καθημερινή αφιερωμένη δεξίωση στο, για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Περιοδικό Μέγαρο, με απουσίες όμως θα αποουσιάζουν οι επικεφαλείς τουλάχιστον 4 κοινοβουλευτικών κομμάτων, αν τους έχουμε μετρήσει σωστά. Καλό μεσημέρι.
19: Σωστά τους έχετε μετρήσει. Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά στην ελληνική δημοκρατία. Χρόνια πολλά σε όλους μας. 52 χρόνια σαν σήμερα είχαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Είναι η μέρα μνήμης, τιμής, αλλά κυρίως είναι εγρήγορση για την προστασία της δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, νωρίτερα σε μήνυμά του τόνισε ότι έχουμε πλέον μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των σειράξεων, τις αβεβαιότητες και τις αστάθειες που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον. Η δημοκρατία όμως αυτή που στερεώσαμε πριν 52 χρόνια δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις. Ήπιο πολιτικό κλίμα, συνενέσεις στο πάγιο και ιστορικό πλέον διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Νωρίτερα, Γρηγόρη, όπως προανέφερες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βάνη, στο μνημείο, στην προτομή του ηρωικού Σπύρου Μουστακλή, στο πρώην πάρκο, στο πάρκο Ελευθερίας, στο πρώην στρατόπεδο της ΕΑΤΕΣΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι με ενδιαφέρον αναμένει τη σημερινή δεξίωση, μεγάλη δεξίωση για την ημέρα της Δημοκρατίας. 1.700 είναι καλεσμένοι, όπως σωστά προανέφερες, θα έχουμε απουσίες, όπως εκείνη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της κυρίας Δούρου, του κυρίου Νατσίου και του κυρίου Βελόπουλου.
9: Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, βέβαια.
19: Ακριβώς. Ο κύριος Βελόπουλος, ωστόσο, θα εκπροσωπηθεί από τον κύριο Βασίλη Βιλάρδο στο τραπέζι, στο κιόσκι που θα συναντηθούν οι πολιτικοί αρχικοί. Το παρόν από τους πολιτικούς αρχηγούς θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, βεβαίως ο πρόεδρος της Βουλής, και βεβαίως αυτοί θα συναντηθούν μετά και στο λεγόμενο κιόσκι. Αυτή τη φορά, επειδή η δεξίωση θα πραγματοποιηθεί εντός του Προεδρικού Μεγάρου, έχει εξασφαλιστεί συγκεκριμένος χώρος στο δεύτερον όροφο του Προεδρικού Μεγάρου, σε ένα μεγάλο σαλόνι, όπου εκεί θα μείνουν για κανένα μισά ώρα περίπου μαζί με τον Πρωθυπουργό οι πολιτικοί αρχηγοί.
9: Οι οποίοι θα συνοδεύονται κιόλας για πρώτη φορά από το 2013.
19: Ακριβώς. Εδώ και πολλά χρόνια είχε καταργηθεί αυτή η απόφαση, δηλαδή να συνοδεύονται με τις συζύγους τους, λόγω οικονομίας τότε στην εποχή των μνημονίων.
9: Το 2013, βέβαια.
19: Ακριβώς, ο Κάρολος Παπούλιας. Να σας πω ωστόσο ότι έχουν δηλώσει ότι θα έρθουν χωρίς συνοδούς ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Επίσης, να σας πω, Γρηγόρη, ότι θα έχουμε, δεν πρόκειται να έρθουν οι πρώοι πρωθυπουργοί, οι κύριοι Καραμαλής, Σαμαράς και Τσίπρας, ενώ όπως ήδη προανέφερες, για δικούς τους λόγους είναι οι απουσίες των άλλων πολιτικών αρχηγών. Να σας πω ότι συνολικά είναι καλεσμένοι στα 1.700 άτομα, μεταξύ των οποίων είναι και 500 αντιστασιακοί και βεβαίως όλα τα μέλη της Βουλής.
9: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο, από το Βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε προσωπικά στη Ρένα Δούρου, αφού της συνεχάρει για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε πως η κυρία Δούρου έκανε λάθος που δεν θα προσέλθει στην απόψινή εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του Πρωθυπουργού.
20: Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ, κυρία Δούρου, για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα να καλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
9: Και στο σημείο αυτό τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πάρκο Ελευθερίας ο Σύλλογος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974 για τα 52 χρόνια από την πτώση της δικτατορίας. Ακούμε την κυρία Δούρου.
21: Οι φασίστες που έβαλαν την Ελλάδα στο γύψο και που ευθύνονται για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο αποτέλεσαν, και λυπάμαι πολύ, μπορεί και να αποτελούν εμπνευστές και μέντορες για κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλους αυτούς τους λέμε ότι όσο αμφισβητούν τα δίκαια αιτήματα των αγώνων που δώσαμε ενάντια στη δικτατορία, τόσο θα μεγαλώνει το πείσμα μας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
9: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Και ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι στην Βουλή η μετοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, εφόλυση σύλληση πολιτική και σφοδρή μετοπική σύγκρουση, σε πλήρη εξέλιξη ταυτόχρονα βρίσκεται και η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Ωστόσο, ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Earth News, γιατί σε κόκκινο συναγερμό έχει θέσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και την Αττική, και μάλιστα έχουν σταλεί ήδη και μηνύματα από το 112. Νικόλετα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι είναι λοιπόν. Αυτή η κακοκαιρία θα μείνει σίγουρα στην ιστορία για την σπανιότητά της τέτοια εποχή. Ελπίζω να μην μείνει και για τις συνέπειές της και για τη σφοδρότητά της. Τα στοιχεία όμως που έχουμε στα χέρια μας απαιτούν πλήρη εγρήγορση. Ήδη έχουν πέσει στη χώρα μας πάνω από 80.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα τις τελευταίες ώρες, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά σε κάποιες περιοχές τους 20 βαθμούς. Είμαστε στα τέλη Ιουλίου, να το θυμηθούμε αυτό. Τώρα, αυτή την ώρα έχουμε καταιγίδες και σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Προηγουμένως είχαμε και στην Πελοπόννησο, στον Νότιο Ιόνιο και στη Χαλκιδική. Θα έλεγα ότι πια θα ενεργοποιηθεί ο κόκκινος συναγερμός από εδώ και πέρα, που περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, κυρίως σε Λάρισα, Μαγνησία, σε Σποράδες, Εύβοια, στη Φθιώτιδα και εδώ στην Αττική. Σε αυτές τις περιοχές, ιδιαίτερα θα έλεγα αργά το μεσημέρι, απογευματινές και βραδινές ώρες, θα έχουμε κατά διαστήματα πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, πιθανές χαλαζοπτώσεις και, όπως είπα, έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Θα έχουμε και άλλους χιλιάδες κεραυνούς στη χώρα μας. Θα έλεγα πια ότι από το βράδυ, αργά το βράδυ και μετά προς τη νύχτα, θα μετατοπιστούν τα φαινόμενα κυρίως μέσα στο Αιγαίο, στο κομμάτι εκεί του Αιγαίου, της Εύβοιας, των Σποράδων, με φαινόμενα μέχρι αύριο το πρωί ισχυρά σε αυτές τις περιοχές. Και πια από αύριο το μεσημέρι θα δούμε βελτίωση σε όλη τη χώρα θεαματική, και την Κυριακή θα απολαύσουμε μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα. Μέχρι τότε είναι κάποιες ώρες που απαιτούν προσοχή. Όπως είπαμε, όσοι βρίσκονται σε διακοπές σήμερα, καλύτερα να αναβάλουν το μπάνιο τους. Και επίσης, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν οδικώς, αυτές τις ώρες θα βαρύνει πολύ η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία. Σε αυτό το κομμάτι της χώρας, να το έχουν και αυτό κατά νου.
9: Βεβαίως. Νικόλετα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Να επαναλάβουμε ίσως ότι το προειδοποιητικό μήνυμα έχει ήδη σταλεί από το 112 στους κατοίκους της Λάρισας, της Μαγνησίας και των Σποράδων, εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Ενώ ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα στάλει από το 112 και για την κεντρική και βόρεια Εύβοια, αλλά και για τη Σκύρο. Σύμφωνα λοιπόν με την πολιτική προστασία, από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, με τα φαινόμενα να διαρκούν για τις επόμενες 12 ώρες. Επομένως, προσοχή λοιπόν. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πάντως, από το πρωί σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδειούχων, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων. Το αδιαχώρητο πραγματικά από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου τα πλοία αναχωρούν με πληρότητες 100%. Για να ακούσουμε τι δήλωσαν ταξιδιώτες οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
22: Πώς θα βλέπετε σήμερα την κίνηση?
23: Κόσμο σήμερα, δεν είναι όπως πάντα. Σήμερα έχει πιο πολύ.
22: Ευχαριστώ. Είναι από νωρίς.
23: Όχι, τώρα ήρθαμε αργά, αργήσαμε σήμερα.
24: Στην Πάρο για 4 μέρες. Μόνο κλαμπ. Μόνο θα κλαμπάρουμε αυτά. Τίποτα άλλο.
22: Καθορίσει και πού είναι?
24: Μέσα, περιμένουν.
25: Δεν υπάρχει πρόγραμμα, πάμε και ό,τι βγει. Απλά πάμε.
22: Χαλαρά, ξενύχτια.
25: Χαλαρά, ξενύχτια, εντάξει.
26: Αυτοσχεδιάσουμε.
25: Ναι. Αυτοσχεδιασμό, ναι, απ' όλα.
26: Όπως βλέπετε, εκεί στην πρώτη φορά ήρθαμε, έχει πολύ κίνηση. Αλλά δεν περιμέναμε πολύ ώρα στην ουρά. Κινείται η ουρά. Καλό αυτό.
22: Ήρθατε νωρίτερα?
26: Ήρθαμε κανένα μισά ώρα πιο νωρίς.
27: Για 5 μέρες. Να ξεκουραστούμε λίγο από δουλειά και από καθημερινότητα.
9: Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Την ανωδική τους πορεία συνεχίζουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Πριν δούμε όμως τι γίνεται με τις αγορές, πάμε και πάλι στη Βουλή, γιατί αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Στο μαξί μου να σας υποδεχθεί ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκείνος δεν απαντάει μόνο σε εσάς, σε επίκαιρες ερωτήσεις σας, ενώ εγώ του έχω υποβάλει 160 επίκαιρες ερωτήσεις και δεν προσέρχεται να απαντήσει.

0: Τρέπετε. Διότι μόνον μαζί σας κάνει αυτό το πινκ-πονγκ. Το ΠΑΣΟΚ δέχεται να συμμετέχει σε διακομματικά προεδρία όπως αυτό με πρόεδρο ποιον, τον φασίστα Βορύδη, και αυτά που οδηγούν, μάλιστα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διεκδίκησε και εύσημα από τον Πρωθυπουργό, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ευχαρίστησε μόνο τον Βορύδη. Και πετάχτηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ξανθόπουλος και είπε να ευχαριστήσετε το διακομματικό προεδρείο. Μα πώς τα δέχεστε αυτά? Οφείλουμε δημοκρατικά να αναγνωρίσουμε, και οφείλατε και περίμενα να το κάνετε, να πείτε κάτι για αυτήν την αισχρή συμπεριφορά Πρωθυπουργού, ο οποίος απευθυνόμενος στη μοναδική γυναίκα αρχηγό, την επιτιμά ότι έχει ίστρο και μάλιστα κάνει πλάκα από τη θέση του Πρωθυπουργού. Κάνει πλάκα και λέει έχετε ίστρο γιατί είναι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Εγώ ζήτησα εξηγήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Και τι εννοεί ο κύριος Μητσοτάκης όταν λέει, κύριε Γεραπετρίτη, ότι πρέπει εμένα ειδικά να με αντιμετωπίζουν όλοι οι βουλευτές που χειροκρότησαν? Δεν είδα αν χειροκροτήσατε κι εσείς, θα το δω στη συνέχεια. Με ενδιαφέρει αν χειροκροτήσατε αυτήν την εσχρία ήθεια.
1: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλαίσια Ελευθερίας, παραμένει στο βήμα της Βουλής σε πολύ ψηλούς τόνους και η δική της ομιλία είναι υψηλή τόν γενικότερα από την αρχή της συνεδρίασης σήμερα στην Βουλή. Πάμε τώρα εμείς στην ανωδική πορεία που εμφανίζουν τα καύσιμα στις διεθνείς τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Στα 100 δολάρια ήδη βρίσκεται το Brent. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα γιατί. Το λέμε βεβαίως, δίνουμε έμφαση σε αυτό, γιατί από το πρωί είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου Πινελόπη, και ο καιρός και τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εξοδούχοι, καθώς στην εσωτερική αγορά, στην εγχώρια αγορά, ήδη ντίζελ και αμόλυβδη κινούνται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχήν, να πούμε αυτό, ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν εχθές στα 100 δολάρια το βαρέλι, όπως λες. Έτσι ξεκίνησε η σημερινή διαπραγμάτευση. Αυτή την ώρα κινούνται πτωτικά και έτσι το Brent είναι στο 97,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση περίπου 3%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 89,6 με πτώση 2,5%. Ανωδικά κινείται αντίστροφα το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά και έχει προσεγγίσει και τα 4 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα στην εγχώρια αγορά, όπως είπες, τα καύσιμα πια το 2 ευρώ δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνέχεια. Η αμέσιμη τιμή της αμόλυβης πανελλαδικά είναι στο 1,996, αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ προσεγγίζει απειλητικά και σε κάποια πρατήρια λένε πληροφορίες ότι έχει ξεπεράσει ήδη την τιμή της αμόλυβης. Η μέση τιμή λοιπόν του ντίζελ είναι στο 1,988. Τώρα αναμένουμε από την κυβέρνηση να ανακοινώσει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, αλλά όπως είπες και εσύ, οι αδιούχοι του Αυγούστου που έχουν ήδη ξεκινήσει να εκδράμουν στα διάφορα σημεία της χώρας θα υποστούν τις επιπτώσεις από την άνοδο αυτή των τιμών των καυσίμων.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά γιατί συμβαίνουν? Γιατί στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 13η νύχτα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου. Ενώ η ανησυχία εντείνεται για τη διεύρυνση του μετόπου με τους Χούθης Ιεμένης και τις εκατέρωθεν απειλές. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και με τη χρήση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν για τις ζημιές που προκαλούνται σε πλοία και εμπορεύματα στον κόλπο. Πραγματικά δείχνει να ξεφεύγει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε τώρα με την κρίση που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
3: Όπως ανέφερες, Γρηγόρη, υπήρξε η 13η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν. Πλήγησαν και πάλι πόλεις στο νότο, όπως η Μπαντάρα Μπάς, το Αχβάζ, αλλά και περιοχές στο κεντρικό και στο δυτικό Ιράν. Ακόμη στο Ερμπίλ, στο Ιράκ, το αεροδρόμιο έκλεισε για σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς

0: εκεί σημειώθηκε, έπεσε μάλλον ένα συντρίμμι από ντρόν που αναχαιτίστηκε. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν στόχευσε και πάλι αμερικανικούς στόχους όπως υποστηρίζει σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, με τα πλήγματα όπως βλέπουμε να συνεχίζονται κατέρωθεν. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε ανάρτηση που έκανε τη νύχτα, ότι σκέφτεται να κάνει πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μαζικό χτύπημα κατά του Ιράν. Ενώ απείλησε και με τη χρήση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ώστε ουσιαστικά να αποζημιώνονται τα πλοία που έχουν χτυπηθεί στην περιοχή του κόλπου, στα στενά του Ορμούς, ή θα χτυπηθούν και για τα εμπορεύματά τους, για το φορτίο που φέρουν. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ιράν, του Υπουργού Εξωτερικών Αμπαχτσί, ο οποίος είπε ότι αυτό θα ήταν ένα εμπριστικό προηγούμενο και απείλησε με χάος, ενώ όπως μετέδωσε το Al Jazeera, οι φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν τον πληθυσμό στις χώρες του κόλπου, εκεί όπου γίνονται τα χτυπήματα, να κρατούν αποστάσεις έως και 500 μέτρα από αμερικανικούς στόχους και από κατοικίες, από εκεί που διαμένουν Αμερικανοί στρατιωτικοί, που είναι μια άλλη, θα λέγαμε, κλιμάκωση της έντασης, και θα δούμε αν είναι και πρόθεση των Ιρανών να χτυπούν και τέτοιους στόχους. Τώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η διεύρυνση του μετόπου στον κόλπο της Ιεμένης, με τους αντάρτες Χούθη να έχουν ήδη πλήξει 2 σαουδαραβικά τάνκερ και να απειλούν με κλείσιμο το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμ, το οποίο θα είναι ένα περαιτέρω πολύ ισχυρό πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία και την τιμή του πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφενός είπε ότι σε χθεσινή ανάρτησή του ότι θα θεωρήσει υπεύθυνο το Ιράν αν υπάρξουν άλλα τέτοια πλήγματα, ενώ απείλησε και με τους Χούθη με σφοδρές επιθέσεις. Από την πλευρά τους, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι θα πλήξουν και αμερικανικούς στόχους αν συμβεί κάτι τέτοιο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι οι Χούθη έχουν ανακοινώσει τις αρχές της εβδομάδας ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στους σαουδαραβικά λιμάνια. Πολύ, πολύ σημαντικό πέρασμα αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί ως εναλλακτική οδό πλέον, λόγω των στενών του Ορμούς, εναλλακτική οδό πλέον για περίπου 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
1: Και ενώ βλέπουμε λοιπόν η κατάσταση να κλιμακώνεται, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με περαιτέρω κλιμάκωση, από την άλλη βλέπουμε τα αντίπεινα της Τεχεράνης σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τους νέους αμερικανικούς δασμούς που τέθηκαν σε ισχύ, 10 έως και 12,5% σε 60 χώρες, παρακαλώ. Μάλιστα, οι νέοι δασμοί εφαρμόζονται γιατί εξέπνευσε η προθεσμία των προηγούμενων προσωρινών μέτρων που κρίθηκαν αντισυνταγματικά.
0: Ακριβώς. Θυμόμαστε την ημέρα της ελευθερίας πέρσι την άνοιξη, Γρηγόρη, και τους δασμούς που επέβαλε τότε σε όλες τις χώρες περίπου ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοί οι δασμοί όμως κρίθηκαν αντισυνταγματικοί και τους αντικαθιστά λοιπόν η κυβέρνηση Τραμπ με αυτούς τους δασμούς 10-12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους που αντιπροσωπεύουν το 99% των εισαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο λόγος που επικαλείται η αμερικανική κυβέρνηση είναι οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές και το γεγονός ότι αυτές οι χώρες δεν έχουν κάνει αρκετά για να καταπολεμήσουν την καταναγκαστική εργασία. Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστραλία, ο Καναδάς, αλλά και η Κίνα και πολλές άλλες μεγάλες χώρες. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις λοιπόν, κυρίως από Ευρωπαϊκή Ένωση, Αυστραλία και Καναδά, που λένε ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην υπάρχει και δεν υπάρχει καταναγκαστική εργασία.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας, πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, με μια πολύ δυσάρεστη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Μας έχει σοκάρει όλους. Σοκάρει πραγματικά το περιστατικό στην Άνω Σύρο, με μια διασώστρια του ΕΚΑΒ να χάνει τη ζωή της έπειτα από μαχαίρωμα στην πλάτη. Ο 41 ετών, ο οποίος τραβάντησε θανάσιμα την άτυχη γυναίκα κατά τη διάρκεια του καυγά, υποστήριξε ότι ήταν σε άμυνα. Η σύζυγός ταφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε μπλοκή της στο θανάσιμο τραυματισμό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Σύρο η ανταποκριτριά μας Λίνα Θεολογίτου.
3: Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από αστυνομικές πηγές, μαθαίνουμε το ότι τελικά η γυναίκα όντως μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και έχοντας κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι. Η γυναίκα μπήκε στο σπίτι, το ζευγάρι φνηδιάστηκε και διαπληκτίστηκαν και ο άνδρας την τραυμάτισε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Ακολούθησε μια συμπλοκή και εκτός του σπιτιού στην προσπάθεια της γυναίκας να διαφύγει. Εξφενδονίστηκαν και κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα και η γυναίκα μετά από λίγα λεπτά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Δεν έχει γίνει γνωστό ποια σχέση είχαν οι τρεις άνθρωποι μεταξύ τους. Ωστόσο, ενώ στην αρχή είχαμε πληροφορήσει ότι φορούσε την στολή του ΕΚΑΒ, αυτό δεν επιβεβαιώνεται, φορούσε ένα παντελόνι που έμοιαζε με τη στολή του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, δεν ήταν η επίσημη στολή και δεν έφερε τα χαρακτηριστικά του ΕΚΑΒ. Η αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί από την ιατροδικαστική εξέταση. Η γυναίκα έφερε βέβαια το τραύμα, όπως είπαμε, στην πλάτη. Ωστόσο, επειδή ίσως χτυπήθηκε και από τα αντικείμενα που εξφενδονίστηκαν κατά την προσπάθεια διαφυγή της, δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια ήταν η αιτία θανάτου της. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί από εχθές το βράδυ, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα μέσα στο Δημαρχείο της Ερμοπόλης.
1: Και από αυτή τη δολοφονία πάμε στην άλλη εξίσου σοκαριστική δολοφονία που μας έχει συγκλονίσει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Πρόθεσμη για να απολογηθεί τη Δευτέρα, λοιπόν, έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει το έγκλημα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορουμένου. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των βάσεων, οι αριστούχοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων είδαν τα ονόματά τους στις σχολές που αποτελούσαν το μεγάλο τους στόχο και διεκδίκησαν με συνέπεια και επιμονή. Αριστούχοι μίλησαν εδώ το πρωί στο Earth News Radio 105,8 για το μυστικό και τις κινήσεις που τους οδήγησαν να συγκεντρώσουν πολύ ψηλές βαθμολογίες και να καταφέρουν να περάσουν στις σχολές που ήθελαν οι ίδιοι. Το όνειρο της ιατρικής έγινε πραγματικότητα για τον Νίκο Περάκη, ο οποίος πέρασε 29ος, παρακαλώ, στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας μέσω 19,1 με άριστα στη φυσική. Ο ίδιος συμβουλεύει τους επόμενους υποψήφιους να διατηρούν ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και την προσωπική τους ζωή. Όπως αναφέρει, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές και στο Βασίλη Δαμόπουλο, εξίσου σημαντικό είναι το στοχευμένο διάβασμα με έμφαση στα δυνατά σημεία κάθε μαθητή.
4: Και νομίζω το κύριο συστατικό πίσω από το αποτέλεσμα ήταν, τις επιτυχίες πίσω από το αποτέλεσμα, ήταν το στοχευμένο διάβασμα.
5: Όταν λες στοχευμένο, δηλαδή.
4: Δηλαδή, προσπαθούσα κατά τη διάρκεια της χρονιάς να εστιάζω εκεί που νιώθω εγώ αδύναμος, να έχω μια σχετική ευελιξία, να διαβάζω όχι κατά ανάγκη πολλές ώρες επειδή έτσι χρειάζεται, αλλά να προσαρμόζω το διάβασμά μου στις ανάγκες μου.
5: Σωστός.
4: Και ναι, να διαβάζω όσο μπορούσα και την εκάστοτε μέρα, γιατί δεν έχουμε και τις ίδιες εποχές κάθε μέρα, προσπαθώντας να αποφύγω και την υπερκόπωση που είναι αρκετά συχνή.
5: Δηλαδή, Νίκο μου, πόσες ώρες διάβαζες περίπου?
4: Ξεκίνησα στις 3 με 4 ώρες την ημέρα στην αρχή και κατέληξα μέχρι το 7-8 ώρο λίγο πριν τις πανελλαδικές.
1: Στους αριστούχους και ο Άγγελος Ξεζωνάκης, ο οποίος με 19.000 μόρια εξασφάλισε την εισαγωγή του ως 12ο στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Άγγελος μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή και αποκάλυψε το σύστημα που ακολούθησε.
6: Είχα ξεκινήσει στην αρχή. Γενικά δεν ήταν η προετοιμασία όπως έγινε μόνο στην τρίτη λυκείου. Έγινε προετοιμασία και στη δευτέρα λυκείου, που είναι πιο σημαντικό. Δηλαδή, άμα το δεις σοβαρά από τη δευτέρα λυκείου, δεν έχει να φοβάσει κάτι στην τρίτη λυκείου. Και ουσιαστικά στην τρίτη λυκείου γινόταν επαναλήψεις. Είχαν μείνει λίγα πράγματα για την ύλη να τελειώσει. Στην αρχή διάβαζα, ας πούμε, στις καθημερινές 4 ώρες πρέπει να διάβαζα. Σαββατοκύριακο λίγο παραπάνω όσο μπορούσα. Όσο φτάναμε στο τέλος, εγώ όμως δεν είχα να διαβάσω κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω.
5: Είσαι προετοιμασμένος. Καλά, είσαι καλά προετοιμασμένος.
6: Έκανα ουσιαστικά σωστές επαναλήψεις στο τέλος. Δεν χρειάζονταν πολύς χρόνος.
5: Θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά, Εσύ το σχολείο, ιδιαίτερα την τελευταία τάξη, την τρίτη ηλικίου, την έβλεπε ως βάρος?
6: Αρχικά να τονίσω πως δεν σταμάτησα να πηγαίνω σχολείο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή πήγαινα γιατί υπήρχε ουσιαστική δουλειά, τουλάχιστον στο δικό μου σχολείο. Αλλά πιστεύω, επειδή έχει προσανατολιστεί η τρίτη ηλικίου στην κατεύθυνση που είσαι, ουσιαστικά δεν αποτελεί βάρος, σε αποτελεί βοήθεια να σε βοηθήσει πιο πολύ να πετύχεις το στόχο σου. Και νομίζω χρειάζεται οι μαθητές να μην το θεωρούν ως ένα βάρος και να πηγαίνουν στις παραδόσεις, γιατί παίρνεις κάτι έξτρα. Από το να κάθεσαι σπίτι σου και να διαβάζεις και να νομίζεις πως κάνεις δουλειά, όταν πηγαίνεις σχολείο σίγουρα θα πάρεις κάτι έξτρα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα πάμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Το τελευταίο αντίο στην σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, είπαν νωρίτερα συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, αλλά και πλήθος κόσμου που την γνώρισε και την αγάπησε μέσα από τα τραγούδια της. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
7: Με βαθιά συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και φυσικά πλήθος κόσμου συνόδευσαν την πολυαγαπημένη τραγουδίστρια και σπουδαία ερμηνεύτρια εδώ στην τελευταία της κατοικία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και είπαν το τελευταίο αντίο. Προηγήθηκε η εξόδου ακολουθία, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο γυροκομείο Αθηνών, στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι λοιπόν που βρίσκεται εντός του γυροκομείου, και δεν ήταν τυχαία η επιλογή. Αποτελούσε προσωπική επιθυμία της κλειπούσας, η οποία από το 2018 ζούσε στο γυροκομείο. Η οικογένειά της ζήτησε αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δωρές υπέρ του γυροκομείου Αθηνών.
1: Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επομένως, δεν υπάρχει περιθώριο για να δοθεί νέα προθεσμία, γιατί η σχετική προθεσμία λήγει σε λίγες ώρες από τώρα τα μεσάνυχτα. Για να ακούσουμε τον κύριο Τσάπαλο.
8: Κυλούν όλα ομαλά. Έχουν υποβληθεί πάνω από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζει ο φοροτεχνικός κόσμος. Για πρώτη φορά φέτος, θεωρώ, τουλάχιστον όσα χρόνια εγώ θυμάμαι τις υποβολές των δηλώσεων, να έχουν κυλήσει όλα με έναν αρκετά ομαλό τρόπο, χωρίς ταλαιπωρία για τους λογιστές και χωρίς ταλαιπωρία και για τους πολίτες. Είμαστε εντός των στόχων, επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα ή πιθανότητα περαιτέρω παράτασης. Θα μείνουν κάποιες χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις εκπρόθεσμες, αλλά αυτό ισχύει κάθε χρόνο, ξέρετε. Υπάρχουν παραδοσιακά γύρω στις 100 με 150.000 φορολογικές δηλώσεις κάθε χρόνο, ναι, που εκπρόθεσμα υποβάλλονται, δηλαδή μετά την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό γίνεται για διάφορους λόγους, όχι μόνο λόγω αμέλειας ή επειδή δεν προλαβαίνει κάποιος, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που ετεροχρονισμένα υποβάλλονται, όπως για παράδειγμα φορολογικές δηλώσεις θανόντων που υποβάλλουν οι οικογένειές τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η φορολογική δήλωση και να υπάρξει μεταβίβαση στοιχείων και ούτω καθεξής. Οπότε όλα βαίνουν καλώς. Υπάρχει χρόνος για όσους ακόμα δεν το έχουν κάνει μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση.
1: Εν τω μεταξύ, νέα εποχή για την ελληνική αγορά κρυπτονομισμάτων. Η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς ενέκρινε τις δύο πρώτες άδειες σε εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Τι σηματοδοτεί η απόφαση αυτή? Ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
9: Το θεωρεί πλέον χρηματιστηριακό προϊόν. Το θεωρεί όπως είναι μια μετοχή, διότι εκφράζει αξία. Μα και οι μετοχές είναι χαρτιά, συμφωνημένα, ότι εκπροσωπούν μια αξία μιας εταιρείας. Οι κλασικές μετοχές που ξέρετε, σωστά. Ναι. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν και εδώ ότι αυτά τα δύο που πήραν άδεια από την Κεφαλαιοαγορά, ό,τι αξία εμφανίζονται στην αγορά κρυπτονομισμάτων, στην προκειμένη περίπτωση φαντάζομαι θα έχουν και μια πλατφόρμα την οποία θα εγκρίνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς για να μπορούν να γίνονται συναλλαγές. Υπάρχει δηλαδή κάποια διαδικασία τεχνικού χαρακτήρα που διέπει όλο αυτό το σύστημα. Λέμε ότι αυτά έχουν μια συγκεκριμένη αξία.
5: Άρα σαν χρηματιστηριακό προϊόν δηλαδή.
9: Καθαρά χρηματιστηριακό προϊόν, όπως ακούτε διαφόρους και λένε μην αγοράστε, μην αγοράστε. Με τον ίδιο τρόπο θα υπάρχουν και συμβουλές, αγοράστε, μην αγοράστε τέτοιου είδους προϊόντα.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Βήμα πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά κύπελλα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Με το δεξί λοιπόν μπήκαν χθες στη νέα αγωνιστική περίοδο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, καθώς με τις εκτός έδρας νίκες που πέτυχαν δεν πήραν μόνο σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ταυτόχρονα πρόσθεσαν βαθμούς στην Ελλάδα στο ranking της UEFA. Στο πρώτο μάτι για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλι της Πολωνίας, ενώ στο πρώτο παιχνίδι για το δεύτερο προγραμματικό του Conference League, Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Οι δύο ρεβάνς έχουν προγραμματιστεί σε μια εβδομάδα, ΠΑΟΚ Δυναμό την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη και Παναθηναϊκός Πάξι την ίδια μέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών, θα δούμε μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεκτ, 1-1 ήρθαν χθες. Ενώ αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη, στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948, Σπάρτα Τουρνάβα, οι οποίες ήταν τζόπλες επίσης με 1-1 χθες. Γρηγόρη.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατρίνα Λιοντίκη. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροάτες, μαζί σας ακόμα και μάλλον όχι ακόμα, είναι το τελευταίο Bar Alert για αυτήν εδώ την εβδομάδα από το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από την Κομωτινή στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τη Σέρρα στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Αυτό είναι το δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα RGNA, διότι υπάρχει και το άλλο, το παραλλήνιο και παγκόσμιο δίκτυο του ΕΡΤΕΚΟ, από όπου μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μέσω του ίντερνετ, μέσω του διαδικτύου, στο τάμπλετ, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Το Bar Alert είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές, ο Βότης Άντζας. Ξεκινήσαμε σήμερα έτσι κάπως πιο δροσερά με την εξαιρετική Ina Frontman. Ακούσαμε το τραγούδι Pass You By, ένα συστηματικά φορτισμένο soul κομμάτι που ερμηνεύει αυτή η Φιλανδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Είναι γνωστή για τη χαρακτηριστική βραχνή και εκφραστική φωνή της που αποπνέει μια vintage αισθητική. Περιλαμβάνεται το κομμάτι στο μόνιμο debut το άλμπουμ τους Ina Frontman που κυκλοφόρησε το 2016 και το οποίο, αν και Φιλανδή, η ίδια ηχογράφησε στο Austin του Τέξας συνεργαζόμενη με σπουδαίους μουσικούς της αμερικάνικης blues σκηνής όπως ο Αμερικάνος κιθαρίστας ο Λόρα Σάβεζ, ο φυσαρμονίστας Χέλτζα Τάλκβιστ που υπήρξε και ο μέντορας της. Και στο συγκεκριμένο τραγούδι Frontman συνδυάζει την κλασική soul της δεκαετίας του 60 με μοντέρνα blues στοιχεία και μιλά με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την απώλεια, τη συναισθηματική απόσταση και τη δυσκολία του να βλέπεις μια σχέση να προσπερνά ανεπιστρεπτή. Τώρα το επόμενο κομμάτι σίγουρα το ξέρετε, το έχετε ακούσει από την φωνή της Αντέ, αυτή την βελούδινη φωνή, από το 1984. Πρόκειται για το Smooth Operator. Εμείς θα το ακούσουμε στην διασκευή που έχει κάνει ο Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και συνθέτης Nick Waterhouse, η οποία διασκευή κυκλοφόρησε το 2016 ως ανεξάρτητο digital single, δίνοντας μια φρέσκια ρετρό ματιά σε αυτή τη διαχρονική επιτυχία. Ο Waterhouse είναι γνωστός για την αφοσίωσή του στον αυθεντικό ήχο και στο στυλ των δεκαετιών του 50, του 60 και το 70 πολλές φορές και μεταμορφώνει αυτό το σοφιστικέ smooth jazz κομμάτι σε ένα ατμοσφαιρικό vintage 60s lounge κομμάτι. Αντιγεί τη μεταξένια και αέρινη ερμηνεία της Αντέ. Η εκδοχή του βασίζεται στα βραχνά γήινα φωνητικά του, το ρυθμικό μπάσο και ένα ψυχεδελικό όργανο στα πλήκτρα, τα οποία πλαισιώνουν την αφήγηση για ένα γοητευτικό αλλά δίστακτο καρδιοκατακτητή, το Smooth Operator. Αν και δεν αποτέλεσε μέρος κάποιου επίσημου στούντιο άλμπουμ του Nick Waterhouse, κυκλοφόρησε όμως παράλληλα με την προώθηση του τρίτου του δίσκου, το Never Twice. Το κομμάτι ξεχώρισε ως ένα εξαιρετικό δείγμα της ικανότητας του Nick Waterhouse να αναβιώνει αναλογικές κλασικές παραγωγές και να μεταφέρει παλιά αγαπημένα τραγούδια στο δικό του ρετρό αισθητικό κόσμο. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar Alert και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και φυσικά στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Αυτό ήταν το Winner ή αλλιώς When It Comes to Losing. Η The Wolf είναι ένα εκρηκτικό ντουέτο ουσιαστικά που αποτυπώνει, μάλλον είναι ένα τρίο, ψυχεδελικό blues rock τρίο, έτσι αυτοχαρακτηρίζονται. Αποτελείται από τα αδέρφια Pablo Van Der Poel στην κιθάρα και στα φωνητικά και τον Λούκα Van Der Poel, είναι δύο αδέρφια αυτοί, μαζί με τον Ρόμπιν Πίσο στο Χαμόν. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο 7ο στούντιο άλμπουμ τους, Tascam Tapes, το οποίο ξεχώρισε για τον πρωτοποριακό τρόπο παραγωγής του, καθώς ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής τους περιοδίας σε ένα φορητό κασιτόφωνο Tascam της δεκαετίας του 80. Έτσι θυμάστε, οι παλιότεροι μάλιστα ήταν κάποια κασιτόφωνα τέτοια που είχαν υψηλή πιστότητα για τα τότε δεδομένα ήχου. Λοιπόν, χρησιμοποιούσαν vintage δειγματολήπτες, παλιά synthesizer και αυτοσχέδια κρουστά αντί για συμβατικά drums. Στο τραγούδι αυτό εδώ τώρα που ακούσαμε, το Winner, η μπάντα παντρεύει τους ακατέργαστους ρετρό ρυθμούς της δεκαετίας του 70 και τα soulful φωνητικά με μια ηρωνική αλλά απελευθερωτική θεματική γύρω από την αποδοχή της αποτυχίας, αποδεικνύοντας πως η ανεπιτίδευτη δημιουργικότητα μπορεί να μετατρέψει τους περιορισμούς του εξοπλισμού σε μια γεμάτη ενέργεια rock εμπειρία. Και θα αλλάξουμε εντελώς φως, γιατί αλλιώς τι κοκτέιλ μπαρ θα ήμασταν. Φτιάχνουμε κοκτέιλς με διάφορα υλικά και αυτό το υλικό μας έρχεται από την Αφρική ή μάλλον έχει πολλές επιρροές από την Αφρική. Το σαφιάτου, ένα ακαθόδες πολυπολιτισμικό κράμα αφροπόπ, λάτιν, ροκ, τζαζ, στο οποίο συναντιούνται τρεις κορυφαίες προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής. Ο θρυλικός Αμερικανός πιανίστας και πρωτοπόρος της jazz, αγαπημένος μου Herbie Hancock. Ο Μεξικανός και Αμερικάνος βιρτουόζος κιθάρας Carlos Santana. Και η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια από το Benin, η Angelique Kidjo. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο πολυσυλλεκτικό άλμπουμ του Hancock, Possibilities, είχε βγει το 2005 αυτό. Και ήταν μια σύλληψη που ένωσε αυτόν τον σπουδαίο τζαζίστα ή τον έφερε κοντά με καλλιτέχνες από διαφορετικά είδη. Αυτός όταν το έφτιαξε το άλμπουμ ήθελε να εξερευνήσει νέες δημιουργικές διασταυρώσεις. Στο σαφιά του, το τραγούδι που θα ακούσουμε, τα γεμάτα ενέργεια και αφρικανικό χρώμα φωνητικά της Angelique Kidjo δένουν αρμονικά με τις εκρηκτικές αναγνωρίσιμες κιθαριστικές γραμμές του Santana, ενώ ο Hancock στα πλήκτρα και στο πιάνο υφαίνει το ρυθμικό και αρμονικό υπόβαθρο. Και έτσι μετατρέπεται το σαφιά του σε μια γιορτή της παγκόσμιας μουσικής που καταργεί τα σύνορα ανάμεσα στους πολιτισμούς. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Μπαρέρτ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του λογαριασμού της ΕΡΤ Κομωτινής στο Messenger, μέσω του προφίλ μας, πιο σωστά, στο Messenger. ΕΡΤ Κομωτινής, το ΕΡΤ με κεφαλαία γράμματα, όλα ελληνικά, και το ΚΑΠ του Κομωτινής. Ψήγραμμα σχόλια, παρατηρήσεις, ακόμα και μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά. Φώτης Ζάντζας στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές μέχρι τις 4.

μισή ώρα περίπου μετά τις 3. Και το I'm a Woman δείχνει ότι αυτή η εκπομπή και αυτό το μπαρ δεν μπορεί να ξεφύγει από τα blues. Είναι λίγο δύσκολο. Αν και εκείνο που έχω να πω είναι ότι τα blues είναι η ρίζα για πολλά είδη από το παγκόσμιο pop στερέωμα. Μέσα σε αυτά βάζω και το rock. I'm a Woman, λοιπόν, ένα δυναμικό αυτό, ένα δυναμικό γεμάτο αυτοπεποίθηση blues κομμάτι που ερμηνεύει η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και κιθαρίστρια η Deborah Coleman, μία από τις ξεχωριστές γυναικείες φωνές, και το διαπιστώσατε αυτό, αλλά και φυσιογνωμίες της σύγχρονης blues σκηνής. Το κομμάτι πατά λίγο στο I'm a Hoochie Coochie Man. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της Where Blues Begins. Είναι ένα άλμπουμ που είχε βγει το 1998. Ένα άλμπουμ που εδραίωσε τη φήμη της για την κιθαριστική της τεχνική και την ακατέργαστη γεμάτη πάθος φωνητική της ερμηνεία. Και φυσικά, όπως σας είπα, το κομμάτι αυτό αποτελεί διασκευή του κλασικού blues τραγουδίου των Jerry Lieber και Mike Stoller. Η Coleman δίνει μια φρέσκια σύγχρονη ενέργεια χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό κοφτερό κιθαριστικό της στυλ και τα δυναμικά φωνητικά της για να αποδώσει ένα φορό τιμής στη γυναικεία δύναμη και αυτονομία και τη συναισθηματική ισχύ που θα πρέπει να έχει η γυναίκα στις σύγχρονες κοινωνίες. Τώρα το Roots and Wings είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως μετά. Είναι βαθιά εξομολογητικό blues κομμάτι ενός Αμερικανού κιθαρίστα και τραγουδιστή και συνθέτη, του Αμάνι Μπούρνμαν, ενός ανερχόμενου κιθαρίστα που ξεχώρισε για την τεχνική του να παίζει την κιθάρα με τον αντίχειρα του δεξιού χεριού αντί για πένα από νεαρή ηλικία κιόλας. Περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ του, το μόνιμο, Roots and Wings. Βγήκε λίγους μήνες πριν, το 2026, και ηχογραφήθηκε με τη δομή ενός κλασικού power trio, δίνοντας έμφαση στον αυθορμητισμό, τον ακατέργαστο ήχο και τη ζωντανή ενέργεια. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, ο Μπούρνμαν, ο οποίος γεννήθηκε στην Αιθιοπία και υιοθετήθηκε σε μικρή ηλικία, συνδυάζει τους δυναμικούς blues ρυθμούς με soulful φωνητικά, εξερευνά με ειλικρίνεια την προσωπική του διαδρομή, την αναζήτηση ταυτότητας και την ισορροπία ανάμεσα στις ρίζες από τις οποίες προέρχεται και στα φτερά που έχει και που του δίνει τη δυνατότητα να εξελιχθεί.

0: Αυτό ήταν το Lives That Don't Exist. Ένα αιχμηρό blues τραγούδι που ερμηνεύει η Σέρβα τραγουδίστρια και βιρτουόζος της κιθάρας Άννα Πόποβιτς. Μία από τις αναγνωρισμένες και επιδραστικές γυναίκες της σύγχρονης ηλεκτρικής blues σκηνής. Περιλαμβάνεται το κομμάτι στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο Blind for Love. Είχε βγει το 2009. Ήταν ένας δίσκος στον οποίο η ίδια συνδύασε αριστοτεχνικά τα κλασικά blues στοιχεία με πιο σύγχρονες funk επιρροές. Στο συγκεκριμένο κομμάτι κιόλας η Πόποβιτς ξεδιπλώνει το χαρακτηριστικό εκρηκτικό της στυλ στην κιθάρα και τα δυναμικά φωνητικά της και μάλιστα στυλιτεύει με σαρκασμό την ψευδέστηση της τελειότητας που προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη δημοσιότητα και τα κουτσομπολιά και εστιάζει στις κατασκευασμένες ζωές που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Και όταν μιλάμε για αυτές τις ζωές, μιλάμε για τις ζωές των ανθρώπων, των media, και μάλιστα τώρα τα media έχουν γίνει και social, οπότε κάτι τέτοιες φίρμες ξεπηδούν από παντού. Όμως εμείς θα πάμε σε μια πραγματική φίρμα και αυτή είναι ο Luther Allison. Θα ακούσουμε ένα καταπληκτικό κομμάτι, δικό μου αγαπημένο, το Bad News Is Coming. Μια καθηλωτική φορτισμένη με ομό συνέστημα ζωντανή εκτέλεση του Luther Allison, ενός από τους πιο εκρηκτικούς κιθαρίστες και τραγουδιστές της Chicago Blues σκηνής, γνωστός για τις παθιασμένες και εξαντλητικές ερμηνείες του στη σκηνή, και αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει διάρκεια 7 λεπτά και δεν ξέρω πόσο θα μπορούσαμε να το κρατήσουμε στον αέρα. Το τραγούδι αποτελεί το μόνιμο κομμάτι του εμβληματικού δίσκου που σημάδεψε την καριέρα του, ενώ σε ζωντανές ηχογραφήσεις όπως το περίφημο άλμπουμ Live in Chicago το 1995 αποτυπώνεται σε όλο το μεγαλείο η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που δημιουργούσε όταν έπαιζε πάνω στη σκηνή live. Στη διάρκεια του κομματιού ο Allison συνδυάζει τα σπαρακτικά βραχνά φωνητικά του με μακρόστα, αργά, κοφτερά, κιθαριστικά σόλο. Παίζει αφαιρετικά, δεν ψάχνει τα διαστήματα στο ρυθμό για να βάλει νότες. Αντίθετα, αφήνει χώρο στις νότες και στις παύσεις και αφηγείται με αφοπλιστικό πόνο το προαίσθημα και το βάρος των κακών ειδήσεων που καταφθάνουν, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους δεξιοτέχνες των blues.
1: I got the bad news this morning.

Καταπληκτική η διασκευή αυτής της Αμερικανίδας τραγουδοποιού και κιθαρίστρας της Sarah Kay. Το κομμάτι σίγουρα το ξέρετε, I Can't Stand the Rain. Και μάλιστα είναι μια ατμοσφαιρική και ακουστική απόδοση του κλασικού soul τραγουδιού που πρωτοερμήνευσε η Ann Peebles το 1973 και περίπου 10 χρόνια αργότερα, όχι παραπάνω, αρκετά αργότερα η Tina Turner. Η Sarah Kay είναι γνωστή στους κύκλους των φίλων της μουσικής για τη ζεστή εκφραστική φωνή της και μάλιστα παίζει κάτι ανάμεσα σε τετράχορδη ακουστική κιθάρα και μπάντζο, ένα περίεργο όργανο. Περιέλαβε το κομμάτι στο άλμπουμ της Hell or High Water, είχε βγει το 2006. Στη συγκεκριμένη εκτέλεση η καλλιτέχνης αφαιρεί τον ογκώδη ρυθμικό χαρακτήρα του πρωτότυπου κομματιού και επαναπροσεγγίζει το τραγούδι με μια λιτή μινιμαλιστική προσέγγιση, δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στα βαθιά εξομολογητικά φωνητικά της και φυσικά την κιθάρα που παίζει, που είναι καταπληκτική, πραγματικά σε αγγίζει στην καρδιά και μετατρέπει αυτό τον παραπονημένο στίχο για τη βροχή που θυμίζει μια χαμένη αγάπη σε μια υποβλητική, σχεδόν υπνοτική εμπειρία. Και μιας και μιλάμε για υπνοτικές εμπειρίες, Whiskey, Beer and Wine. Ένα κατέργαστο γεμάτο ενέργεια blues κομμάτι από τον θρυλικό Αμερικανό κιθαρίστα και τραγουδιστή Buddy Guy, George Buddy Guy, έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες και σημαντικότερους εκφραστές του Chicago blues που επηρέασε γενιές ολόκληρες κιθαριστών. Περιλαμβάνεται το Whiskey, Beer and Wine στο άλμπουμ του George Buddy Guy, Born to Play Guitar, είχε βγει το 2015. Ένας δίσκος που γιορτάζει τη διαχρονική προσφορά του καλλιτέχνη στην αμερικάνικη μουσική και στην αμερικανική μουσική παράδοση με τη συμμετοχή σπουδαίων προσκεκλημένων καλλιτεχνών και στο συγκεκριμένο τραγούδι ο Buddy Guy επιστρατεύει το αναγνωρίσιμο επιθετικό και γεμάτο συνέστημα παίξιμό του στην ηλεκτρική κιθάρα μαζί με τα φουπλιστικά βραχνά φωνητικά του, αφηγούμενος μια κλασική blues ιστορία για τις καταχρήσεις, τη διασκέδαση και τις νύχτες στα μπαρ, επιβεβαιώνοντας με την εκρηκτική του παρουσία γιατί παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους ζωντανούς θρύλους των blues.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Τζος Μπαντιγκάι. Εγώ εδώ μπροστά μου έχω τους Underhill West που ετοιμάζονται για την σημερινή τους πρόβαδο στα στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής. Σας το έχουμε προαναγγείλει και στο Facebook και στο ραδιοφωνικό αέρα και έχει παίξει και σε εκπομπές και το ξέρετε. Θα μεταδοθεί ζωντανά στις 5 η ώρα, αμέσως μετά την εκπομπή του Γιάννου Σκερλίδη, και θα σας ταξιδέψουμε, δηλαδή σε όλο το θρακικό χώρο. Θα πάμε Οριστιάδα, από εκεί θα ξαναγυρίσουμε εδώ και θα κρατήσουμε το ραδιοφωνικό αέρα δικό μας. Και είναι, νομίζω, μετά από χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα, να έχει το δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πρόγραμμα μέχρι τις 6 ώρα δικό του. Οπότε, να και μια καλή αρχή. Εγώ θα σας πάω τώρα εκεί προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. 5 η ώρα θα είμαστε πάλι εδώ με την εκπομπή Πρόβα, κάνει ποδαρικό. Και σήμερα καλεσμένοι να κάνουν πρόβα στο προβάδικο της ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ η Underhill West. Εμείς από το Bar ΕΡΤ με τα μουσικά κοκτέιλ θα τα πούμε τη Δευτέρα την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα έχει γίνει νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας τις συνθέσεις, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι οι προτάσεις μας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος θεσμικά λειτουργικό με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Έπειτα από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία, εκτίμησε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για στάση αντιθεσμική και πολιτική ανεπάρκεια. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο Πασόκ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ενώ επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού, γιατί γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο, αφορά τον σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου και θα καθοριστεί το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση άρθρων. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, βασικός κανόνας, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ. Παραμένεται Πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κριτική στην κυβέρνηση για τη διαδικασία και το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης άσκησε από τη Βουλή ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προωθεί τη συνταγματική αναθεώρηση με fast-track διαδικασίες, ώστε να περάσουν, όπως είπε, αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη στάση του Πρωθυπουργού απέναντί της, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αθλειότητα και ακραία δημόσια κακοποίηση. Χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης, Μάκη Βορύδη, φασίστα, και αφού σημείωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση, επισήμανε ότι το βράδυ η Πλεύση Ελευθερίας θα είναι στα προσφυγικά και όχι στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, για να κάνει τεμενάδες και να πιει κοκτέιλ. Η πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης που φέρνει η κυβέρνηση είναι βαθιά συντηρητική, αντιδραστική και αναχρονιστική, επισήμανε η Ρένα Δούρου, προσθέτοντας ότι δεν απαντά σε υπαρκτά θεσμικά προβλήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά: ασχολείται με τη συνταγματική κατοχήρωση της ελληνικής σημαίας, παραπέμποντας στη μεταμφυλιακή δεκαετία του 1950 παρά στον 21ο αιώνα. Κατά της επαναφοράς της 13ης σύνταξης στάχθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Τουρνάρας. Μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι Open, ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε τρέλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς, όπως εξήγησε, μια τέτοια παροχή δεν αντικρίζεται από δημοσιονομικό χώρο. Μήνυμα από το 112 για την επερχόμενη κακοκαιρία ενεργοποιήθηκε σε Μαγνησία, Σποράδες, Λάρισα, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και αύριο, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κόκκινη προειδοποίηση σήμερα για Σποράδες και Εύβοια και πορτοκαλί για την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, από το απόγευμα έως το βράδυ. Πριν από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ινόφυτα Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 7 οχήματα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο Ετωλοκαρνανίας και στην περιοχή Λευκύμη στο Τυχερό Εύρου. Η ακραία ζέστη που πλήττει την Νότια Ευρώπη έχει αναγκάσει περίπου 30.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία. Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ενεργοποίησε και η Ισπανία, η οποία επίσης σαρώνεται από σφοδρές πυρκαγιές. «Βιώνουμε δραματική κατάσταση», έγραψε στο X ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. 4 αεροσκάφη Καναντέρ στέλνει η χώρα μας. Επιβεβαιώθηκε και επίσημα πριν από λίγη ώρα ότι ο 56χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ζακύνθου, έχει προσβληθεί από το βακτήριο της λεπτόσπυρας.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: Συμβαίνουν αυτά, έτσι, όταν είναι ζωντανή εκπομπή, μπορεί να πέσουν και δυο και διαφορετικά σποντάκια. Είμαστε εδώ. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα σε όλους σας στο δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Καβάλα και Σέρες, σε κοινό πρόγραμμα αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα και από την προηγούμενη βέβαια. Και σήμερα μάλιστα θα πάμε και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, αμέσως μετά από αυτή την εκπομπή, συνδεόμαστε με Κομοτηνή, γιατί ξεκινά μια εξαίρετη εκπομπή, καινούργια εκπομπή, πρόβα λέγεται, όπου θα παρελάσουν συγκροτήματα και καλλιτέχνες από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και θα κάνουν πρόβα στην ουσία στο στούντιο της ΕΡΤ Κομοτηνής. Θα έχετε την δυνατότητα να δείτε τη συγκεκριμένη πρόβα και λέω να δείτε πέρα από το να την ακούσετε και από τις δικές μας συχνότητες και μέσα από το Facebook της ΕΡΤ Κομοτηνής που θα σε λιγάκι θα δούμε και τον σύνδεσμο και θα σας τον κοινοποιήσω και εγώ. Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου μέχρι και τις 5 λοιπόν θα είμαστε μαζί, Γιάννης Κερλίδης πάντα στο μικρόφωνο. 25-52-0-22-7-51 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Αν θέλετε να επικοινωνήσουμε γραπτά, όμικρον όχι, δεν το δίνω αυτό, σας δίνω τον άλλο τρόπο. Προς τη μεριά του ανέμου ή Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook. Όσοι μένετε στο νομό Σερών μας ακούτε ή μας εντοπίζετε από τους 101,5. Οι υπόλοιποι στο νομό Καβάλας και στο νομό Δράμας στους 96,3. Για τους νομούς Ροδόπης και Ξάθης στους 98,1 και 91,2. Για το νομό Εύρο στο βόρειο κομμάτι του μας βρίσκεται στους 101 των FM, στο νότιο στους 103,5. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και από το rteco.gr στα link των περιφερειακών σταθμών. Και επιλέγετε Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Καβάλα ή Σέρες. Με πολύ χαρά θα φιλοξενήσω σήμερα για πρώτη φορά έναν τραγουδοποιό και ερμηνευτή που ακούει στο όνομα Σπύρος Μπουλής. Παρουσιάζει μεταξύ άλλων το νέο τραγούδι Σπίθες, Στιγμές σαν Σπίθες λέγεται, σε μουσική δική του και στίχους της Ράνιας Θεοδωράτου. Και αφού το ακούσουμε θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε μαζί εδώ στην εκπομπή.

0: Τέσσερις σταθμοί της ΑΕΡ, το Ρεστιάδα Κομωτίνη, Καβάλα και Σέρε, σε κοινό πρόγραμμα, σε δικτύωση αυτήν την ώρα, όπως το λέμε αλλιώς, είτε από τα FM, είτε από το διαδίκτυο, από το ΕΡΤΕΚΟ. Ανήκει, φίλες και φίλοι, στην νέα γενιά τραγουδοποιών, γράφει μουσική, ερμηνεύει, συνεργάζεται με εξαίρετους δημιουργούς. Είναι από τους ανθρώπους που έτσι όπως τον προσπάθησα να τον γνωρίσω εγώ μέσα από αυτά που βρήκα για τη διαδρομή του, χτίζει βήμα-βήμα μια προσωπική διαδρομή όπου η στίχη και η μελωδία αλλά και η αφήγηση έχουν τον πρώτο λόγο και αφορμή για τη σημερινή συνάντησή μας είναι αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσατε. Στιγμές σαν σπίθες σε στίχους της Ράνιας Θεοδωράτου είναι ο Σπύρος Μπουλής και τον ευχαριστώ που σήμερα είναι κοντά μας εδώ στο δίκτυο των τεσσάρων σταθμών. Σπύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και σε ευχαριστώ για τη συνομιλία που θα έχουμε.
0: Να σε καλά, εγώ σε ευχαριστώ πραγματικά. Είναι η πρώτη μας κουβέντα και έτσι θα ήθελα να σε γνωρίσουν και οι φίλοι ακροατές και εγώ προσωπικά λίγο καλύτερα από όσο σε γνωρίζουμε σαν δημιουργό και σαν ερμηνευτή με ένα τόσο ωραίο τραγούδι που, Σπύρο, ο τίτλος. Θα ήθελα να μου πεις την άποψη. Πότε μια σπίθα γίνεται αλήθεια σπίθα και όχι απλώς έτσι μια ανάμνηση, να το πω έτσι?
1: Όχι, είναι σπίθα, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για αυτές τις σπίθες, τις λαμπερές σπίθες, τις εφήμερες σπίθες ευτυχίας που μπορούν να μας κρατήσουν ζωντανούς. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι υπαρξιακό το κομμάτι.
0: Απόλυτα.
1: Αφορά αυτή τη λαχτάρα, την ικανοποίηση του ανθρώπου να συνδεθεί με κάποιον άλλον, να ζήσει κάποιες στιγμές, γιατί ο χρόνος και η καθημερινότητα συνεχώς μας φύρουν. Οπότε ουσιαστικά τι μένει? Στο τέλος μένουν αυτές οι δυνατές στιγμές, οι σπίθες που φωτίζουν όλη τη ζωή μας.
0: Ναι, γιατί αν ακούσει κάποιος απλά το τραγούδι και δεν το εμβαθύνει, θα μπορούσε να σκεφτεί ότι εδώ έχουμε ακόμη ένα ερωτικό τραγούδι. Όμως εδώ δεν είναι αυτό. Στην ουσία, εγώ αυτό που αντιλήφθηκα μέσα από τους στίχους της Ράνιας Θεοδωράτου, μιλάει συνολικά για τη ζωή.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Συμπεριλαμβάνει σίγουρα και τον έρωτα, γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Αλλά άμα κοιτάξει μια δεύτερη ματιά, είναι ακριβώς τα προηγούμενα που είπαμε. Ναι. Mm-hmm.
0: Για να μου πεις τώρα, να κάνουμε έτσι μια αναδρομή, θα επανέλθουμε στο κομμάτι αυτό, μια αναδρομή στη δική σου πορεία. Πώς ξεκινάς και φτάνεις στο σήμερα?
1: Ξεκινάω όπως ξεκινούν όλοι οι συνάδελφοι και όσοι ασχολούνται με τις μουσικές και με τις τέχνες γενικότερα, στο σχολείο. Ξεκίνησα, δεν ξέρω, μια σπίθα μάλλον τότε με κινητοποίησε. Δειλά-δειλά, με μικρές ομάδες εκεί στο σχολείο, στις γιορτές. Και όσο πήγαινε, νομίζω έμπαινα κι εγώ περισσότερο μέσα. Έβρισκα κι άλλα κίνητρα. Έψαχνα ομάδες καινούργιες, γνώριζα άλλο κόσμο. Η τραγουδοποιία και γενικότερα η σύνθεση, το να βάζω μουσική σε στίχους κάποιων που μου δώσανε ή δική μου στίχη, ξεκίνησε από τότε που ήμουν φοιτητής, πρώτο-δεύτερο έτος.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Η μουσική γενικά, άρχισα να παίζω κιθάρα από το σχολείο, αλλά η τραγουδοποιία και γενικότερα η μελοποίηση από το πρώτο δεύτερο έτος.
0: Άρα θα μπορούσε και αυτό το τραγούδι να πατήσει πάνω σε αυτό που λέγαμε, δηλαδή κάποιες στιγμές σαν σπίθες ήρθαν και στην ουσία ήταν αυτές που έλαμψαν και ξεκίνησαν, ας πούμε, να ανάψουν τη δική σου σπίδα για καριέρα, για πορεία, για τη μουσική, για την αγάπη σου.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ναι. Και με κάποια μικρά διαλύματα, mm-hmm, όσον αφορά τη δημιουργία. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το προγραμματίσεις. Μπορεί να υπάρχει μια πολύ πυκνή περίοδος δημιουργίας, το να βγάζεις πράγματα, να έχεις έμπνευση μεγάλη, και να υπάρχει μια μικρή περίοδος, η οποία, ξέρω, αναλογίζεσαι. Είναι η φάση που κυνηγάς τα ερεθίσματα, κυνηγάς να φτιάξεις το υλικό σου μέσα στο μυαλό σου για να συνεχίσεις να βγάζεις άλλα μετά. Mm-hmm.
0: Και πώς γράφεις, πες μου λίγο, γιατί όταν έχεις έναν δικό σου στίχο, ίσως να ακολουθείς την καρδιά σου, την ψυχή σου, τι θέλει να πει. Όταν έχεις έναν ολοκληρωμένο άλλο στίχο, θέλω να πω, να, για παράδειγμα, εδώ της Ράνιας Θεοδωράτου, ακολουθείς το ρυθμό που σου υπαγορεύει ή προσπαθείς να τον οδηγήσεις εσύ μουσικά?
1: Ακριβώς αυτό. Ακολουθώ το ρυθμό που μπορεί να έχει ο στίχος αυτός καθ' αυτός από μόνος του. Αλλά επειδή μου αρέσει να πειραματίζομαι, κάνω διάφορες παραλλαγές. Τώρα, ας πούμε, αυτό ήταν ένα ζεμπέκι που μπορεί. Ναι. Όταν πρώτο ξεκινούσα να ήταν μια μπαλάντα, αλλά να μην μου αρέσει να την άφησα στη μέση, να το λέω να το κάνω ζεμπέκικο τελικά.
0: Τι λες?
1: Κάπως έτσι γίνεται.
0: Αυτό, ναι, έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι. Υπάρχουν παραλλαγές, ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί είναι τελείως διαφορετικό πράγμα το να ακούσεις το συγκεκριμένο στίχο σε μια μπαλάντα, σε ύφος μπαλάντας, και άλλο το υπέροχο πραγματικά ζεμπέκο που ακούσαμε εδώ.
1: Ναι, είναι αναλόγως. Εντάξει, έχουμε και το ανικανοποιητό λίγο της μουσικής που λέμε ότι τίποτα δεν θα μας ευχαριστήσει, αλλά
0: αυτό πάλι.
1: Νομίζω εντάξει, είναι κάποιες στιγμές που εμένα με ενδιαφέρει να παίρνω και γνώμες γενικά και από δικούς μου ανθρώπους, από ανθρώπους που είναι γνώστες γενικά. Άμα βλέπω ότι είναι καλές οι αντιδράσεις, παίρνω και εγώ θάρρος, οπότε λέω σε καλό δρόμο είμαστε, οπότε προχωράμε. Κάπως έτσι.
0: Ένα στίχος που μου έκανε τροπερή εντύπωση από αυτούς τους και από τους υπόλοιπους που έγραψε η Ράνια τέλος πάντων, λέει ότι όσο και αν κλέβεις, τρύπια η βάρκα παραμένει. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του τραγουδιού. Ή έτσι το βλέπω εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σαν να λέει πως δεν μπορείς να ξεγελάσεις ούτε τη ζωή τον εαυτό σου.
1: Ακριβώς, τον εαυτό στον ίδιο, ακριβώς έτσι. Και γι' αυτό το λόγο έγινε και ρεφρέν αυτός ο στίχος. Είναι στο τελείωμα του ρεφρέν, ναι. Για να μείνει και να αφήσει το αποτύπωμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χαιρετισμούς και στη Ράνια, αν μας ακούει.
0: Αν μας ακούει, ναι, η κυρία Ράνια, δεν γνωριζόμαστε, να είναι καλά και να μας χαρίζει τέτοια πραγματικά τραγούδια. Θα μπορούσε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι να είναι και ένα προσωπικό κομμάτι δικό σου? Το είδες έτσι, είδες δηλαδή και την δική σου ψυχή εντός του τραγουδιού?
1: Εννοείται ότι είδα, γιατί είμαι άνθρωπος που με απασχολούν όλα αυτά. Γιατί όλοι περνάμε από διάφορες φάσεις, απογοητεύσεις, θα έχουμε την ανάγκη μετά να ξανασηκωθούμε, μετά κάτι πάει λάθος, ξαναέρχεται το βύθισμα που λέμε. Είναι μια διαδικασία τέτοια. Κάπως έτσι. Όλοι τα περνάμε αυτά.
0: Και ο Γιώργος Χριστοδουλάκος τι ρόλο έπαιξε στην όλη ηχογράφηση?
1: Ο Γιώργος έκανε την παραγωγή. Ηχογραφήσαμε στο στούντιό του, έπαιξε τα περισσότερα όργανα, πλην του μπουζουκιού και του μπαγλαμά που τα έπαιξε ο φίλος μου ο Νίκος Οβέλης. Ευχαριστήσω ξεχωριστά και τον Γιώργο τον Χριστοδουλάκο που έπαιξε όλα τα υπόλοιπα όργανα και μας διέθεσε για το χώρο του να γράψουμε το κομμάτι και έκανε τις μίξεις και όλα αυτά, και τον Νίκο Τοβέλη για τον μπουζούκι και για τον μπαγλαμά.
0: Λοιπόν, θέλω να ξαναπάμε λίγο στη διαδρομή σου, γιατί για τους φίλους που δεν ξέρουν, ξεκινάς από μικρός, αν κάνω λάθος μου τα διορθώνεις, ξεκινάς από μικρός με την κιθάρα, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εθνικό 2, έρχεται το Πάντιο, Πανεπιστήμιο.
1: Παράλληλα.
0: Κοινωνιολογία.
1: Ναι.
0: Αρχίζεις σιγά σιγά και να εμφανίζεσαι σε μουσικές σκηνές Αθήνας.
1: Ναι.
0: Και έρχεται μετά το μεγάλο μας τσίρκο.
1: Είχε έρθει αυτό, ναι.
0: Για πες.
1: Μια πολύ, πολύ σημαντική στιγμή. Ήταν μια πρωτοβουλία της Μπέτς Λιβανού. Μεγάλη χαρά για εκείνη την περίοδο που συνδεθήκαμε και κάναμε όλο αυτό και με προτίμησε για το ρόλο τραγουδιστή. Μοναδική στιγμή να ερμηνεύει τα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου.
0: Τι λες τώρα, βέβαια.
1: Αυτά που είχε ερμηνεύσει ο Νίκος Υψηλούρης. Φοβερή στιγμή.
0: Και βέβαια τις δουλειές σου που μέχρι τώρα πόσες είναι, 3 ή κάνω λάθος, οι ολοκληρωμένες?
1: Η ολοκληρωμένη μου δουλειά είναι η μικρή αστερίσκη, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε στα τέλη του 23 και όλα τα υπόλοιπα είναι συγκλάκια, είναι συμμετοχές σε δίσκους σαλονών.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Η ολοκληρωμένη δική μου δουλειά είναι αυτή. Είναι η μικρή αστερίσκη που κυκλοφόρησαν το τέλος του 23.
0: Σπουδάζεις λοιπόν κοινωνιολογία και θα θέλω να μου πεις αν ο συγκεκριμένος κλάδος, η συγκεκριμένη επιστήμη επηρέασε κατά κάποιον τρόπο και την ματιά όταν γράφεις δικά σου τραγούδια.
1: Βέβαια επηρέασε, γιατί ουσιαστικά μέσα από τα τραγούδια, και ερωτικά να είναι, δεν έχει σημασία, θα ήθελα να ρίξω φως σε διάφορους προβληματισμούς που μπορεί να τους πήρα και με την ασχόληση με τη σχολή.
0: Αυτό αντιλήθηκα και εγώ, γιατί παρατήρησα, Σπύρο, ότι στα τραγούδια σου μέσα επίκεντρο είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, με ενδιαφέρει. Ναι, είναι και ένα τραγούδι τώρα που μου ήρθε, ένα δικό μου που είχα ανεβάσει, η σιωπηλή ώρα π.χ. Είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Φαίνεται έντονο αυτό. Ναι. Ναι. Και ευχαριστώ που μου το λες.
0: Ναι, γιατί έχει το... Νομίζω ότι είναι ένα σημείο που υποδεικνύει ότι αυτός είναι ο Σπύρος Μπουλής, ας πούμε. Για τους ανθρώπους.
1: Με ενδιαφέρει πολύ.
0: Ναι, γιατί θέλω και οι φίλοι ακροατές να μπουν στη διαδικασία να ακούσουν και τα υπόλοιπα τραγούδια σου. Στο YouTube υπάρχουν πάρα πολλά, οπότε θα έχουν την ευκαιρία να τα δουν εκεί. Σπύρος Μπουλής, έτσι.
1: Στο YouTube, ναι, με το όνομά μου και Spotify.
0: Και Spotify, βέβαια.
1: Κανονικά, ναι. Με το όνομά μου. Όποιος θέλει να ακολουθεί και στα social, τα έχουμε τα social εκεί πέρα για διάφορες εκδηλώσεις, για εμφανίσεις και τέτοια.
0: Ναι, και μου λες για εμφανίσεις. Τι έχεις ετοιμάσει για το επόμενο διάστημα και τι καλοκαίρι έχουμε τώρα?
1: Αυτό την αλήθεια, σε αυτή τη φάση κάθομαι.
0: Καλά κάνεις. Χρειάζεται και αυτό.
1: Ό,τι θέλω να οργανώσω, θα το οργανώσω σε ένα μήνα από τώρα.
0: Σε ένα μήνα από τώρα.
2: Σε ένα μήνα από τώρα. Ωραία, ναι.
1: Εμένα θα με δεις να παίζω σε διάφορα μαγαζιά, σε ταβέρνες, ναι. σε εκδηλώσεις άλλες. Θέλω να σου πω ότι κάνω διάφορα.
0: Ξέρεις κάτι, θεωρώ Σπυρό ότι αυτές οι μικρές σκηνές που λες, ακόμη και οι ταβέρνες και τα λοιπά, μαθαίνουν έναν άλλο τρόπο. Θέλω να πω ότι ίσως και να διδάσκουν περισσότερο σε έναν δημιουργό και σε έναν ερμηνευτή παρά μια μεγάλη συναυλία. Υπάρχει το αντίθετο, όπως και να το κάνουμε.
1: Είναι μεγάλο σχολείο, με την έννοια ότι η τριβή αυτή που αποκτάς με το να εξασκηθείς με το ρεπερτόριο, με την κιθάρα, με τις θέσεις, γενικότερα είσαι μια γρήγορση. Mm-hmm. Και γνωρίζεις και αξιόλογα άτομα.
0: Mm-hmm. Πρόλαβες την εποχή εσύ, ή θα έχεις ακούσει τουλάχιστον, νεαρό σε ηλικία, με τα CD που κυκλοφορούσαν και τα λοιπά, το πραγματικό προϊόν εννοώ.
1: Το φυσικό προϊόν, ζήσαμε, ναι βέβαια, βέβαια το ζήσαμε. Και είμαι και λάτρης.
0: Έλα στην παρέα μας.
1: Του CD, όχι των δίσκων, έχω και βινήλια, αλλά επειδή, δεν ξέρω, ήταν το σπίτι μου, είχαμε πολλά CD, μ' άρεσε και εμένα να μαζεύω μετά, να πηγαίνω στα δισκοπολία να παίρνω, έχω πολλά CD. Μου αρέσει, μου άρεσε δηλαδή το βιβλιαράκι του μέσα, θα ακούσω όλο το δισκάκι, αυτή η ερωτελεστία που είχε τότε, ναι. Mm-hmm. Ναι.
0: Και σαν νέος τώρα τραγουδοποιός, γιατί έτσι σε βλέπω εγώ, πώς βλέπεις το ελληνικό τραγούδι στη σημερινή εποχή? Θα ήθελα να ξέρω την άποψή σου.
1: Το καλό είναι ότι το ελληνικό τραγούδι, να το βάλω σε εισαγωγικά καλό που λέμε, εντάξει,
0: ναι.
1: Υπάρχει, θα έχουν πολλά διαμάντια. Απλά είναι θαμμένα κάτω από την άμμο. Πρέπει να βγουν στην επιφάνεια. Πάρα πολλά πράγματα όμορφα υπάρχουν. Απλά πρέπει κάποιος, επειδή συντονισμένα δεν προωθούνται, πρέπει κάποιος ξεχωριστά να κάνει την αναζήτησή του αυτό. Και μέσα από κουβέντες. Να προτείνουμε ένας τον άλλον πράγματα. Άκουσα αυτό, είδα αυτή την παράσταση, είδα το άλλο, τη συναυλία την τάδε, τον τάδε δίσκο που άκουσα. Να το επικοινωνούμε. Νομίζω θα είμαστε σε καλό δρόμο μετά, αν ξεκινήσουμε έτσι ή αν συνεχίσουμε έτσι.
0: Έτσι είναι. Το επόμενο βήμα σου ποιο θα είναι μετά τη Σπίθα?
1: Το επόμενο τραγούδι.
0: Τραγούδι.
1: Έχω και άλλα τραγούδια με τη Ράνια που δεν έχω βγάλει. Θα τα βγάλουμε για αυτά κάποια στιγμή. Ιδανικά θα ήθελα να συγκεντρώσω κάποια τραγούδια που έχω, να τα κάνω ένας δίσκος ακόμα να βγει. Δεν ξέρω αν θα τα μαζέψω για να τα βγάλω, πάντως σίγουρα θα βγουν και άλλα συγκλάκια γιατί έχω πολύ υλικό.
0: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, να είναι η ελπίδα, όπως και να το κάνουμε. Πάντως σήμερα άκουσα και το δικό μας ταγκό, δεν το είχα υπόψη μου αυτό το τραγούδι και με εντυπωσίασε, θέλω να σου πω, μαζί με την
1: Εύη.
0: Ναι.
1: Και αυτό πολύ
0: διαφορετικό,
1: ωραίο.
0: Και ωραίο. Και αυτό Ράνια είναι?
1: Ναι, και αυτό Ράνια.
0: Μάλιστα, εντάξει, okay. Οπότε αναμένουμε και τα επόμενα βήματά σου. Ήταν μια πρώτη κουβέντα που κάναμε και χάρηκα πραγματικά έτσι που είχα την ευκαιρία να σε γνωρίσω.
1: Χαρά μου, πολύ σημαντικό να δίνουμε βήμα. Το κάνεις απλόχερα μέσα από την καρδιά σου και σε ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ εγώ. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι. Καλή ξεκούραση.
1: Καλό καλοκαίρι και σε εσένα και σε όλους.
0: Από φθινόπωρο να είμαστε και πάλι γεροί και να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, Σπυρόπουλο.
1: Καλό
0: καλά.
1: Καλοκαίρι. Καλό
0: για χαρά,
1: καλοκαίρι.
0: Για χαρά. Στιγμές σαν Σπίθες λοιπόν, Ράνια Θεοδωράτου, Σπύρος Μπουλής, η πρώτη στους στίχους, ο δεύτερος στην ερμηνεία και στη μουσική.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Είμαστε, βλέπετε, στα 30 λεπτά μετά από τις 4.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airdeco.gr και το AirDeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Το 30ο Φεστιβάλ Άρδα είναι εδώ! Με συναυλίες, DJs, Graffiti Festival, Beach Volley, 3-on-3 Basket, Υπασία, Zumba και πολλές δράσεις ακόμα! Το ποτάμι του πολιτισμού θα κυλάει δυναμικά από 30 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2026 στις Καστανιές Εύρου. 30 χρόνια Φεστιβάλ Άρδα. Join the Anniversary. Διοργάνωση Δήμος Ορεστιάδας.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
11: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ιδιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
12: Καλησπέρα σε όλους σας λοιπόν, σε όλους τους φίλους του ακροατές. Είτε μας ακούτε από τις συχνότητες μας από τους 4 περιφερειακούς σταθμούς από Σέρες μέχρι Ορεστιάδα και Τούμπαλιν, είτε μας ακούτε από το erteco.gr. Προς τη μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε και βλέπω λόγω κακοκαιρίες πορές, παραστάσεις και συναυλίες που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα αναβάλλονται σε όλη τη μεγάλη μας αυτή περιφέρεια. Τώρα μπροστά μου ήρθε, ας πούμε, και μια παράσταση που υπήρχε στην Παναγιά, στο Ροδολίβο Σερών, και αυτή αναβάλλεται λόγω της κακοκαιρίας. Όπως και στη γειτονική μας Νέα Βίσα, όπου εκεί είναι γιορτές τα Βίσια 2026 και οι αποψινές εκδηλώσεις έχουν αναβληθεί λόγω έκτακτων καιρικών συνθήκων. Αν και ακόμη τουλάχιστον στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου η κατάσταση είναι πολύ καλή, λίγη συννεφιά δηλαδή. Είδομε για αργότερα μας δίνει κάποια βροχούλα προς τα μεσάνυχτα για εδώ. Στην υπόλοιπη χώρα ξέρουμε, ακούμε, βλέπουμε το τι συμβαίνει. Κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι επιστρέφει το βινήλιο, βέβαια, το ξέρουμε πια αυτό, όμως η Minus EMI μαζί με την Universal επανακυκλοφορούν, φίλες και φίλοι, ένα από τους πιο αγαπημένους δίσκους του ελληνικού τραγουδιού, των Γραμμές Οριζόντων του Θάνου Μικρούτσικου, σε μια ειδική συλλεκτική έκδοση διπλού βινηλίου. Έρχεται αυτός ο δίσκος, οι παλαιότεροι το γνωρίζετε όλοι σας, 35 χρόνια μετά από την πρώτη κυκλοφορία, σε ποίηση του Νίκου Καβαδία, σε αναλογικό ήχο του βινιλίου λοιπόν επιστρέφουν με τις ερμηνείες του Γιώργου Νταλάρα, του Βασίλη Παπακοσταντίνου, του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχαλα και του ίδιου του συνθέτη, ένα άλμπουμ που πραγματικά όμως είχε σφραγίσει μια ολόκληρη γενιά και μια ολόκληρη εποχή. Τώρα, συνεχίζουμε μουσικά μέχρι και τις 5 θα πάμε μαζί. Θα πάμε σε μια στιγμή μάλιστα, όπου η ελληνική δισκογραφία, μπορώ να πω, έτσι, μεταφορικά αν θέλετε, ότι απέκτησε και τη δική της Φωνή Ελευθερίας. Μεταφερόμαστε στο 1984, στον σπουδαίο δίσκο «Εμφύλιος Έρωτας», εκεί όπου η μουσική διάνοια του Χρήστου Νικολόπουλου συναντάει τους γεμάτα αλήθεια στίχους του Γιάννη Πάριου και έρχεται ένα αποτέλεσμα, ένας τραγούδι «Σταθμός» από τη Χαρούλα Αλεξίου.

είχαμε καιρό να τα ακούσουμε και εγώ ο ίδιος πραγματικά. Τώρα, έχω ακούσει πολλές ιστορίες από φίλους καλλιτέχνες να μου λένε ότι, και κυρίως τραγουδοποιούς, να μου λένε ότι κάποιες νύχτες στους δρόμους της πόλης, έτσι, κάποιες ωραίες ιστορίες γράφονται και σε πολλές των περιπτώσεων μάλιστα και στο πίθος το κάθισμα ενός ταξί. Ναι, θα το θυμάστε ίσως και πρόσφατα και ο Σταμάτης Κραουνάκης είχε δηλώσει πρόσφατα, έχει καμιά τετραετία τώρα αν δεν κάνω λάθος, είχε πιάσει το τιμόνι της δημιουργίας και τι είχε κάνει, κάλεσε την Ελεονόρα Ζουγανέλη να κάτσει η ίδια στη θέση του συνοδηγού με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσει μια σειρά από τραγουδιών. Εγώ επιλέξα ένα που το θεωρώ ότι είναι ένα καθαρόιμο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι, ένα χασάπικο, έτσι, γεμάτο με συνέστημα, με αλήθεια, αλλά και αυτή την ωραία παράλληλα και γλυκιά μελαγχολία που βγάζει το τραγούδι μέσα από τις νότες και την ερμηνεία. Από το άλμπουμ Τι Να Λέμε Τώρα, ο Ταρίφας.

Ελεονόρα Ζουγανέλη, Άλκηση Πρωτοψάλτη, την Νίκος Πορτοκάλουγλου, Κόζα Μόστρα και Μπρατίμια, κατά πάσα πιθανότητα οι τελευταίοι, θα παρελάσουν την επόμενη εβδομάδα εδώ από τις συχνητές μας, μιας και πλησιάζει και το Φεστιβάλ του Άλτερα και όλοι αυτοί είναι καλεσμένοι καλλιτέχνες εδώ στην περιοχή του Βορείου Εύρου στο ξακουστό αυτό φεστιβάλ. 30 χρόνια δημιουργίας πολιτισμού στο ποτάμι του πολιτισμού και... Να αλλάξουμε κλίμα τώρα, να πάμε, μάλλον δεν θα αλλάξουμε κλίμα, στο ίδιο κλίμα θα μείνουμε, στο καλό αν θέλετε λαϊκό τραγούδι. Γεράσιμος Ανδρεάτος, μια σπουδαία φωνή, αναγνωρίσιμη έτσι για αυτήν την ζεστή και αυθεντική ερμηνεία που έχει σε όλα τα κομμάτια, ένα που μόλις κυκλοφόρησε σε σύνθεση του Γιάννη Νικολάου και στίχους της Στέλλας Βερτινάκη, τραγούδι ταξίδι το χαρακτηρίζει ο ίδιος, φτιαγμένο για να μας συντροφεύει όπου και αν πάμε, όπου και αν πας είναι και ο τίτλος του τραγουδιού. Θα κάναμε συνέντευξη με τον Γεράσιμο, την αναβάλαμε για λίγο διάστημα καθώς έρχεται ένα νέο επίσης τραγούδι, ένα ντουέτο με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη. Μόλις κυκλοφορήσει θα τα πούμε τότε.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται τώρα, φίλες και φίλοι, στην περιοχή της Χαλκιδικής, γύρω από τη Χαλκιδική, από τον Πολύγερο και προς τα κάτω, αλλά και στην περιοχή του Βόλου και της Λάρισας. Και φαίνεται ότι αυτό το κύμα πάει προς τα κάτω, νότια. Λίγο αργότερα, πολύ έντονα φαινόμενα, λέει η Έμι, θα έχει η Εύβοια, η Λάρισα και πιθανά και σε κάποιες περιοχές Αττικής.

πάμε για κλείσουμε σιγά σιγά και θα έλεγα έτσι να χαμηλώσουμε λιγάκι τα φώτα, διότι το τραγούδι το απαιτεί, μπορεί να είναι ένα λαϊκό τραγούδι, αλλά θέλει νομίζω αυτήν την τρυφερότητα. Πάμε στο 1997, να μου σβήσαν τα φώτα απέναντι από το στούντιο. Η Λένα Αλκαίου μας σύστησε το άλμπουμ της «Τα πάθη και τα μυστικά». Εκεί κρυβόταν ένα εξαίρετο πραγματικά ζεϊμπέκικο στη μουσική του Γιάννη Νικολάου και πάλι, σε στίχους του Γιώργου Κρητικού. Εκείνο το κομμάτι που μιλούσε και μιλάει ακόμη και μέχρι σήμερα για έρωτες που καίνε, για τις στιγμές που θέλεις να σβήσεις κάθε ίχνος. Ελάτε να το θυμηθούμε.

Στις 5 η ώρα θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από το Earth News. Επιστροφή μετά θα πάμε στο στούντιο της Earth Κομωτινής. Μια καινούργια εκπομπή ξεκινάει εκεί, ζωντανή, με τον Φώτη Ζάντζα να επιμελείται, να παρουσιάζει. Πρόβα ο τίτλος της, και στην ουσία αυτό θα είναι πρόβα συγκροτημάτων καλλιτεχνών από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη που θα βρίσκονται στο στούντιο της Κομωτινής. Η μουσική είναι λοιπόν εκεί ο πρωταγωνιστής. Σας είπα, παρουσίαση και παραγωγή του Φώτη Ζάντζα. Τεχνική επιμέλεια και επιμέλεια παραγωγής έχει ο Γιώργος Εφρεμίδης. Η Underhill West από την Ξάνθη είναι η πρώτη καλεσμένη της πρώτης καινούργιας αυτής εκπομπής που θα μεταδοθεί και φυσικά από τους υπόλοιπους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, από Οριστιάδα, Καβάλα, αλλά και από τις ΣΕΡΕΣ. Κλείνουμε κάπου εδώ. Α, μπορείτε να παράλληλα την πρόβα, εκτός από να την ακούτε και να τη βλέπετε, γιατί περίπου σε 5 λεπτά από τώρα θα υπάρχει και στο Facebook της ΕΡΤ Κομωτινής μετάδοση της πρόβας από το στούντιο ζωντανά. Η Φωτεινή Βελεσιότου κλείνει, όσο προλάβει τουλάχιστον ακουστεί. Ελένη Φωτάκη, Μίνο Ασμάτσας. Καλό βράδυ σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στο έλεος της κακοκαιρίας πολλές περιοχές της χώρας, καθώς ξεκίνησε η μεταβολή του καιρού με έντονες βροχοπτώσεις, κεραυνούς και αστραπές. Ισχυρή βροχόπτωση στα ανατολικά του νομού Καρδίτσας, πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα Καρδίτσας, έντονη βροχόπτωση εκδηλώνεται αυτή την ώρα στην πόλη του Βόλου, αλλά και στα ορεινά και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Σε εξέλιξη πυρκαγιά από κεραυνό στην περιοχή Κερασιά του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Η κακοκαιρία εξπρές θα πλήξει και την Αττική από το απόγευμα. Ήχησε προειδοποιητικό 112 για Φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο, ενώ ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Σε εξέλιξη πυρκαγιές στο Ανθόφυτο Ετωλοκαρνανία, στο Δήμο Γόρτινας της Κρήτης και στο Τυχερό Εύρου. Βαριά πρόστιμα 1.289 ευρώ επιβλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για δύο πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν έπειτα από απόρριψη αναμένων υπολοιμάτων τσιγάρων σε περιοχές των Σερών και της Θεσπρωτείας. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας στις συνθέσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι προτάσεις μας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος, θεσμικά λειτουργικό με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Έπειτα από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία, εκτίμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για στάση αντιθεσμική και πολιτική ανεπάρκεια. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο Πασόκ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ενώ επιτέθηκε προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέροντας: «Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα». Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο, αφορά τον σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, βασικός κανόνας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παραμένεται πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κριτική στην κυβέρνηση για τη διαδικασία και το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης άσκησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προωθεί τη συνταγματική αναθεώρηση με fast track διαδικασίες, ώστε, όπως είπε, να περάσουν αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη στάση του Πρωθυπουργού απέναντί της, κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη για αθλειότητα και ακραία δημόσια κακοποίηση. Χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης, Μάκη Βορύδη, φασίστα, και αφού σημείωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση, επισήμανε ότι το βράδυ η Πλεύση Ελευθερίας θα είναι στα προσφυγικά και όχι στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για να κάνει τεμενάδες και να πιει κοκτέιλ. Η πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης που φέρνει η κυβέρνηση είναι βαθιά συντηρητική, αντιδραστική και αναχρονιστική, επισήμανε η Ρένα Δούρου, προσθέτοντας ότι δεν απαντά σε υπαρκτά θεσμικά προβλήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ασχολείται με τη συνταγματική κατοχήρωση της ελληνικής σημαίας, παραπέμποντας στη μεταμφυλιακή δεκαετία του 1950 παρά στον 21ο αιώνα». Κατά της επαναφοράς της 13ης σύνταξης τάχθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρας. Μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε τρέλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς, όπως εξήγησε, μια τέτοια παροχή δεν αντικρίζεται από δημοσιονομικό χώρο. Στις 16 Φεβρουαρίου 2027 προσδιορίστηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, στελέχους αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά τη στάση που κράτησε ο κύριος Ξυλούρης όταν έπειτα από δεύτερη κλήση του εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος στο δικαίωμα της σιωπής χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένου. Για την υπόθεση Ξυλούρη διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα έπειτα από διαβίβαση των πρακτικών της εξεταστικής στην εισαγγελία.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση από το μεσημέρι και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Λίγες τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας για πρώτη φορά. Γιώργο, πάρε λίγο τη μουσική. Okay. Και σένα η πρώτη φορά, Γιώργο Εφερμίδη, είναι στην τεχνική επιμέλεια και τον έχουμε ζαλίσει σήμερα. Πρώτη φορά λοιπόν εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής με την εκπομπή Πρόβα, και μάλλον είναι μια πρόβα κανονική, γιατί θέλουμε τα πάντα, θέλουμε όλα να ακούγονται και θέλουμε ο κόσμος να καταλάβει πώς κάνουν αυτά τα συγκροτήματα πρόβα και πώς κάνουν ουσιαστικά προπόνηση. Εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μας ακούτε στους κατατόπους περιφερειακούς σταθμούς της Κομωτινής, της Ορεστιάδας, στο Βόρειο Εύρο, στις Σέρες, στην Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, όλη η περιφέρεια, και φυσικά στο ΕΡΤΕΚΟ, που είναι η ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ και μεταδίδει όχι μόνο εμάς, αλλά και όλους τους περιφερειακούς και κεντρικούς σταθμούς. Και βέβαια υπάρχει και το link στο Facebook, αν ανοίξετε το Facebook της ΕΡΤ Κομωτινής αυτή τη στιγμή, μας βλέπετε και εμένα, την αφεντιά μου, αλλά και τους Underhill West. Καλησπέρα παιδιά που είναι εδώ σήμερα.
1: Καλησπέρα.
0: Και θα τους ακούσουμε και θα κάνουν πρόβα. Λίγα λόγια θα πούμε και πολλή μουσική θα παίξουμε. Αυτή πρέπει να είναι ο πρωταγωνιστής. Και η μουσική με όμικρον γιώτα πρέπει να είναι ο πρωταγωνιστής, έτσι.
1: Έτσι. Και έτσι, είναι, έτσι πρέπει να είναι και οι πρόβες άλλωστε. Λίγο να μιλάμε και πολύ να παίζουμε.
0: Άμπραβο. Λοιπόν, Μιχαλή, πείτε μου ποιοι είναι οι Underhill West.
1: Ο Μιχάλης Χατζόπουλος και Τάσος Αβραμίδης.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, πλησίασε λίγο στο μικρόφωνο όταν μιλάς, ναι, ναι. Το ίδιο και ο Τάσος.
1: Οι Underhill West δημιουργήθηκαν το 2005 στην Ξάνθη από μαθητές τότε, εμένα, το Τάσο και κάποια άλλα μέλη, τα οποία δεν είναι σήμερα μαζί, έφυγαν στην πορεία. Από τότε παίζουμε συναυλίες και γράφουμε μουσική με πολλά σκαμπανεβάσματα και είμαστε σήμερα εδώ, υπάρχουμε ακόμη. Παίζουμε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα μετά από πολλές περιοδίες. Έχουμε αρκετή δισκογραφία, ανεξάρτητη δισκογραφία. Σε ύφος indie pop, με στοιχεία rock, με στοιχεία dance, με λίγα στοιχεία hip hop.
0: Λοιπόν, τώρα θα σε βάλουμε να κάνεις και δουλειά τώρα. Δεν σε φέραμε εδώ πέρα. Έτσι,
1: ναι,
0: παρακαλώ. Να παίξετε και να περάσετε καλά εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, τι σημαίνει, πες τον πολύ τον κόσμο, ναι, τι σημαίνει ανεξάρτητη δισκογραφία.
1: Ανεξάρτητη δισκογραφία είναι η δισκογραφία η οποία δεν είναι η δισκογραφία που φτιάχνουν οι καλλιτέχνες που δεν είναι συμβεβλημένοι με κάποια δισκογραφική εταιρεία.
0: Και άρα η παραγωγή, τα έξοδα και όλα αυτά είναι δικά τους και τα αναλαμβάνουν μόνο.
1: Οι δισκογραφικές εταιρείες πλέον είναι δικά τους τα έξοδα των καλλιτεχνών.
0: Ναι.
1: Η ανεξάρτητη δισκογραφία έχει τις δυσκολίες του ότι δεν υπάρχει ένα τεράστιο κεφάλαιο να τους υποστηρίξει από πίσω, κυρίως σε θέμα marketing και σε θέμα booking, όπως συνέβαινε κυρίως στις δεκαετίες 90 και λίγο μετά. Τώρα δεν γνωρίζω κατά πόσο συμβαίνει, από όσο ξέρω δεν είναι και αυτό, δεν είναι απαραίτητο με το να είναι κάποιος σε δισκογραφική εταιρεία ότι έχει και το booking και το marketing. Αλλά έχει, το να είσαι ανεξάρτητος καλλιτέχνης έχει και την ελευθερία του να βάφεις τους καμβάδες της μουσικής σου όπως θέλεις, χωρίς μαρκετίστες, χωρίς να σου μιλάνε για την τάση, χωρίς να σου λένε να παίξεις ελληνικά, ξένα, χωρίς να πρέπει να παίξεις τσιφτετέλια ή...
0: Χωρίς να σου αλλάζουν το στίχο.
1: Χωρίς να σου αλλάζουν το στίχο, το ύφος, το να πρέπει να κάνεις σόνι και καλά κάποιες συνεργασίες. Οπότε είναι... χάνεις κάτι αλλά κερδίζεις και κάτι ακόμη.
0: Λοιπόν, να μιλάει και ο ντράμερ, έτσι, γιατί είναι...
1: Θα μιλήσει ο ντράμερ,
2: εγώ, εντάξει, εγώ κανονικά δεν είμαι μουσικός ντράμερ, αλλά εντάξει, λίγο θα μιλήσω κι εγώ.
0: Λοιπόν,
1: τον οποίο ο κύριο Τάσο τον έχω γνωρίσει ως κιθαρίστα και παίζει εξαιρετική ακουστική κιθάρα, έχω να σας πω.
0: Αλλά τον ακούμε μόνο στα percussions, ας πούμε,
1: ήταν καταπληκτικό στη ρυθμική synthesizer, κιθάρα, οπότε...
2: Κάπως έτσι γνωριστήκαμε με τον Μιχάλη και ξεκινήσαμε να παίζουμε μαζί σαν δύο φίλοι που... παίζανε κιθάρα και καθόταν να παίξουν τα τραγούδια που...
0: Τζαμάρισμα,
2: ναι.
0: Τζαμάρατε μαζί.
2: Εντάξει, μετά κάποια στιγμή όμως και εγώ ακολούθησα τα τύμπανα και με αφορμή και την μπάντα κτλ. Και εξελίχθηκε όλο αυτό το πράγμα σε αυτό που είμαστε σήμερα.
0: Και εγώ δεν το είχα δει από κοντά τόσο καιρό. Και εγώ είχα σχέση με το χώρο κλπ. Αλλά είναι δύσκολο να το ρυθμίσει όλο αυτό το πράγμα. Είναι σαν να ρυθμίζει μια ορχήστρα μόνη της.
2: Ναι, γιατί να είναι καλά εδώ πέρα ο κύριος δίπλα μου που ετοιμάζει όλα αυτά που έχει αυτό το κουτάκι εδώ μέσα που το χειρίζομαι εγώ στο live βέβαια, αλλά όλα αυτά που έχει μέσα είναι handmade όλα, χειρουργικά σχεδιασμένα και γραμμένα στον υπολογιστή από τον Μιχάλη, μια δουλειά που δεν φαίνεται στο live με την έννοια του πόσε εργατόρε μπορεί να χειρίξει ο Μιχάλης από πίσω. Όμως φαίνεται στο αυτοκρατή σαν κάτι που θα το ακούσετε σήμερα και ελπίζουμε να σας δίνει μια πολύ ωραία ενέργεια, ένα πολύ ωραίο vibe.
0: Είναι μια τάση τα προηχογραφημένα, τολμώ να ρωτήσω εδώ πέρα, και είναι μια ευκολία.
1: Καταρχάς τα προηχογραφημένα παίζουν στο εξωτερικό από δεκαετία του 80, έτσι, και δεν είναι ευρέως γνωστά στην Ελλάδα. Δηλαδή YouTube παίζανε ανέκαθεν προηχογραφημένα.
0: Καλά, το είδαμε εδώ και με τους Bohemians, έτσι, που ήρθαν πούμε, μια πολύ γνωστή μπάντα που παίζουν.
1: Τα προηχογραφημένα έχουν γίνει τάση στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Απλά είναι πολύ δύσκολο να τα δημιουργήσεις και να τα συγχρονίσεις στο live, γιατί συνήθως ο κόσμος στην Ελλάδα, οι μπάντες παίζουν προγραφημένα, κατεβάζουν παραγωγές από το YouTube και παίζει το κομμάτι από πίσω. Τα δικά μας προγραφημένα είναι φτιαγμένα σαν να είναι φτιαγμένος ένας δίσκος. Τα φτιάχνουμε σε στούντιο, παίζουμε τα υπόλοιπα όργανα, είναι φτιαγμένα με σκοπό ώστε να μην κλέψουν το φως το δικό μας. Δηλαδή, στα προγραφημένα, κατά την άποψή μου, απαγορεύεται να έχεις τον ανθρώπινο παράγοντα. Πρέπει να έχεις ηλεκτρονικά όργανα άψυχα για να φανείς εσύ μπροστά, γιατί εσύ παίζεις live εκείνη την ώρα. Τα προγραφημένα απλά σου γεμίζουν συχνοτικά αυτό που θα σου γέμιζαν 3-4 άτομα ακόμη.
2: Πιο πολύ τάση, για να συμπληρώσω λίγο αυτό που λέει ο Μιχάλης, ίσως να έγινε με την έννοια ότι οι μπάντες αναγκάστηκαν να συρρυκνωθούν για οικονομικούς σκοπούς. Και καταλαβαίνουμε τώρα ότι είναι ένα πράγμα όλο αυτό. Όμως.
0: Και ιδιαίτερα στα live, έτσι, στις live εμφανίσεις.
2: Σίγουρα, στις live εμφανίσεις, ναι. Εγώ όμως πιστεύω ότι ο κόσμος απλά με το ότι και οι μπάντες ανοιχτά βγήκαν όλοι και παίζουμε προηχογραφημένα και παραγωγές από πίσω, ότι λίγο ο κόσμος έσπασε στο μυαλό του ένα χαζοκανόνα ότι επειδή παίζει κάτι προηγραφημένο, το έχουν ονομάσει καραόκε. Άρα ο τραγουδιστής εκείνη την ώρα σε κλέβει, δεν σου τραγουδάει στην πραγματικότητα ή δεν την υδρώνει τη φανέλα εντός εισαγωγικών, ναι, και σου παίζει κάτι το οποίο εκείνη την ώρα σε κοροϊδεύει εντός εισαγωγικών. Αυτό λίγο σαν αντίληψη που είχε παλιά ο κόσμος στην Ελλάδα, όχι στο εξωτερικό όπως λέει ο Μιχάλης, έχει σπάσει λίγο με το ότι πλέον όλοι βγαίνουν ευρέως και παίζουν προηγραφημένα.
1: Γιατί okay, κάποτε ήταν και το live, υπήρχε πεποίθηση στο live κυρίως από άλλες σκηνές, τη rock, τη metal, ότι παίζοντας live δίνω και εξετάσεις. Ναι. Δηλαδή μπορώ να παίξω το solo μου live. Τον καλλιτέχνη δεν τον ενδιαφέρει να δώσει εξετάσεις. Θέλει να εκφραστεί, να πει αυτά
0: ακριβώς, που θέλει. Ακριβώς. Και να βγει το συνέστημα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να σου βγάλει αυτό που έχει να σου.
0: Εγώ να κάνω μια ερώτηση και να πάμε σε τραγούδι, γιατί ήδη το πιάσαμε πολύ και παίρνουμε χρόνο από τη μουσική. Τι σημαίνει Underhill West και γιατί αυτός ο τίτλος?
1: Underhill West, η λέξη Underhill προέρχεται από τον Άρχοντα των Αθλητιών. Ήταν το παρατσούκλι που πήρε ο κεντρικός ήρωας πριν το ταξίδι του για να κατακτήσει το στόχο του, να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα, να ρίξει το δαχτυλίδι δηλαδή στον Άρχοντα των Αθλητιών. Ξεκινώντας και εμείς το ταξίδι μας, πήραμε το ίδιο παρατσούκλι, Underhill, και επειδή πολιτιστικά ήταν το βλέμμα μας προς τη Δύση, προς τη δυτική pop κουλτούρα, γι' αυτό βάλαμε και το West μπροστά.
0: Okay, πολύ καλό. Ποιο τραγούδι θα προβάρετε?
1: Θα ξεκινήσουμε ένα κομμάτι Restart του ομότιτλου δίσκου που βγήκε το 2020.
0: Είναι δικός σου ο δίσκος?
1: Ναι. Ο δίσκος είναι δικός μας. Είναι
0: θα μας πείτε το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Και μετά ήθελες να μας πείσουμε λίγα λόγια, δύο γραμμές.
1: Είναι ο πιο δημιουργικός μας δίσκος. Έχει μέσα 11 κομμάτια. Καταφέρανε πολλά να μπουν σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, στην Athens Voice ας πούμε και τα λοιπά. Είναι από τους πιο ωραίους δίσκους που έχουμε γράψει, θεωρώ. Ήταν πάρα πολύ ωραία η φάση να το δημιουργήσουμε, γιατί είχαμε έρθει από ένα προηγούμενο δίσκο, το Material Life, στον οποίο είχαμε παραγωγούς από Αθήνα, τον ηχογραφήσαμε στα Σιέρα, οπότε νιώσαμε αρκετά κομπρεσαρισμένοι, οπότε τώρα βγάλαμε όλη μας την ελευθερία στο Restart. Νοηματικά το Restart έχει να κάνει με την καινούργια γενιά, με το ότι αν κάποιος ζούσε τη ζωή του σαν να είναι βιντεοπαιχνίδι, θα ήθελε να κάνει Restart. Αλλά σαν θεματική, ίσως έχει πίσω και τις τάσεις αυτοκτονίας που έχει κάποιος. Να κάνω ένα restart, ίσως να δώσω το τέλος στη ζωή μου.
0: Μάλιστα. Γράφετε στίχους και μουσική και οι δύο μαζί?
1: Στίχους γράφω εγώ, μουσική τη γράφω μαζί.
0: Ωραία.
1: Restart.
0: Restart.

0: Μπράβο ρε παιδιά, αψεγάδιαστη, έτσι. Να πούμε άλλο ένα στο καπάκι.
1: Πάμε, άλλο ένα.
0: Ποιο είναι αυτό και τι θα μας το σχολιάζεις, είπαμε και ο ντράμερ να μιλάει. Δεν πρέπει να μας σχολιάζεται, τα κομμάτια πρέπει να τα...
2: Ευχαριστούμε πολύ καταρχήν. Το επόμενο κομμάτι είναι το τελευταίο μεγάλο grand single που κάναμε, όχι το τελευταίο χρονικά, αλλά το τελευταίο single έτσι που κάναμε με πολύ δυναμικό promotion κτλ. Και κατάφερε να φτάσει μέχρι και το Billboard Magazine της Αμερικής και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το τραγούδι.
0: Πάμε.
1: Once upon a time.

0: Μπράβο, ρε Μάγκες.
1: Thank you.
0: Πολύ καλή. Να ρωτήσω κάτι. Πού εμφανίζεστε τώρα? Πού μπορεί να σας βρει ο κόσμος?
1: Πάρα πολύ στη Θάσο και λίγο εδώ στα Περίχωρα. Το καλοκαίρι, δηλαδή, παίζουμε σε 5 διαφορετικά σημεία στη Θάσο.
0: Έχετε σταθερή συχνότητα?
1: Ναι, σταθερή που πατήσετε συνεργασία εδώ και 4-5 χρόνια.
0: Γιατί δεν μας τα λέτε?
2: 7 πλέον.
1: 7. Πέρασαν.
2: Περνάνε τα χρόνια.
1: Περνάνε τα χρόνια, ναι.
0: Γιατί δεν μας λέτε τα σημεία κλπ. Και πού μπορεί να σας βρει ο κόσμος κάθε μέρα και η ημερομηνία?
1: Λοιπόν, Αλεξάνδρα Beach Hotel στον Ποτό, στο A4 Art στο Λιμένα, στην ξενοδοχειακό group D Hotels, Blue Sky νομίζω λέγεται.
2: Blue Dream Paradise.
1: Blue Dream Paradise είναι στην Τρυπητή. Στο Αλεξάνδρα Golden στη Χρυσή Αμμουδιά και στο Ποτό. Μαζί με το Αλεξάνδρα Beach είμαστε και στο διπλανό του Αλεξάνδρα Elegance.
0: Όλα αυτά στη
1: είναι ξενοδοχειακά group, ναι, ναι, ναι.
2: Κυρίως ο κόσμος είναι. Ναι,
1: στο Λιμένα, στο A4.
2: Στο Λιμένα μπορεί να μαζί. Κάποιος που έρχεται ακόμα και μια βόλτα, μια μέρα στη Θάσο, μπορεί να μας πετύχει εκεί πέρα. Γιατί τα ξενοδοχεία, καταλαβαίνουμε, δουλεύουν και πολύ με τους πελάτες τους.
1: Οι ημερομηνίες στο πρόγραμμα είναι όλα αναρτημένα στο social media και στη σελίδα μας underhillwest.com.
0: Ναι. Να πω εγώ κάτι άλλο. Πώς είναι. Να παίζετε, ας πούμε, καταρχήν τα δικά σας κομμάτια τα παίζετε στα ξενοδοχεία ή παίζετε διασκευές?
1: Παίζουμε και λίγα δικά μας, εντάξει. Κυρία μας αποστολή εκεί πέρα είναι ο κόσμος θα περάσει
0: να
1: καλά.
0: Να περάσει καλά, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι ένα κομμάτι που το μαθαίνεις δεν τον κάνει να περνάει καλά. Εγώ, δηλαδή, κούνησα τα πόδια μου, δηλαδή με κούνησατε.
1: Ναι.
0: Με...
1: ναι, φυσικά, φυσικά. Παίζουμε και δικά μας, απλά σε λιγότερη ποσότητα. Εκεί παίζουμε και μεγάλα σετ. Παίζουμε 3 ώρα σετ.
0: Ναι.
1: Οπότε και να παίξουμε και 10 δικά μας, ας πούμε.
0: Πρέπει να γεμίσει ο χρόνος.
1: Μια χαρά. Αλλά υπάρχει, δηλαδή έχουν την προσοχή και τα δικά μας κομμάτια. Δεν ξέρω πώς θα ήταν μια συναυλία αν παίζαμε 3 ώρες δικά μας. Σίγουρα δεν θα ήταν το ίδιο για τον κόσμο που δεν μας γνωρίζει εκεί πέρα, γιατί κυρίως μιλάμε για τουρισμό.
0: Σιγά σιγά και ελπίζουμε να βοηθήσουμε και εμείς εδώ από το δίκτυο να σας γνωρίσει.
1: Και
0: εννοείται ότι όλα τα σχήματα που θα παίζουν εδώ στην πρόβα. Αρχές Οκτωβρίου θα κάνουμε μια μεγάλη συναυλία εδώ πέρα και θα έρθουν, θα παίξουν από 2-3 κομμάτια ανάλογα με την κατανομή του χρόνου. Και φυσικά όλα αυτά δεν θα γίνονταν αν δεν είχαμε τον Γιώργο Εφρεμίδη. Τον ξέρετε και σας ξέρει.
1: Καιρό. Έχουμε παίξει μαζί. Έχουμε...
0: Όπως και αν δεν είχαμε όλο αυτόν τον εξοπλισμό και τα τεχνικά μέσα που μας παρέχει η Nick Sound εντελώς αφιλοκερδός. Και με σκοπό να στηριχθούν αυτά τα σχήματα και τα νέα παιδιά όπως εσείς.
2: Ο
0: Γιώργος
2: Εφρεμίδης
0: είναι. Ναι,
2: έχει πολύ μεράκι.
0: Ο Γιώργος Εφρεμίδης είναι στην τεχνική επιμέλεια και ρύθμιση του ήχου και στη ρύθμιση του παταριού και στη ρύθμιση της πρόβας. Στην εικονοληψία και στην κάμερα ο Λουτφής Σουλεϊμάνογλου. Η αφεντιά μου ο Φώτης Ζάντζας στα μικρόφωνα και. Πώς στην παρουσίαση, να το πω έτσι. Και το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μας ακούτε από την Κομωτινή στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3 στα FM, από τη Σέρρα στους 101,5, από την Οριστιάδο στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρεο είναι η συχνότητα των 101 FM. Και μπορείτε να μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ, μέσα από την πλατφόρμα αυτή του ΕΡΤΕΚΟ, ζωντανά, αλλά και on demand θα ανέβει η εκπομπή. Να το ξέρετε, παιδιά, και εσείς στους φίλους σας και μπορείτε να το ανεβάζετε ελεύθερα.
2: Εμείς το έχουμε ήδη κοινοποιήσει και στο Facebook.
0: Ναι, το έχω δει. Το έχω δει. Πάμε.
1: Πάμε. Θα παίξουμε ένα single του 2021, νομίζω. Ήταν follow-up single του Restart. Λέγεται Comfort Zone. Μιλάει για αυτή τη ζώνη άνεσης που αποκτήσαμε όλοι μέσα στο κορονοϊό, που μετά δεν θέλαμε και πολύ να την αποχωριστούμε.
0: Έδωσε πράγματα ο κορονοϊός, δηλαδή άλλαξε, διαμόρφωσε τον τρόπο της ζωής.
1: Και έχει για εξώφυλλο ένα πλυντήριο, διότι το κομμάτι ξεκίνησε από μια ιδέα του Τάσου που άκουσε το ρυθμικό ενός πλυντηρίου και είπε θα γράψω και εγώ ένα τέτοιο ρυθμό και ήταν το Comfort Zone.
0: Πάμε να το ακούσουμε.

0: Εγώ θέλω να. Εγώ θέλω λίγο καθυστερημένα, μας ήρθε ο ήχος, οκ. Okay. Θέλω να μου πείτε τι έγινε με το Billboard, εκείνο το άλμπουμ που πήγε, γιατί ήταν άλμπουμ, έτσι.
1: Ναι, ήταν το Mission του 22.
0: Το Mission του 22. Είχε βγει το 2022 και σας ανέφερε το Billboard στις Ηνωμένες Πολιτείες, το magazine.
1: Ναι, το Billboard, ένα περιοδικό που λέγεται Billboard Music World, το οποίο ανήκει στον όμιλο των Billboard, που μέσα είναι το σκέτο Billboard, το οποίο μιλάει για τους 200 πρώτους του πλανήτη, οκ. Okay. Έχει Billboard Jazz, Billboard Beauty,
0: ναι, ναι, ναι,
1: Blues.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει και το Billboard Music World, το οποίο ασχολείται με όλο τον πλανήτη και με πρωτοκλασσάτους καλλιτέχνες και με indie καλλιτέχνες. Μας εντόπισε τον ήχο μας και μας πήρε μια συνέντευξη, στην οποία είπε ότι είναι πολύ φρέσκος ο ήχος μας, ότι είναι μια πρόταση για παγκοσμίας κλάσης σχήματα.
0: Ναι, και εγώ το είδα. Θέλω να πω το εξής. Κάνετε μια δισκογραφική ανεξάρτητη προσπάθεια, έτσι. Πού το προωθείτε, πού μπορεί να το βρει ο κόσμος αυτό το συντάκι, το άλμπουμ?
1: Στο Spotify εξαιρετικά.
0: Στο Spotify.
1: Spotify. Εκεί πέρα είναι το σπίτι μας. Πλέον και στο YouTube. Ναι. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, δηλαδή, τα ανεβάζουμε και στο YouTube και σε άλλες πλατφόρμες.
0: Είναι εντελώς digital, δηλαδή δεν υπάρχει η υλική υπόσταση του CD.
1: Πλέον όχι. Όταν κάναμε το Mission,
2: το Mission βγάλαμε.
1: Βγάλαμε κάποια στικάκια, ναι, κάναμε βγάλαμε ένα τέτοιο deal. Ναι. Μέχρι και, όχι, ούτε το Richard το κόψαμε σε CD. Πλέον δεν τα κόβουμε CD. Δεν βγαίνουν CD player πλέον.
0: Ναι, και πλέον ο κόσμος.
2: Και το στικάκι όταν το βγάλαμε με αφορμή τα γραφιστικά που κάναμε, ένα booklet ωραίο τέλος πάντων κτλ. Και μέσα στο στικάκι δεν βάλαμε μόνο τον δίσκο, βάλαμε και άλλο υλικό. Δηλαδή, βάλαμε υλικό στο οποίο μιλάμε εμείς οι δύο και λέμε πράγματα τα οποία κάναμε παραγωγικά μέσα στο δίσκο, κάποια easter eggs που υπήρχαν και τα λοιπά. Exclusive υλικό για αυτό που θα πάρει το.
0: Εμείς τώρα, η δική μου γενιά, βάζω και τον Εφρεμίδη που είναι νεότερος, αλλά η δική μου γενιά, λοιπόν, ήταν συνδεδεμένη και με το υλικό του εξωφυλού.
1: Και η δικιά μας γενιά ήταν.
0: Οπότε δηλαδή είχαμε αυτή την.
1: Το physical, το physical. Ναι, να το πάρω σπίτι μου, να κάνω το ritual, το κανονικό, να κάτσω ακούσω το δίσκο.
0: Το βάζεις στη βιβλιοθήκη σου, ας πούμε, ξέρω εγώ και λοιπά.
2: Ρομαντικά όλοι νομίζω θα το θέλαμε αυτοί που είμαστε τώρα, ας πούμε, τουλάχιστον από 30 και πάνω θα πω. Από 30 και κάτω ενδεχομένως να μην ξέρει καν τι είναι κάποιος.
0: Η κόρη μου που είναι 22, ας πούμε. Την κασέτα την έβλεπε, είχα μια κασέτα στο πατρικό μου σπίτι και την έβλεπε περίεργα γιατί δεν ήξερε πώς λειτουργεί,
1: είναι, τι είναι αυτό, ας πούμε.
0: Στην τελική. Τι θα ακούσουμε τώρα?
1: Τώρα θα ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμη από το Restart. Λέγεται Serenity, νομίζω το έπαιξε και χθες ο Σαμί στην αρχή και στο τέλος.
0: Okay.
1: Βγήκαμε και τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ.
0: Να ρωτήσω κάτι, μια παρέμβαση εδώ. Yeah. Δηλαδή, σας έχει συμβεί ποτέ κάποιο δικό σας αγαπημένο κομμάτι να το αγαπάτε?
1: Ναι, πολλά.
0: Δηλαδή, όπως άκουσα το προηγούμενο με το οποίο τσεκάρατε, σας είναι εύκολο, το παίζετε με μεγάλη ευαισθησία, ναι, έξω και να μην περνάει στον κόσμο. Ή αντίθετα, όχι, κάποιο άλλο που δεν το έχετε σε τέτοια εκτίμηση, ας πούμε, να περνάει στον κόσμο πολύ άνετα.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι πως όταν ένα κομμάτι το γουστάρουμε κι εμείς, αυτομάτως το γουστάρει και ο κόσμος. Γιατί μάλλον ο κόσμος γουστάρει το να γουστάρουμε εμείς τη φάση, ας πούμε. Εμείς είμαστε που σέρνουμε το χορό. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
0: Είναι λογικό.
1: Να μην μας αρέσει ένα δικό μας κομμάτι.
2: Είναι εξαιρετικό. Ο κανόνας είναι, αλλά ότι έχει θετική ανταπόκριση η μουσική μας, ανεξαρτήτως αν κάποιος ξέρει το κομμάτι από πριν ή αν το ακούει για πρώτη φορά. Βέβαια, έχει να κάνει τώρα όταν παίζεις επιχειρήσεις και στέκια τέλος πάντων τα οποία γίνονται live και αυτά. Έχει να κάνει με τη μαγιά του κόσμου που είναι εκεί. Δηλαδή, αν κάποιος έρθει απλά για να πιει ένα ποτό, μπορεί και να διαφορήσει για ένα κομμάτι σου. Αλλά είναι τυχαίο αυτό. Δεν okay. είναι ο κανόνας αυτός.
0: Okay.
2: Ο κανόνας είναι ότι επειδή έχουμε ένα πάρτι το οποίο από την αρχή μέχρι το τέλος σε κρατάει σε εγρήγορση και η προσοχή είναι σε εμάς, γιατί αυτό καλούμαστε να κάνουμε εκείνη την ώρα ούτως ή άλλως και το φέρνουμε σε πέρας, ότι όλοι οι μουσικοί που παίζουμε τα δικά μας κομμάτια τουλάχιστον έχουν πολύ θετική ανταπόκριση στον κόσμο.
0: Okay, λοιπόν, τι ακούμε τώρα?
1: Ακούμε το Serenity από το Restart.
0: Πες μας και την ιστοριούλα του κομματιού, έτσι.
1: Του Serenity.
0: Ναι.
1: Το Serenity είναι ένα ερωτικό κομμάτι. Εντάξει, από okay. τα λίγα ερωτικά κομμάτια που έχουμε. Ήταν το single, το πρώτο single. Έχει πολύ ενδιαφέρον βίντεο κλιπ. Πρωταγωνιστεί ο Τάσος στο βίντεο κλιπ.
0: Ωραία.
1: Παίρνει το revenge για όλους τους drummers.
0: Ναι, ναι.
2: Εκεί φαίνεται πόσο καλά αυγά φτιάχνω, νομίζω.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε βάλει όμως, το έχουμε πειράξει λίγο. Και έχουμε μια εισαγωγή από ένα κομμάτι ενός κιθαρίστα που μου αρέσει πολύ, του Buckethead, το Soothsayer.
0: Okay.
1: Οπότε ξεκινάει Soothsayer και καταλήγει Serenity.
0: Okay.

0: Έχω αλλαγή, ναι, έχω αλλαγή.
1: Έχεις αλλαγή οργάνου.

0: Ιουκαλίλι.
1: Όπως λέω και στη Θάσο, we're gonna play a couple of songs in island version.
2: Λοιπόν, θα παίξουμε ένα κομματάκι από το Mission. Μιλήσαμε πριν για το Mission. Λέγεται Trapped in my Adulthood για αρχή. Και μετά κολλήσαμε και ένα κομμάτι του 21 Pilots που μας αρέσουν πολύ, γιατί είναι και αυτοί δύο σαν και εμάς, καρμύριδες. Let's go.

0: Show.
1: Μάγκες, αυτό το κομμάτι είχε όχι μόνο από Τζαμαϊκά, νομίζω και Χαβάη, γιατί έχει το γιουκαλίλι, θαλασσινό αέρα σίγουρα, είχε ντάμπ, είχε ρέγγε και νομίζω ότι πρέπει να το ξαναπείς ξανά, πες τίτλο.
2: Αυτό είναι το Trapped in My Adulthood για αρχή από το Mission. Και μετά κολλήσαμε το Stressed Out των 21 Pilots. Ένα πολύ
1: εντάξει, είναι ένα mashup, αλλά στοιχητικής και κύρια μελωδία.
2: Και φυσικά όλα τα κομμάτια που παίζουμε σήμερα, να πούμε ότι είναι όλα διασκευασμένα στον ακουστικό μας ήχο. Αυτό είναι το project που λέγεται Acoustic Vibes, το οποίο παρουσιάζουμε κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Έχουμε το Acoustic Vibes και το Dancing Nostalgia. Στο Dancing Nostalgia θα έρθουμε το χειμώνα να σας παίξουμε και έχουμε ηλεκτρικές κιθάρες, φούρσε, τύμπανα κτλ.
1: Ωραία. Εφρεμίδη, ετοιμάσου. Θα έρθουν κι άλλοι. Λοιπόν.
2: Γεννήθηκε.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Ποια είναι καταρχήν τα μελλοντικά σχέδια, δηλαδή πέρα από το καλοκαιράκι.
2: Ο ντράμερ θα απαντήσει.
1: Ή ζούμε τη μέρα, ας πούμε, και το αύριο, ας πούμε, το προγραμματίζουμε.
2: Όχι, δεν είμαστε τέτοιοι τύποι.
3: Εντάξει, τώρα, συνήθως η χρονιά μας τα τελευταία χρόνια, λόγω και της καλοκαιρινής σεζόν που έχουμε πάρα πολύ πυκνά live, μπορεί να κάνουμε σε 4 μήνες 50 live, ας πούμε, χωρίζεται στα δύο. Οπότε, κάπου εκεί προς το τέλος του χειμώνα σχεδιάζουμε όλο το καλοκαίρι, κάπου εκεί προς το τέλος του καλοκαιριού βλέπουμε ποια είναι τα βήματα του χειμώνα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καιρό να βγάλουμε καινούριο τραγούδι, καινούργια δισκογραφία, οπότε αρχίζει λίγο ξύνεται αυτό το πράγμα μέσα μας. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να σας πούμε αυτή τη στιγμή. Σίγουρα όμως θα προκύψουν καινούργια πράγματα, διότι συνεχώς είμαστε σε μια διαδικασία να βελτιωνόμαστε και να δουλεύουμε αυτά που έχουμε. Δηλαδή και το Acoustic Vibes φέτος δεν είναι και ίδιο με το περσινό. Το Dancing Nostalgia του χειμώνα που παίζουμε κυρίως το χειμώνα δεν θα είναι ίδιο με το περσινό.
1: Ναι.
2: Ανανεώνονται όλα. Δηλαδή, δύο μήνες του χρόνου ξοδεύονται μόνο στο να ανανεώσεις τα Acoustic Vibes και γιατί από πίσω έχουν παραγωγές, έχουν πρόβες και κυρίως κοιτάμε, αυτό που μας νοιάζει είναι να είναι το show ένα πράγμα. Γιατί πλέον έχει ανέβει το επίπεδο του τι είναι μπάντα. Πλέον ανταγωνιζόμαστε τους DJs.
1: Ανταγωνίζεσαι τους DJs.
2: Στο πώς τα κομμάτια πάνε. Οπότε πρέπει να είναι όλα μετά.
1: Η ροή του προγράμματος.
2: Η ροή πρέπει να είναι όπως ήταν αυτό το κομμάτι που παίξαμε τώρα.
1: Λοιπόν,
2: να είναι
1: ο Εφρεμίδης μισό λέει να είσαι λίγο, Μιχάλη, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο όταν μιλάς.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν γράφετε, υπάρχει παύση από τα live? Δηλαδή υπάρχει μια απομόνωση, μια εσωτερικότητα?
2: Μέχρι και το Mission υπήρχε. Βέβαια, εκμεταλλευόμαστε.
1: Δηλαδή, να πείτε, ρε παιδί μου, ότι τώρα θα γράψουμε. Ας πούμε, ξέρεις, θα κάτσουμε, Μιχάλη, και Τάσο, ξέρω, και θα γράψουμε.
2: Εκμεταλλευόμασταν κάποιες περιόδους που ούτως ή άλλως δεν είχαμε live του χρόνου, κάθε χρόνο. Δηλαδή, εκεί Μάρτιο είναι που τελειώνει η χειμερινή σεζόν, μέχρι να το καλοκαίρι. Εκμεταλλευόμασταν αυτό. Πλέον έχουμε φτάσει τέτοιο level δουλειάς που νομίζω ότι δεν θα σταματήσουν τα live. Δηλαδή, να καταλάβεις, το περσινό καλοκαίρι παίζαμε live Acoustic Vibes, παράλληλα ετοιμάζαμε το Dancing Nostalgia γιατί είχαμε μπασίστα και έφυγε, οπότε χτίζαμε όλες τις παραγωγές από την αρχή και καθώς τελείωσε αυτό αναλάβαμε μια αποστολή που λεγόταν Join the Band στην Ξάνθη που κάναμε ένα μεγάλο live υπάρχει στο YouTube.
1: Μιλήστε μας για αυτό λίγο.
2: Που συμμετέχουν μαθητές από όλα, δηλαδή κάναμε τρία project παράλληλα.

0: Μάλιστα.
1: Οπότε τώρα μεταξύ μας το να βγάλουμε ένα δίσκο μαζί με live έχουμε είναι, κάνει χειρότερα. Είναι, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, από άποψη συγκέντρωσης βοηθάει αν έχεις ένα μεγάλο όγκο του τύπου να βγάλεις ένα δίσκο. Ναι. Βοηθάει τουλάχιστον για τον καιρό που είναι ο πρώτος ο πειραματισμός και να καταλήξεις κάποια πράγματα, ας πούμε. Βοηθάει να έχεις αποχή από το live, γιατί είναι και μεγάλος όγκος που δουλεύεις μουσικής. Δηλαδή, εμείς όταν βγάλαμε το restart, ας πούμε, δουλεύαμε 30 κομμάτια ταυτόχρονα.
1: Εντάξει,
2: ναι. Δεν θα μπορούσαμε να παίζουμε και live, ας πούμε, για να βγουν τελικά τα 10-11 πόσα ναι. βγήκαν.
0: Γιατί το live θέλει την προετοιμασία.
2: Όταν βγάζουμε ένα single όμως, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε να τρέχει η μπάντα κανονικά.
0: Μάλιστα. Τι θα μας πείτε τώρα?
1: Τώρα θα σας παίξουμε ένα κομμάτι ακόμα με το γιουκαλίλι. Αυτό είναι το τελευταίο single που βγάλαμε, το πιο πρόσφατο. Λέγεται okay. It Is Love και το γράψαμε γιατί είχαμε, παίξαμε αρκετά με γιουκαλίλι.
0: Πότε βγήκε, πότε βγήκε?
1: Το βγήκε πότε, το 24.
2: Το, ναι, το 24, το Μάρτιο.
0: Οπότε παιδιά και στο Spotify και στις πλατφόρμες Underhill West το πατάτε και τους ακούτε και τους απολαμβάνετε και εκεί.

0: Καλοκαιρινή αύρα, πραγματικά καλοκαιρινή αύρα από αυτό το κομμάτι. Ευχάριστο, έτσι. Σε πάει θάλασσα. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Είστε ένα συγκρότημα από την Ξάνθη, δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως είπαμε πρόβα, έχουμε, αυτά γίνονται. Έτσι, ναι, ναι. Αν και είστε αψεγάδες, θα νομίζει ο κόσμος ότι βάζουμε συντήρησης. Κάντε κανένα λάθος.
1: Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο πιο πολλά λάθη μπορούμε.
0: Λοιπόν, κούρτισε λίγο την τραμς. Λοιπόν, εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Ένα συγκρότημα που είναι από την επαρχία, από την Ξάνθη και όλα σε ακριτική περιοχή, σας δυσκολεύει αυτό? Έχετε δυσκολίες στην καριέρα και στη δουλειά? Γιατί πλέον το κάνετε σαν δουλειά, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα, δηλαδή είναι η κύρια σχολεία σε αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, έχουμε και άλλες δουλειές, αλλά σε θέμα προτεραιότητας είναι μαζί με τις δουλειές μας. Γιατί και αυτό δουλειά.
0: Ναι,
1: είναι,
0: εγώ δηλαδή λέω ότι αν βάλουμε, ας πούμε, ένα συγκρότημα που ζει στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα ακόμα.
1: Ναι.
0: Έχουν κάποιες ευκολίες αυτές που δεν τις έχετε εσείς? Τώρα η τεχνολογία το έχει αλλάξει το πράγμα.
2: Σίγουρα έχουν πρόσβαση σε κάποιες πόρτες, είτε σημαίνει live είτε σημαίνει δισκογραφία, πιο άμεσα από ό,τι εμείς. Παρ' όλα αυτά, από την εμπειρία μας και που τις έχουν, δεν τις εκμεταλλεύονται. Δεν τις αξιοποιούν.
0: Ναι.
1: Έχουν και κάποιες δυσκολίες όμως. Δηλαδή, εμείς μπορεί να είμαστε εδώ στην Ξάνθη. Καταρχάς, η απάντησή μας δεν θα είναι αντικειμενική πλήρως, γιατί δεν έχουμε ζήσει στην Αθήνα.
2: Φυσικά,
1: για να σας πούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Σενάρια κάνουμε ή από μπάντες που γνωρίζουμε από... Ωραία. Αθήνα, που περιοδεύσαμε μαζί.
0: Βγάλε την Αθήνα. Ένα συγκρότημα που είναι στην επαρχία.
1: Στην επαρχία.
0: Και προσπαθεί να ζήσει αυτό και προσπαθεί σιγά σιγά να το κάνει επαγγελματικά όσον αφορά στην πιστότητα του ήχου που βγάζει, όσον αφορά στη συνέπειά του κλπ. Τι δυσκολίες αντιμετωπίζει?
1: Καμία, θα σας πω. Πιο εύκολα είναι. Στο θέμα παραγωγής, στο θέμα πρόβας, στο θέμα συνεννόησης, στο θέμα χρόνου, είναι προτιμότερο να είσαι στην επαρχία παρά να είσαι στην Αθήνα, με τους ρυθμούς της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Είναι πιο ακριβό το ενίκιο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είναι η πρόβα πιο ακριβή. Η παραγωγή είναι σίγουρα πιο ακριβή εκεί. Ενώ εδώ πέρα μπορείς να βρεις πιο εύκολα μια αποθήκη σε ένα χωριό. Έτσι, να το πω έτσι.
0: Κάντε και τέτοια.
1: Τι τέτοια?
0: Σε αποθήκη, σε χωριά
1: κλπ. Έχουμε μια ομάδα που μας περιβάλλει γύρω μας, να είναι καλά οι άνθρωποι, που με τα χρόνια το έχουμε χτίσει αυτό. Που έχουμε...
0: Έχετε δικό σας στούντιο φτιάξει, δηλαδή?
1: Έχουμε χώρο, βέβαια.
0: Ναι, μπράβο.
1: Έχουμε χώρο.
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Μπράβο.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Το οποίο θα ήταν πολύ πιο δύσκολο στην Αθήνα. Επίσης, στην Αθήνα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλες δουλειές ή δεν θα μπορούσαμε να έχουμε και μπάντα. Εγώ, ας πούμε, είμαι δικηγόρος. Ο Τάσος έχει επιχείρηση με παιδικά υποδήματα. Αν εγώ ήμουν δικηγόρος στην Αθήνα, δεν θα μπορούσα να έχω 4-5 ώρες την ημέρα για τη μουσική.
0: Με τη μουσική.
1: Με τις αποστάσεις.
0: Ναι.
1: Οπότε εγώ θεωρώ ευλογημένος που είμαι στην Ξάνθη και μπορώ, γιατί μπορώ να έχω ακόμα στη ζωή μου τη μουσική, ας πούμε.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό.
0: Και
1: να σας πω και την αλήθεια, όσες φορές περιοδεύσαμε με μπάντες Αθηνών και παίξαμε και στην Αθήνα και στην Κρήτη και εδώ πάνω, τον καλύτερο τζίρο εδώ πάνω τον κάναμε, όχι στην Αθήνα.
0: Ναι, γιατί ο κόσμος, παιδιά, είναι διψασμένος. Είναι διψασμένος για να ακούσει live, να ακούσει άλλα πράγματα πέρα από το λαϊκό ή το παραδοσιακό, και να το ακούσει σε μια καλή μορφή, ναι, όπως το δίνετε εσείς.
2: Είναι κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Δηλαδή, στην Αθήνα υπάρχουν περισσότερες πόρτες, ναι, αλλά έχουν μαζευτεί και πάρα πολλά άτομα, οπότε αυτό που λέει ο Μιχάλης ισχύει. Δηλαδή, έχουν πέσει ημεροκάματα, έχουν πέσει... Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να βιοποριστείς από αυτό.
0: Με ρωτάει ο Εφρεμίδης από μέσα.
3: Θα παίξετε κανένα τραγούδι, θα γίνει.
0: Όχι, θα παίξετε κανένα τραγούδι, θα γίνει. Στην Κομωτινή θα έρθετε ή θα είστε όλο στα νησιά και δάσο κλπ.
1: Να σας πω κάτι. Έχουμε πολύ κακό παρελθόν με την Κομωτινή.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Η Κομωτινή είναι η πόλη που πανελληνίως μας νομπάρει πιο πολύ από κάθε άλλη.
2: Μόνο η ΕΡΤ Κομωτινής μας έχει στηρίξει.
1: Μόνο η ΕΡΤ Κομωτινής
2: τόσα χρόνια. Όποτε παίρνουν τηλέφωνο, όποτε έχουμε κάτι να πούμε, κατευθείαν η πόρτα είναι ανοιχτή.
0: Και όχι μόνο αυτό, αν θυμάστε το ιστορικό, ότι εγώ σας είχα δει, ο Γιώργος σας ήξερε και πιο παλιά, εγώ σας είχα δει στη Μαρονία πριν 3 χρόνια, και σας είπα ότι σκέφτομαι να κάνω αυτό το project και τέτοια, προσπαθούσα να πείσω τον Εφρεμίδη, τώρα τον έπεισα.
2: Καλή αρχή καταρχήν, να ευχηθούμε.
1: Ελπίζουμε
2: να μπήκαμε με το δεξί, έτσι να σας κάναμε καλό ποδαρικό.
1: Καλό ποδαρικό.
0: Τώρα δεν ξέρω. Βρέχει, μπουμπονίζει, ρίχνει καρέκλες.
2: Έξω κάνουν τι θέλει εδώ μέσα να είναι ωραία.
1: Τι περιμένετε, να έχει 40 βαθμούς?
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, καλοκαίρι. Δεν θα ακούει ο κόσμος ραδιόφωνο. Είστε γουρλίδες, είστε γουρλίδες, παιδιά.
1: Κάνει καιρό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, μια κοινότυπη ερώτηση. Αγαπημένοι καλλιτέχνες. Πρότυπα.
2: Εγώ το έχω εύκολο για να σου δώσω το χρόνο να σκεφτείς. Για μένα είναι ο Μάικλ Τζάκσον, το είπα απ' όλα. Όποιον και να έχω ακούσει μετά, βρίσκω reference και επιρροές από καλλιτέχνες που μου αρέσαν μετά. που ανάγονται στο Michael Jackson πάντα.
0: Στο Michael Jackson.
2: Από μικρός μου άρεσε.
0: Δεν έχει σχέση με τα κρουστά όμως. Δεν έχει σχέση με τα κρουστά.
2: Έχει σχέση με την pop μουσική που ανέκαθεν είχα μια κλίση προς την pop μουσική.
0: Εντάξει, οι ρυθμοί που.
2: Οι ρυθμοί, ναι, πάντα ήταν.
0: Αν και δεν ήταν δικά του όλα τα κομμάτια, ή τα περισσότερα τα κομμάτια δεν ήταν δικά του. Δηλαδή είχε και την παραγωγή του Stevie Winwood.
2: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Εντάξει, μετά όταν μπαίνεις και το σκάβεις αυτό το πράγμα και βρίσκεις από πίσω τον Quincy Jones ή τον Moffat, τον drummer κτλ. Έχει πολύ ψωμί εκεί πέρα να εμπνευστείς κι άλλο.
0: Ναι.
2: Και βλέπεις αυτοί οι άνθρωποι τι ακριβώς δημιούργησαν στην παγκόσμια μουσική. Για μένα είναι αυτό το top. Τώρα, μετά φυσικά υπάρχουν πολύ περισσότεροι και άμα απλωθούμε εδώ πέρα, τώρα θα μιλάμε μέχρι αύριο.
0: Μιχάλη, δικό σου.
1: Έρχονται και φεύγουν πολλοί, αλλά διαχρονικότερα οι Daft Punk.
0: Daft Punk.
1: Σαν καλλιτέχνες.
0: Θέλω να κλείσουμε με τραγούδι, παιδιά. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Βεβαίως. Θα ευχηθούμε και καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο και σε όλους αυτούς που μας στήριξαν και μας ακούν. Και όσοι δεν μας άκουσαν, μπορούν να το βρουν on demand το κομμάτι. Και όλη την πρόβα του Underhill West, τους οποίους ευχαριστούμε που κουβαλήθηκαν από τη Θάσο εδώ.
2: Ήρθαν. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσετε καλά, παιδιά. Καταπληκτικά, και σας περιμένουμε και πάλι και με καινούργιες δουλειές.
1: Φοβερές συνθήκες. Προς όλες τις μπάντες κάναμε soundcheck 5 λεπτά. Παιδιά, είναι πολύ εύκολο εδώ να ξέρετε. Είναι όλα στρωμένα.
0: Ωραία.
1: Θα παίξουμε ένα κομμάτι από το Restart και πάλι. Ένα από τα αγαπημένα μας και στοιχουργικά και μουσικά. Λέγεται Why Do We Ask For More. Μιλάει για αυτό το ένστικτο του ανθρώπου που πάντα θέλει κάτι παραπάνω.
0: Σούπερ. Λοιπόν, εμείς χαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα. Μέσα στην εβδομάδα θα έρθει και ανακοίνωση ποια μπάντα θα είναι εδώ και θα διαδεχθεί τους Underhill West.

0: Ειδήσεις. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρης Σαραψάνη λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη γραμμή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1599 Θεσσαλονίκη-Έδεσα με 120 επιβάτες παραμένει στο σιδηροδρομικό σταθμό Ευαγγελισμός, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα-Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Φωτιά σε εξέλιξη στο μεταξύ σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Επισκοπή στην Κέρκυρα. Σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού με τις αρχές να προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες 12 ώρες, διάστημα που χαρακτηρίζεται ως το πιο κρίσιμο για την εξέλιξη των φαινομένων. Στην καρδιά του καλοκαιριού, ο Όλυμπος ντύθηκε στα λευκά μετά από έντονη χαλαζόπτωση. Στο μεταξύ, υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στον κόλπο του Αγίου Όρους. Ισχυρή καταιγίδα έκανε το πέρασμά της πάνω από τα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 85.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει τις ανατολικές περιοχές του νομού Καρδίτσας. Πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα. Έντονη βροχόπτωση εκδηλώνεται αυτή την ώρα στην πόλη του Βόλου, αλλά και στα ορεινά και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Από το πρωί έβρεξε δυνατά σε Θάσο, Βόλβη, Σέρες. Βροχερός είναι αυτή την ώρα ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Ολοσχερός καταστράφηκε το φαρμαγείο στην Οδό Ελευθερίας στον Εύωσμο από φωτιά που εκδηλώθηκε στην υπόγεια αποθήκη του. Ακούστηκαν εκρήξεις από το υπόγειο σύμφωνα με μαρτυρίες πριν εκδηλωθεί η φωτιά. Μάχη για να σβήσουν τη φωτιά δίνουν 14 πυροσβέστες και 6 οχήματα, ενώ προληπτικά στο νοσοκομείο διεκομίστη η φαρμακοποιός. Άγρια επίθεση με γροθιές και κλωτσιές στην κοιλιά σε βάρος της 37χρονης εγγύου 5 μηνών πρώην συντρόφου του μέσα στο σπίτι της εξαπέλυσε ένας 28χρονος στην Καλλιθέα την Τρίτη με αποτέλεσμα η γυναίκα να αποβάλει. Η έγκυος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Αττικών όπου υποβλήθηκε σε καισαρική τομή, όμως το έμβριο δεν επέζησε. Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία. Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα θα πραγματοποιηθεί απόψε η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα με τη συμμετοχή 1.700 επίσημων προσκεκλημένων. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στη μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων του Μεγάρου της Ηρώδου Αττικού, καθώς η πρόβλεψη για έντονη βροχόπτωση καθιστά αδύνατη την πραγματοποίησή της στους κήπους της Προεδρίας. Αντίστοιχα, η κατηδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τους πολιτικούς αρχηγούς θα πραγματοποιηθεί στο σαλόνι του πρώτου ορόφου του Προεδρικού Μεγάρου. Για πρώτη φορά, μετά από πολυετή απουσία, θα παραστούν και οι σύζυγοι των πολιτικών με απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο Πασόκ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ενώ επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη αναφέροντας χαρακτηριστικά. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, απάντησε ο πρόεδρος του Πασόκ. Παραμένετε πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λύση εκτός δικαστηρίου με κτηματολογική διαμεσολάβηση για τα ακίνητα με το χαρακτηρισμό αγνώστου ιδιοκτήτη, όπου οι πολίτες προβάλλουν δικαιώματα από έκτακτη χρησικτησία, φέρνει νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο 72% της κινηματογράφησης, 3,45 εκατομμύρια ακίνητα, σχεδόν το 9% είναι αγνώστου ιδιοκτήτη. Επιβεβαιώθηκε και επίσημα πριν από λίγη ώρα ότι ο 56χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, έχει προσβληθεί από το βακτήριο της λεπτόσπυρας. Η διάγνωση προέκυψε έπειτα από μοριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Θεσσαλονίκης και επιβεβαίωσε το μέχρι πρότινος ύποπτο κρούσμα. Ο 56χρονος, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, νοσηλεύεται με πολυοργανική ανεπάρκεια και δίνει μάχη για τη ζωή του. Το νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο, μιας νόσου που μεταδίδεται από τα τροκτικά στον άνθρωπο, προστίθεται στα 4 κρούσματα που είχαν καταγραφεί στο νησί τον περασμένο Απρίλιο, εκ των οποίων το 1 ήταν θανατηφόρο. Παράστρηση 60χρονης πεζής από μοτοσυκλέτα στο φανάρι του Αγίου Στυλιανού επί της οδού Παπαναστασίου έγινε το απόγευμα. Στο σημείο έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που διαπίστωσαν κάκωση στο στήθος της γυναίκας, της παρέσχεσαν τις πρώτες βοήθειες και έκαναν τη διακομιδή της στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Την εντολή σύλληψης και της συντρόφου του φερόμενου ως δράστη στην ανθρωποκτονία της διασώστριας της Ήρω έδωσε ο εισαγγελέας. Αρχικά η σύζυγός του είχε αφαιθεί ελεύθερη, καθώς δεν είχαν προκύψει στοιχεία εμπλοκής της στο θανάσιμο τραυματισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, ολοκληρώνοντας έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας. Κλειστός θα είναι και απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Μια νέα σελίδα ανοίγει για την πολιτική σκηνή της Τουρκίας, το Γενή Παρτί, το νέο κόμμα, είναι γεγονός. Είχε προηγηθεί η παρέτηση του Οζέλ από το ιστορικό κεμαλικό ρεπουμπλικανικό λαϊκό κόμμα, του οποίου ήταν ο τελευταίος εκλεγμένος ηγέτης. Μαζί του παρετήθηκαν 90 βουλευτές. Ο Τούρκος πολιτικός συνέδεσε τη δημιουργία του νέου πολιτικού σχηματισμού με την επέτειο της υπογραφής της συνθήκης της Λοζάνης. Ο ελληνικός πολιτισμός αποχαιρέτησε σήμερα την αξεπέραστη Μέρι Λίντα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης. Φίλοι, συνεργάτες, άνθρωποι του ελληνικού τραγουδιού και συγγενείς είπαν το ίστατο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια του ελληνικού πενταγράμμου στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο παρεκκλήσι που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών. Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι σχεδόν έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και το πρωί σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσεως 4 με 5 και νωρίς το πρωί 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση. Από το απόγευμα θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη. Βαθμία ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7.
1: Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ 3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέ.

Σας είπα σήμερα ότι θα τα παίξω λίγο διαφορετικά, θα τα μεταδώσω και λίγο πειραγμένα τα τραγούδια. Υπέροχη Δήμητρα Γαλάνη, υπέροχο «Σ' αγαπώ μπορεί» με την Στουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου και τον Βασίλη Προδρόμου στο Λόφο της Άνης. Αύριο Σάββατο, 25 Ιουλίου, δύο από τις πιο σημαντικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού θα βρίσκονται στη σκηνή. Στο ίδιο βράδυ, Δήμητρα Γαλάνη με την μακρά και καθοριστική της πορεία στο ελληνικό τραγούδι και τη βαθιά της σχέση με το λαϊκό ρεπερτόριο. Και από την άλλη, Ελένη Τσαλιγοπούλου που έχει συνδέσει επίσης τη φωνή της και με την παράδοση και το σμυρνέικο τραγούδι και τις μουσικές ρίζες της Μικράς Ασίας, μας παρουσιάζουν μια διαδρομή που διατρέχει διαφορετικές όψεις του ελληνικού ρεπερτορίου, από κλασικές δημιουργίες μέχρι και τώρα σύγχρονες επιλογές. Η συναυλία φυσικά εντάσσεται στα πλαίσια της κοινής τους περιοδίας, αλλά και φυσικά εντάσσεται και στο πρόγραμμα του Sunny Festival 2026, που και για μία ακόμα χρονιά φέρνει εκεί στον υπέροχο Λόφο της Άνης πάρα πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες. Είχα πάει και εγώ το προηγούμενο Σάββατο και απόλαυσα τον James Arthur. Στις 1 Αυγούστου έρχονται οι Waterboys, η Soul to Soul στις 8 Αυγούστου και η Vicky Leandro στις 15 Αυγούστου. Το Sunny Festival αξίζει να πω ότι διοργανώνεται από το 1992 στο Sunny Resort στην Κασάνδρα φυσικά Χαλκιδικής. Έχει φιλοξενήσει μέχρι και σήμερα πάνω από 400 συναυλίες και παραστάσεις με καλλιτέχνες που αν μη τι άλλο έχουν καθορίσει την παγκόσμια μουσική ιστορία. Το 2022 και φέρυσι 2025 το Sunny Resort διακρίθηκε ως World's Leading Cultural Destination Resort στα World Travel Awards για 4 διαδοχικά χρόνια. Πάρα πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε. Τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε τα κέφια σας. Ξέρω σήμερα είναι λίγο διαφορετική η Παρασκευή, 24 του Ιούλη. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Να στείλω την καλησπέρα μου και να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον φίλο μου τον Άρη για την υπέροχη φωτογραφία που μου στέλνει. Η ομορφιά του λέει λάμπει και τη νύχτα. Φωταγωγημένο το ρολόι μας στα Τρίκαλα. Δυνατή βροχή και στα Τρίκαλα μας λέει αυτή τη στιγμή. Την αγάπη μας στο φίλο μας τον Άρη που μας ακούει στα Τρίκαλα και στην Καβάλα, από ό,τι μας είπατε, βρέχει και έχει πέσει θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή βρέχει και εδώ, στο κέντρο της πόλης, κανονικά. Και φυσικά, ξέρετε, κάθε φορά που βρέχει, αυξάνεται και η κίνηση, ο όγκος των οχημάτων. Οπότε, αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση και γύρω εκεί από τα δικαστήρια και στην Πολυτεχνείου και στη Μοναστηρίου και στη Λαγκαδά. Και γενικότερα στην Τσιμισκή, βλέπω, Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου, Λεωφόρος Νίκης, είναι αρκετά φορτωμένα. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματα. Σας, τις φωτογραφίες, τα βίντεό σας, ό,τι θέλετε στο Viber 6930-078-228. Να σε καλά, φίλε Άρη. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια μου έμειναν από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022. Α, εγώ πάω πίσω. Εντάξει, 2026. Ναι, δεν το λέω Μουντιάλ, γιατί θεωρώ ότι το σωστό είναι Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Και φυσικά, επειδή μας άρεσαν πάρα πολύ, γιατί είναι και πειραγμένα ξανά αυτά τα τραγούδια, πάμε να τα απολαύσουμε back to back για τη συνέχεια.

Δεν του άρεσε που του είπα ότι είμαι Σαραγκατζάνα. Ο Κώστας από την Ελασσόνα, δίκιο έχει ο άνθρωπος, σου λέει παίξε και κανένα ελληνικό τραγούδι, θα παίξω. Σας το υπόσχομαι, θα παίξω και ελληνικά τραγούδια. Δεν ότι δεν μου αρέσουν, αλλά αυτή η εκπομπή έχει συνδεθεί περισσότερο με pop, με rock, με ξένα τραγούδια, αλλά θα παίξουμε και ελληνικά. Όλα εδώ επιτρέπονται, στο Άκου να δεις, στον 102.3, την καλησπέρα μας και στην Ελασσόνα που βρέχει και εκεί αυτή τη στιγμή. Γενικότερα βρέχει και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχουμε και κίνηση, σας λέγαμε. Πάμε στα ωραία, τα αστεία, τα χαλαρά του διαδικτύου. Μπάνιο λέει στη θάλασσα, στα ΑΕΤΙΣ. Μαρία Γιώργο, ελάτε να τσιμπήσετε κάτι. Έχω φέρει σπλινάντερο και τζατζίκι που έμεινα από χθες. Ή το ταπεράκι, αν θυμάστε όλοι, με τα κεφτεδάκια. Μπάνιο στη θάλασσα σήμερα. Μελίνα Ονούφρη, ελάτε να τσιμπήσετε κάτι. Έχω φέρει μπάρες με σπόρους τσία, energy drink με γάλα γαϊδούρας. Και αυτό είναι true story. Λοιπόν, πάμε και σε ένα μουσικό νέο. Πάω στην Charlie X. XCX, εγώ θα την πω σκέτη Τσάρλι, η οποία ετοιμάζει καινούριο αλμπουμάκι, το οποίο θα φέρει τον τίτλο Music Fashion Film, και μάλιστα κυκλοφόρησε σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου και το σιγκλάκι της, το Κάμερα, και ποιος πρωταγωνιστεί σε αυτό το σίγκλ και σε αυτό το βίντεο κλίπ, ο υπέροχος, αγέραστος, υπέροχος, ο Βενσάν Κασέλ. Νομίζω ότι σε όλες τις γυναίκες αρέσει ο συγκεκριμένος. Αν δεν τον θυμάστε, ήταν ο πρώτος πρώην σύζυγος, τέλος πάντων, της Μόνικας Μπελούτσι. Έκτοτε βέβαια έχει κάνει νομίζω άλλους δύο γάμους και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο κλιπ βλέπουμε και τον Σαν Κασέλ, βλέπουμε ότι είναι ο πρωταγωνιστής, τον παρακολουθούμε έτσι σε ένα εξωτερικό κινηματογραφικό γύρισμα, ενώ η Τσάρλι εμφανίζεται κυριολεκτικά πάνω σε μια κάμερα παλιάς τεχνολογίας. Η στίχη αυτού του τραγουδιού, του Κάμερα, είναι λίγο λέει βιωματική, διότι η ίδια αφισβητεί αν θέλει τελικά να ασχοληθεί με τη μουσική ή επειδή τώρα τελευταία έχει πρωταγωνιστήσει και σε κάποιες ταινίες, θέλει να ακολουθήσει κινηματογραφική καριέρα. Καταλήγει όμως το συμπέρασμα, το οποίο το κρατάει και εγώ για μένα και για την εκπομπή, ότι δεν χρειάζεται να βάζουμε ταμπέλες ούτε στον εαυτό μας, ούτε στην εκπομπή προφανώς, και ακολουθούμε την καρδιά μας. Αυτό κάνουμε και εμείς εδώ. Ακολουθούμε την καρδιά μας. Έρχεται η Τσάρλι, αλλά θα παίξω και ελληνικό τραγούδι για το φίλο μου τον Κώστα στην Ελασσόνα. Θα το αφήσεις πάνω μου και θα ελπίζω να σου αρέσει. Πάρε με τηλέφωνο μετά να μου πεις αν σου αρέσει.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Τι να κάνω, το απολαμβάνω και τραγουδάω. Lovers in the Wind, υπέροχο, είπαμε, είναι κατ' καιρού σήμερα. Η playlist της εκπομπής Άκου να δεις στον 102.3 είναι λίγο διαφορετική και φυσικά θέλουμε και τις δικές σας προτάσεις. Έπαιξα και το πιάσε με από Ελένη Τσαλιγοπούλου νωρίτερα, διότι αυτό το Σάββατο 25 Ιουλίου, παρέα με τη Δήμητρα Γαλάνη, θα βρίσκονται στο Sunny Festival και φυσικά για το φίλο μου τον Κώστα που ζήτησε κάτι σε ελληνικό. Θα κλείσω και με ελληνικό τραγούδι, Κώστα, να ξέρεις, να γνωρίζεις. Εδώ είμαστε, απόγευμα Παρασκευής, βρέχει στην όμορφη πόλη μας αυτή τη στιγμή και από ό,τι μας λέτε βρέχει και γενικότερα, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, σας τα είχαμε πει αυτά, έχουμε κινησούλα εθιμοτυπικά, οπότε βρέχει, ξέρετε, αυξάνεται και η κίνηση στο κέντρο της πόλης και λίγο βλέπω ότι φορτώνει και στον περιφερειακό. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, έχεις γενέθλια παρέα με την Jennifer Lopez. Η Jennifer Lopez, η J-Lo, η Jenny from the Block, γεννήθηκε στις 24 του Ιούλη του 1969, όνες σβήνει τα 57 κεράκια, που φυσικά μόνο που τη βλέπεις δεν το πιστεύεις ότι σβήνει τα 57 κεράκια. Εγώ τώρα δεν θα σου πω πολλά για την Jennifer Lopez, διότι τα περισσότερα τα γνωρίζεις. Θα σου πω όμως ενδεχομένως 5 πραγματάκια που δεν τα ξέρεις. Λοιπόν, αρχικά η Jennifer Lopez γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 24 Ιούλη, όπως είπα, το 1969. Μεγάλωσε σε οικογένεια πορτορικανικής καταγωγής και ανέπτυξε ενδιαφέρον για τις τέχνες από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκίνησε την καριέρα της ως χορεύτρια και μάλιστα ως μέλος ενός χορευτικού κάστ της τηλεοπτικής εκπομπής τότε, In Living Color. Είναι η πρώτη Λατίνα ηθοποιός που έχει σημειώσει τόσο μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο. Δεν ξέρω αν θυμάστε το 1997. Τη βιογραφική ταινία με τίτλο Σελένα, φυσικά την έχω δει, η οποία ταινία αυτή ήταν καθοριστική για την καριέρα της και η ερμηνεία της στην εν λόγω ταινία συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωσή της ως πρωταγωνίστρια στο Hollywood. Είναι βασίλισσα του τριάθλου, να κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα, τα άλλα τα ήξερα. Το 2008 η Jennifer Lopez ολοκλήρωσε με επιτυχία το Nautica Malibu Triathlon σε 2 ώρες, 23 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, αλλά who's counting. Και τέλος είναι φανατική, λέει, των reality shows. Ίσως ένα από τα πιο ανθρώπινα στοιχεία της Jennifer Lopez είναι ότι έχει παραδεχθεί ότι λατρεύει τα reality shows και μάλιστα τα αναφέρει ότι αυτή είναι η ένοχη απόλαυσή της. Σίγουρα ένοχη απόλαυση δεν είναι ούτε το φαγητό ούτε το ποτό για τη συγκεκριμένη, για την Jennifer Lopez, διότι μόνο που τη βλέπεις πρέπει να γυμνάζεται 52 ώρες την ημέρα και πρέπει να παίζει να έχει φάει γλυκό από τότε που ήταν παιδάκι. Λοιπόν, αυτό είναι το καινούριο της τραγούδι, μια πολύ όμορφη σύμπραξη με τον David Guetta, χορευτικό εννοείται, και χρόνια πολλά J-Lo.

Σου το αφιερώνω με πολύ πολύ αγάπη. Νταμιάνο Ντέιβιτ, εδώ είμαστε άκου να δεις στον 102 της R3, απόγευμα Παρασκευής, φροχερό απόγευμα Παρασκευής, 24 του Ιούλη, και βρέχει και έχει κίνηση και η γιορτή της Δημοκρατίας διοργανώνεται, άκου να δεις, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με μια μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Κεντρική ερμηνεύτρια της συναυλίας η Μαρία Ιφαραντούρη, στην οποία θα απονεμηθεί και τιμητική διάκριση. Η γιορτή της Δημοκρατίας φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν θεσμό διατήρησης της συλλογικής ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού, όπου η μουσική, η συλλογική εμπειρία συναντώνται για να τιμήσουν μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης στις 8 η ώρα το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη. Δεν σταμάτησε η βροχή, αλλά μας αρέσει ο Ed Sheeran. Stop the rain για τη συνέχεια.

Την καλησπέρα μου και στο Σταύρο. Πάντα στο Photo Finish παίρνει τηλέφωνο. Εννοείται ότι θα αφιερώσω το τραγούδι στη φίλη μου τη Στέλλα, η οποία εδώ είναι και μας ακούει. Λοιπόν, θα το πω τελικά. Δεν γίνεται, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Ας φάω, λέει, άλλη μία σοκολάτα να πάνε τα φαρμάκια στα μπούτια. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για ένα ξέχαστο Σαββατοκύριακο, το οποίο ήδη έχουμε σφυρίξει το πουσουκού, άσχετα αν ο καιρός δεν είναι έτσι πολύ καλοκαιρινός. Πάμε να σας πούμε ότι ήδη σας έχουμε αναφέρει ότι αύριο Σάββατο 25 Ιουλίου η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Σαλιγοπούλου θα βρίσκονται στο Sunny Festival και φυσικά είναι αγαπημένες και λατρεμένες και οι δύο. Επίσης με ένα φορτηγό τραγούδια έρχεται φορτωμένη η Νατάσα Θοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών αύριο Σάββατο 25 του Ιούλη. Επίσης διαβάζω ότι αγαπημένος Πασχάλης Αρβανιτίδης, Κώστας Χατζής στο Αμφιθέατρο Σίβηρης αύριο Σάββατο 25 του Ιούλη, ενώ σας λέγαμε ότι η παράσταση «Σώζωνε αυτό σωθήτο» για σήμερα που ήταν προγραμματισμένη σήμερα Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ στο Αμφιθέατρο Σίβηρης στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ακυρώνεται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή.

feel it anymore. Εντάξει, ταιριάζει με την ημέρα και εγώ προσωπικά τουλάχιστον ανατρίχιασα. Billie Eilish, Post Malone, I feel nothing, υπέροχο. Ξέχασα καλά να σας πω ότι την Κυριακή 26 Ιουλίου για τον αγαπημένο μου τον Τζούβι, ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας παρουσιάζει το stand-up comedy Εξωγήινος ή Επιστροφή με επίκαιρες αναφορές και χιούμορ, σχολιάζει την καθημερινότητα. Η παράσταση περιλαμβάνει εννοείται ατάκες, πρόζα, αυτοσχεδιασμούς, χαρακτήρες διαφορετικούς κόσμους, τα πάντα όλα στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ 26 του Ιούλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση. Ευχαριστώ ιδιαίτερως τη φίλη μου τη Ρούλα την Αρβανιτίδου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Εξακολουθεί να βρέχει στο κέντρο της πόλης. Εξακολουθεί να έχει κίνηση. Ευελπιστώ να περάσετε ένα ξέχαστο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε. Και αυτό το τραγούδι σας το χρωστούσα. Βίκη Λέανδρος που κλείνει το 15 Αύγουστο και το Sunny Festival. Χαμένη αγάπη, αλλά το αφιερώνει και ο Σταύρος στη Στέλλα. Γεια και χαρά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω της απότομης επιδείνωσης του καιρού, με τις αρχές να προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Μήνυμα από το 112 εστάλησε Μαγνησία, Σποράδες, Λάρισα, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και Σκύρο. Οι πολίτες καλούνται για αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις και ενημερώνονται ότι στις συγκεκριμένες περιοχές αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραμνική δραστηριότητα για τις επόμενες 12 ώρες. Για αύριο τίθενται σε κόκκινο συναγερμό Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη και Λίμνος. Σε κλοιό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας, σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην ορεινή Ναυπακτία, στην περιοχή Ανθόφυτο Ετωλοκαρνανίας, όπου επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δήμο Γόρτινας, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Βάρια πρόστιμα επιβλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για 2 πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν έπειτα από απόρριψη αναμένων τσιγάρων σε περιοχές των Σερών και της Θεσπρωτίας. Σε ακόμη μία σύλληψη προχώρησε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χαλκιδικής για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε στις 23 Ιουλίου στη γαλάτιστα του Δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένας άνδρας ηλικίας 30 ετών προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση μηχανήματος τρηματιστή, από τη λειτουργία του οποίου προκλήθηκαν σπινθήρες και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτάσεις μας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος θεσμικά λειτουργικό, με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ενώ επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα». Δρεί μια επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο, αφορά το σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παραμένεται Πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Κατά της επαναφοράς της 13ης σύνταξης τάχθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε τρέλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς όπως εξήγησε μια τέτοια παροχή δεν αντικρίζεται από δημοσιονομικό χώρο. Στις 16 Φεβρουαρίου του 27 προσδιορίστηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως Φραπέ, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά την στάση που κράτησε ο κ. Ξυλούρης όταν μετά από δεύτερη κλήση του εμφανίστηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος το δικαίωμα σιωπής, χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένου. Εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τον εισαγγελέα να διατάσσει τη σύλληψη και τη συζύγου του

0: στην υπόθεση της δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο με τον εισαγγελέα να διατάσει τη σύλληψη και τη σύζυγου του 41 ετών άνδρα που μαχαίρωσε τη γυναίκα. Η εισαγγελική εντολή αφορά το αδίκημα της συνέργειας των νοσοκομείων. Κλειστός θα είναι και απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover κατά τις ώρες 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των αλυσόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες, η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το έχουμε πει πολλές φορές και κυρίως το έχουμε δει συντροφιά, φίλες και φίλοι, χωρίς καμία τοπικιστική έπαρση προς Θεού, πως από τούτη εδώ την πόλη ξεκίνησε χωρίς υπερβολή η μισή ιστορία της χώρας μας. Η Θεσσαλονίκη, το μεγάλο λιμάνι των Βαλκανίων, πυρήνας οικονομικής ανάπτυξης, πολιτικών διεργασιών, πολιτιστικής άνθησης, αποτέλεσε ταυτοχρόνως την πύλη για το πέρασμα, αλλά και τον τόπο για τη μεγάλη εκκίνηση σημαντικών γεγονότων της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστορίας. Δυστυχώς, την διαπίστωση αυτή την ακολουθεί μια βαθιά μελαγχολία. Ναι, μελαγχολία. Έτσι κι αλλιώς, όποιος έχει μάτια βλέπει και αναγνωρίζει πως η πόλη στην οποία ζούμε εμείς εδώ όχι απλώς δεν είναι πλέον όμορφη, αλλά έχει πάψει να έχει σφιγμό εδώ και χρόνια. Πόσο μάλλον δε, αν γνωρίζεις μέσω της έρευνας και της μελέτης την ιστορία και την προσφορά της. Να μην μιλήσω για τους λιγοστούς πλέον, παλαιούς Θεσσαλονικής, που πρόλαβαν, έστω και στην παιδική τους ηλικία, έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό. Διότι δεν μπορείς να είσαι περήφανος για το ότι στην πόλη σου ολοένα και συρρυκνώνεται και σε πάρα πολλές περιπτώσεις εξαφανίζονται οι παλιές οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες εκτός από το ότι έδιναν ψωμί, και δεν το λέω υποτιμητικά αυτό το ψωμί, εκτός από το ότι έδιναν ψωμί στην ίδια τους τη φαμίλια, έδιναν και σε άλλες. Δεν μπορείς να είσαι περήφανος για το ότι στην πόλη σου παλαιά νεοκλασικά κτίρια βρίσκονται ανάμεσα σε τρισάθλιες οικοδομές, στις οποίες έχουν προσθεθεί κιόλας τα κουτιά των εξωτερικών μονάδων του κλιματισμού. Δεν μπορείς να βλέπεις τίποτα το ωραίο, όση φαντασία και να έχεις, σε εγκατελειμμένες πλατείες και δρόμους. Εκ νέου δεν μπορείς να βλέπεις τίποτα το ωραίο σε σπίτια διαμάντια που καταραίουν χωρίς κανείς να νοιάζεται. Σπίτια και κτίρια που κάποτε, ξέρετε, φιλοξενούσαν υπηρεσίες, οδεία, χώρους ανάγνωσης ή μυστικών συνελεύσεων ιστορικών παράνομων αγωνιστών που έδωσαν την νιώτη τους σε μάχε

σκληρές. Δεν μπορείς να είσαι περήφανος για τους όλο και λιγότερους κινηματογράφους που μετατρέπονται χρόνο με το χρόνο είτε σε σούπερ μάρκετ είτε σε πάρκινγκ. Μήτε μπορείς να είσαι περήφανος για τις τιμές του μεγάλου μουσικής. Σε μια καθοσπρέπει παράσταση, οι λεγόμενες θέσεις περιορισμένης ορατότητας, όπως τις λένε, είναι στα 25 ευρώ. Οι δε κεντρικές 75. Και κάπως έτσι, σε μια τετραμελή οικογένεια, το σκέφτεσαι και λες. Αντί να πάρω 4 εισιτήρια των 25 ευρώ, άρα 100, για να μην βλέπει κανένας από εμάς τίποτα, θα στείλω έναν από την οικογένεια στις θέσεις των 75 και το βράδυ θα μας διηγηθεί στο σπίτι αυτό που είδε. Διότι πλάκα-πλάκα κερδίζω 25 ευρώ έτσι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα στην τροφιά έχουμε στην τεχνική υποστήριξη τον αγαπημένο Κώστα Σαββίδη. Και όπως σας έχουμε πει και στο παρελθόν, και ενδεχομένως να γνωρίζετε και εσείς ήδη πριν γνωριστούμε, εδώ στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Οδό Παύλου Μελά, στο νούμερο 21, γράφτηκε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε από τον Βασίλη Τσιτσάνη, «Συννεφιασμένη Κυριακή». Με αφορμή μια συννεφιασμένη Κυριακή, ή μάλλον μια Κυριακή η οποία ενδεχομένως να μην ήταν συννεφιασμένη, αλλά την συνέφιασε η κατοχή από τις δυνάμεις του Τρίτου Ράιχ. Ακούσαμε το συγκεκριμένο ιστορικό τραγούδι σε μια εκτέλεση του 1948 από τον πρόδρομο Τσαουσάκη και τη Σωτηρία Μπέλου. Όπως μπορεί να δει κανείς στα αρχεία της ΓΕΣΕ, φίλες και φίλοι, προς τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα αρχίζει να σχηματίζεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η τουρκική αστική τάξη ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων στην ευρύτερη περιοχή. Στον ελλαδικό χώρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βέρειας, Νάουσας, Έδεσας, υπάρχει ανεπτυγμένη υφαντουργία. Στην Κοζάνη γουνοποιία, στον Εύρο αναπτύσσεται η μεταξουργία, ενώ ο καπνός αποτελεί ένα βασικό προϊόν του οποίου η επεξεργασία γίνεται σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σέρες, Δράμα και Ξάνθη. Μάλιστα, η επεξεργασία του καπνού στη Θεσσαλονίκη αποτελεί τότε τον βασικότερο βιομηχανικό κλάδο. Το 1903, περίπου 100 επιχειρήσεις ασχολούνται με αυτήν την οικονομική δραστηριότητα και σε αυτόν τον κλάδο είναι επενδυμένο το μισό από το βιομηχανικό κεφάλαιο της πόλης. Σε αυτό το κεφάλαιο κυριαρχούν 12 μεγάλες επιχειρήσεις. Μία αμερικάνικη, δύο γαλλικές, μία αυστριακή, μία βελγική, μία οθωμανική τουρκική, δύο οθωμανικές ντολμέδων, μία οθωμανική ισραηλίτικη, τρεις οθωμανικές ελληνικές. Σε όλες αυτές απασχολούνται περίπου 10.000 εργάτες κατά μέσο όρο κάθε χρόνο για ένα εξάμηνο. Η Θεσσαλονίκη, λόγω της προνομιακής γεωπολιτικής της θέσης, εξελίσσεται σε βασικό κέντρο οικονομικής ανάπτυξης εκείνη την περίοδο. Τράπεζες, εμπόριο, βιομηχανία, βιοτεχνία, ναυτιλία και αλεία. Επιπλέον, προχωρούν μία σειρά αναπτυξιακών έργων υποδομής, όπως ο εξυγχρονισμός του λιμανιού και η σιδηροδρομική σύνδεση με τον υπόλοιπο βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την ανάπτυξη αυτή. Από το 1871 έως το 1881 ολοκληρώνεται η σύνδεση της σιδηροδρομικής γραμμής με το Βελιγράδι, ενώ από το 1892 έως το 1894 γίνεται η σύνδεση με το Μοναστήρι. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε επίσης ότι από το 1893 μέχρι το 1896 ολοκληρώνεται η σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την Οθωμανική πρωτεύουσα, ενώ το 1891 εγκαινιάζεται και το τραμ. Παρόμοια ανάπτυξη έχει και η κίνηση του λιμανιού. Σκεφτείτε τώρα, ή μάλλον φανταστείτε, καπνά, ακατέργαστο μετάξι, όπιο, δέρματα, σιτηρά, όλα αυτά αποτελούν τις λεγόμενες εξαγωγές της πόλης, ενώ υφάσματα, τρόφιμα και βιομηχανικά προϊόντα αποτελούν τις εισαγωγές. Ως αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών, η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται στη δεύτερη, μετά την Κωνσταντινούπολη, βιομηχανική και εμπορική πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επακόλουθο, φυσικό επακόλουθο, φυσικό με όρους οικονομίας βέβαια έτσι, επακόλουθο αυτής της ανάπτυξης ήταν η ανάπτυξη και της εργατικής τάξης. Συγκεκριμένα,
Από τους 25.000 ανθρώπους που αποτελούσαν τότε την εργατική τάξη της Θεσσαλονίκης, περίπου 12.000 άτομα, δηλαδή σχεδόν το 50%, απασχολούνταν στη βιομηχανία και από αυτούς οι μισοί απασχολούνταν μόνο εποχιακά στην επεξεργασία του καπνού, εκεί όπου ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων ήταν γυναίκες και παιδιά. Άλλοι 3.000 ήταν αγροτικοί εργάτες, περίπου 2.000 άτομα εργάζονταν στις οικοδομές και 3.000 στο λιμάνι. Επίσης, ένα σημαντικό μέρος της εργατικής τάξης ήταν οικιακό προσωπικό. Όμως, οι συνθήκες διαβίωσης, φίλες και φίλοι, ήταν άθλιες. Οι μισθοί στα τάρταρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εποχής, τα 2/3 του πληθυσμού της πόλης το 1908 μόλις που εξασφάλιζαν την αναγκαία σε θερμίδες διατροφή για τις οικογένειές τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο σας περιγράψαμε, προκειμένου να αντιληφθούμε όλοι μαζί συντροφιά τα όλα όσα θα ακολουθήσουν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο που συνυπήρχαν οι εξελισσόμενες καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής με τον απαρχαιωμένο ασιατικό τρόπο παραγωγής και τις φεουδαρχικές δομές, συνεπικορούμενα από τη γραφειοκρατία και το συντηρητικό θεοκρατικό πολιτικό σύστημα του Σουλτάνου, από την ανάπτυξη των διεκδικήσεων και διαφόρων εθνοτήτων και τις έντονες κοινωνικές αντιθέσεις, καθώς και από την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης. Μέσα αυτό το πλαίσιο λοιπόν ξεσπά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στις 23 Ιουλίου του 1908 η επανάσταση των νεότουρκων ως φορέας της αστικοδημοκρατικής αλλαγής μέσα σε ένα πρωτοφανές απεργιακό κύμα που έλαβε χώρα σε όλες τις σημαντικές πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο της χρονιάς εκείνης. Πάμε στο αμέσως επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Παντρεύουμε συγκεκριμένους ήχους, φίλες και φίλοι, συγκεκριμένους στίχους, προκειμένου και να δώσουμε το άρωμα της εποχής εκείνης, αλλά και να στρώσουμε, θα έλεγε κανείς, το χαλίκι μέχρι να φτάσουμε στην ημερομηνία την οποία ψάχνουμε. Σε φαραδίτικο το επόμενο τραγούδι. Εβραίων που βρέθηκαν εδώ. Από τα 1492 ακόμα, όταν οι Ισπανοί βασιλιάδες τους ξεκλήρισαν. Και σαν ήρθαν εδώ στην πόλη μας, θα θυμάστε και από παλαιότερες εκπομπές, πραγματικά την άλλαξαν προς το καλύτερο. Σιβερία Σαλαράνα, το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε από το συγκρότημα «Αμάν, Αμάν».

Στη Μακεδονία, η απεργία, η οποία στήριζε, όπως είπαμε και νωρίτερα, το κίνημα των Νεότουρκων, ήταν γενική. Συμμετείχαν περίπου 30.000 εργάτες, ουσιαστικά το σύνολο της εργατικής τάξης της περιοχής. Η επανάσταση των Νεότουρκων αξιοποίησε την εργατική αναταραχή, συμμαχώντας στις μέρες εκείνες με την εργατική τάξη, προκειμένου να πιέσει το πολιτικό κατεστημένο και να επικρατήσει. Οι 10 πνεργάτες πρωτοστάτησαν. Όπως επισημαίνει ο αξέχαστος Κωστής Μοσκόφ στο έργο του «Εισαγωγικά στην ιστορία του κινήματος της εργατικής τάξης», η διαμόρφωση της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα, εδώ τελειώνει ο τίτλος, έτσι, όπως σημαίνει λοιπόν ο Κωστής Μοσκόφ, η συγκεκριμένη κρίση είναι μία από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι σοδιές, οι οποίες είναι ήδη μειωμένες για πολλά χρόνια, εκείνο τον χρόνο είναι φτωχές όσο ποτέ, με συνέπεια βία αγροτικά ξεσπάσματα ενάντια στους γεωκτήμονες. Στο κίνημα των Νεότουρκων εντάχθηκαν αξιωματικοί, πολιτικά πρόσωπα και διανοούμενοι, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν ζητώντας την επαναφορά του συντάγματος του 1876 και υιοθετώντας το σύνθημα «Ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη». Βασικοί στόχοι του κινήματος ήταν η κατάλυση της απολυταρχίας του Σουλτάνου Αμπντουλχαμίτου II και η εγκαθίδρυση ενός εξυγχρονισμένου κράτους στα ευρωπαϊκά πρότυπα, που έπρεπε βέβαια να είναι συγκεντρωτικό, ώστε να μπορέσει, προσέξτε το αυτό, να διατηρήσει την εδαφική αικαιρεότητα της αυτοκρατορίας και να αντισταθεί στις επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων. Η ελληνική κοινότητα στη Θεσσαλονίκη τάχθηκε ευθύς εξ αρχής στο πλευρό του Νεοτουρκικού Κομιτάτου. Μέσα σε αυτές τις κοινωνικές λοιπόν, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, αναπτύσσεται και η εργατική τάξη στην πόλη και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και γίνονται τα πρώτα βήματα του σοσιαλιστικού κινήματος στην επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν ακούσαμε νωρίτερα και δεν θα ακούσουμε, θα ακούσουμε δηλαδή ξανά σε φαραδίτικο εβραϊκό τραγούδι, φίλες και φίλοι, τυχαία έτσι, στη Θεσσαλονίκη, το εβραϊκό προλεταριάτο διαδραματίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς είναι το πιο πολυπληθές. Αποτελεί τα 2/3 του πληθυσμού. Καρπός όλων των προαναφερθέντων εξελίξεων, φίλες και φίλοι, ήταν η ίδρυση της Φεντερασιόν, ένα χρόνο μετά την επανάσταση των Νεότουρκων. Και συγκεκριμένα, να τη ημερομηνία μας, στις 24 Ιουλίου του 1909. Αλλά εμείς δεν τελειώσαμε εδώ. Η Φεντερασιόν, δηλαδή Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης στα ελληνικά, ή αλλιώς Φεδερασιόν Σοσιαλίστα Οβραδέρα Θεσσαλονίκη στα Ισπανοεβραϊκά, προκύπτει από τη συνένωση αφενός της βουλγαρικής σοσιαλδημοκρατικής ομάδας που δρούσε στην πόλη μας. Τα μέλη της ήταν γνωστά και ως οι λεγόμενοι στενοί, λόγω των έτσι, σκληρών επαναστατικών απόψεών τους, και αφετέρου από την εργατική λέσχη, η οποία είχε δημιουργηθεί από Εβραίους εργάτες σοσιαλιστικών κατευθύνσεων και είχε ονομαστεί ήδη τον Απρίλιο του 1909 σε Εργατικό Σύνδεσμο Θεσσαλονίκης. Είχαν βέβαια προηγηθεί εργατικές διαδηλώσεις ενάντια στα αντεργατικά νομοθετήματα που αυτή τη φορά ετοίμαζαν ποιοι, οι Νεότουρκοι, οι οποίοι ήθελαν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τα συνδικάτα. Την ιστορία την έχετε δει και την έχετε ξαναδεί και θα την ξαναδούμε στο μέλλον, διότι θα ρίξει κανείς και ένα καρμπόν έχει πάρει η ιστορία
και κάθε φορά γράφεται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Γιατί το λέμε αυτό? Όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί το κίνημα των νεότουρκων να χρησιμοποίησε, να εκμεταλλεύτηκε την εργατική τάξη στο δρόμο για την ανατροπή του Σουλτάνου. Ωστόσο, πολύ γρήγορα, οι νεότουρκοι στράφηκαν εναντίον των εργατικών δικαιωμάτων και κυρίως της σοσιαλιστικής ιδεολογίας. Σε εκείνη την ιστορική 24η Ιούλη του 1909, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο ιδρυτής της Φεδερασιών, Βούλγαρος εβραϊκής καταγωγής Αβραάμ Μπεναρόγια, παρουσιάζει το καταστατικό της οργάνωσης. Στο πρώτο άρθρο του καταστατικού τι έγραφε? «Η Φεντερασιόν σκοπό έχει να οργανώσει το προλεταριάτο δια την πάλη των τάξεων».

Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Σαβίνα Γιαννάτου σε ένα ακόμη σεφαραδίτικο τραγούδι από τον δίσκο «Άνοιξη στην Θεσσαλονίκη». Το τραγούδι έχει τίτλο «El sueño de la hija del rey», δηλαδή «Το όνειρο της κόρης του βασιλιά». FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στην ίδρυση εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 24 Ιούλη του 1909 της ιστορικής Ομοσπονδίας Φεντερασιών. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σαβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Πολύ σύντομα λοιπόν, φίλες και φίλοι, η πλειοψηφία των στενών με επικεφαλή τον Βασίλη Γκλαβίνοφ αποχώρησε. Αυτά έχουν τα κινήματα, φίλες και φίλοι. Η βασική διαφωνία, όπως τονίστηκε, ήταν η ρεφορμιστική, οργανωτική και ιδεολογική πλατφόρμα των Εβραίων της οργάνωσης και η τάση που παρουσίαζαν να συνδιαλέγονται με τους νεότουρκους. Η αφορμή για την αποχώρηση των στενών ήταν η συνεργασία της Φεντερασιών και αστών μασόνων της Θεσσαλονίκης στη δημιουργία ενός συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας ενάντια στην θανατική καταδίκη που είχε επιβληθεί στον Ισπανό αναρχικό Φρανσίσκο Φερέρ. Η αποχώρηση έγινε τον Αύγουστο του 1909, ουσιαστικά ένα μήνα μετά την ίδρυση της Φεντερασιών, η οποία έφτασε, φίλες και φίλοι, στα πρόθυρα της διάλυσης τότε. Και τώρα γεωγραφία, λίγη γεωγραφία. Εδώ οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν σαφώς καλύτερα τους δρόμους στους οποίους θα αναφερθούμε. Τα γραφεία της Φεντερασιών βρίσκονταν στην οδό Σχολείων απέναντι από το κτίριο των θυγατέρων της Ισραηλίτικης Ένωσης Θεσσαλονίκης. Βέβαια θα υπάρχουν και Θεσσαλονικείς οι οποίοι θα μας πούν και ποια ήταν η οδό Σχολείων, βρε αδελφέ. Σήμερα είναι η οδό Ικτίνου. Η Φεντερασιών ίδρυσε σοσιαλιστική νεολαία το 1910 που αριθμούσε περί τα 250 μέλη, ενώ οργανώσεις της υπήρχαν και στην Καλαμαριά και εκτός Θεσσαλονίκης, αρχικά στην Καβάλα. Αν και επηρέαζε χιλιάδες Εβραίους εργάτες, προσέξτε, η Φεντερασιόν αδυνατούσε αρχικά να απλώσει την επιρροή της πέραν από τους εργασιακούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Ενώ οι Έλληνες και Βούλγαροι εργάτες που την ακολουθούσαν ήταν ελάχιστοι αρχικά. Το 1911 βέβαια, μέσω του Συνδικάτου των Καπνεργατών επέκτηνε την επιρροή της στη Δράμα, στις Σέρες, στην Ξάνθη και αλλού. Όμως, η Φεντερασιόν στερούνταν επαναστατικού προσανατολισμού αρχικά. Προσέξτε, έργα του Μάρξ έγιναν γνωστά στους Εβραίους εργάτες μόλις το 1911, δύο χρόνια μετά την ίδρυση, μέσω δημοσιεύσεων στην Εργατική Αλληλεγγύη, την εφημερίδα. Μέσω δημοσιεύσεων λοιπόν εκεί αποσπασμάτων του Μανιφέστου του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Κεφαλαίου. Την ίδια ώρα οι νεότουρκοι, που έχουν πλέον το πάνω χέρι, ταυτίζοντας το συνδικαλισμό και τις απεργιακές διεκδικήσεις με το σοσιαλισμό, στρέφονται κατά της εργατικής τάξης και θεωρούν ότι ο σοσιαλισμός και ο συνδικαλισμός πρέπει να συντριβούν επειδή βλάπτουν την ανάπτυξη της εθνικής βιομηχανίας. Η αποσύνδεσή τους από τους πρώην συμμάχους τους όθησε σε σκλήρυση της τάσης τους προκειμένου να καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους τους. Τη στροφή των νεότουρκων προς την αυταρχική διακυβέρνηση την εκφράζει με πολύ αναλυτικό τρόπο ο τότε Υπουργός Δημοσίων Έργων, ο Νταβζίτ Μπέις, σε λόγο του στην Θεσσαλονίκη κατά την κατάθεση του θεμέλιου λίθου του νέου σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης. Και όλα αυτά βέβαια εν μέσω σκληρών απεργιακών κινητοποίησεων και διαδηλώσεων που διοργανώνει πλέον η Φεντερασιόν. Το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η οργάνωση των εργατών φαίνεται, φίλες και φίλοι, τόσο από τα μεροκάματα όσο και από τον χρόνο δουλειάς, τα ωράρια δηλαδή. Συγκεκριμένα, πριν το 1908 το μεροκάματο ήταν 15 γρόσια για τους άνδρες και 5 γρόσια για τις γυναίκες και το ωράριο ήταν 12 με 13 ώρες την ημέρα. Μεταξύ 1908 και 1910 αυξήθηκε στα 35 γρόσια για τους άνδρες και 10 γρόσια για τις γυναίκες και μάλιστα με 8 ώρο εργασίας.
Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αρκετές φορές αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για τη συγκρότηση της εργατικής τάξης στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, δηλαδή το ζήτημα των εθνικών προκαταλήψεων λόγω της πολυεθνικότητας που παρουσίαζε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τότε η στάση και η δράση της Φεντρασιών μόνο θετικά μπορεί να καταγραφεί. Η καλλιέργεια εθνικιστικού αισθήματος από τις ανερχόμενες αστικές τάξεις και τα εθνικά κράτη των Βαλκανίων προκειμένου να διεκδικήσουν και να διευρύνουν τις εδαφικές τους βλέψεις, καθώς και η αποδοχή από τις εργατικές λαϊκές μάζες αυτών των κηρυγμάτων, εμπόδιζε την ταξική ενότητα της εργατικής τάξης, εφόσον την ενέπλεκε σε εθνικιστικές διεκδικήσεις. Η Φεντερασιόν, παρόλο που συσπήρωνε κυρίως Εβραίους εργάτες, προσπάθησε και κατάφερε να αμβλύνει τις χωριστικές τάσεις, προωθώντας την αντίληψη ένα συνδικάτο για κάθε επάγγελμα, το οποίο θα συσπήρωνε τους εργάτες όλων των εθνικοτήτων χωρίς καμία διάκριση. Μάλιστα, όταν ξέσπασαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, κράτησε στάση ειρηνιστική ενάντια στον πόλεμο, προπαγανδίζοντας την ιδέα της Βαλκανικής Λαϊκής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, η οποία, σύμφωνα με τις διακηρύξεις της Φεντερασιόν, θα έβαζε οριστικά τέλος στην όποια εθνική, θρησκευτική και κοινωνική καταπίεση.

πήραμε τον πρόδρομο του Τζαουσάκη από το προηγούμενο τραγούδι και το κατεβάσαμε και εδώ, στο ιστορικό Οι Φάμπρικες, ή αλλιώς Γεια σου Περήφανη και Αθάνατη Εργατιά. Συντροφιά του βάλαμε στα φωνητικά την Μαρικανίνου, τη μεγάλη Μαρικανίνου, και από πίσω τρίτη φωνή στο βάθος, ο υπέροχος Βασίλης Τσιτσάνης. Βέβαια, η κυρίως εβραϊκή σύνθεση της Φεντερασιόν, εξαιτίας του ισχυρού εβραϊκού στοιχείου που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη, την οδήγησε στο να συσπυρώσει ευρύτερα στρώματα του εβραϊκού προλεταριάτου, όπως είπαμε, τα οποία, επειδή βρίσκονταν σε αντίθεση με τα πλούσια μέλη της κοινότητάς τους, οθούνταν εκ των πραγμάτων να αποκτήσουν ταξική συνείδηση. Έτσι, ο σοσιαλισμός φαινόταν να αποτελεί τη μόνη λύση όχι μόνο κόντρα στους πλούσιους Εβραίους, αλλά η μόνη λύση και για την άμβληση των αντιεβραϊκών συναισθημάτων που καλλιεργούνταν στην ελληνική κοινότητα. Και επιπλέον, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του εθνικισμού μέσα σε μία, όπως είπαμε, πολυεθνική αυτοκρατορία. Η πρώτη εφημερίδα της Φεδερασιόν, η εφημερίς του Εργάτου, ή αλλιώς Jornal de Laborador, κυκλοφόρησε στις 15 Αυγούστου του 1909, έβγαινε σε όλες τις γλώσσες της πόλης, στα τουρκικά, στα βουλγάρικα, στα ισπανοεβραϊκά και στα ελληνικά, και διέκοψε την έκδοσή της τον Απρίλη του 1910. Αντικαταστάθηκε ουσιαστικά από κάποιαν άλλη, όπως θα δούμε. Επιπλέον, η Φεδερασιόν διέθετε βιβλιοπωλείο και δανειστική βιβλιοθήκη, προωθούσε τα εργατικά ταμεία αλληλοβοηθείας, είχε λαϊκό καταναλωτικό συνεταιρισμό, συνεργατικό αρτοπείο και επιτροπή καταπολέμησης των επιδημιών. Προσέξτε έργο, ε! Έκανε αγώνα κατά του αλκοολισμού στην πόλη μας. Ενώ λειτουργούσε επίσης τμήματα αθλητισμού, μουσικής και θεάτρου. Ταυτόχρονος, στην εργατική λέσχη της Φεδερασιόν γινόταν μαθήματα εκμάθησης ξενογλωσσών, πολιτικής οικονομίας, συνδικαλισμού, θεωρίας του σοσιαλισμού, επιστήμης, ιστορίας και πολλών πολλών άλλων. Η κοινωνική επιρροή της Φεδερασιόν ήταν τόσο μεγάλη που η δεύτερη εφημερίδα της, η La Solidaridad Obrera, εργατική αλληλεγγύη δηλαδή, η οποία εκδόθηκε ένα χρόνο μετά τη διακοπή της πρώτης εφημερίδας, είχε κατορθώσει να έχει την μεγαλύτερη κυκλοφορία από όλες τις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, φτάνοντας στα τέλη του 1911 τα 3.000 αντίτυπα. Την ίδια μεγάλη κυκλοφορία έχει και η τρίτη κατά σειρά εφημερίδα, το Avanti, η οποία διαδέχθηκε την La Solidaridad Obrera το 1912, μετά το κύμα διώξεων την άνοιξη του ίδιου έτους και λίγο μετά την ένταξη της πόλης μας στην Ελλάδα. Μάλιστα, το Avanti θα επιζήσει για 24 χρόνια, ενώ μετά το 1918 θα κυκλοφορεί ως έντυπο του κόμματος απευθυνόμενο στην εβραϊκή κοινότητα. Μετά την ένταξη της Θεσσαλονίκης λοιπόν στον υπόλοιπο ελλαδικό κορμό και κυρίως μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, η Φεντερασιόν αναδιοργανώνεται, καταργεί την ομοσπονδιακή της μορφή,

κορυφή και αποτελεί έναν από τους βασικούς συντελεστές της ενοποίησης του σοσιαλιστικού κινήματος στη χώρα μας. Το 1917 συμβάλλει στην ίδρυση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ενώ διακόπτει τη λειτουργία της το 1918, όταν μαζί με άλλες σοσιαλιστικές οργανώσεις ιδρύουν στις 4 Νοέμβρη το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος, το ΣΕΚΕ, το οποίο ήταν ο πρόδρομος του ΚΚΕ. Ένα μήνα νωρίτερα, από τις 21 έως τις 28 Οκτώβριου του 2018, η Φεντερασιόν είχε συμβάλει αποφασιστικά στη δημιουργία της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Ελπίζω ποτέ να μην βαρεθείτε, διότι το έχουμε ξαναπεί. Όσο θα υπάρχει αυτή η εκπομπή, θα σας το λέω πως τίποτα δεν χαρίστηκε. Προχθές σας το έλεγα. Ξέρετε γιατί στα εργοστάσια υπάρχουν βάρδιες? Διότι ακόμη δεν έχει παραχθεί σε κάποιο μελλοντικό εργαστήριο ο απόλυτος εργάτης που θα δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Αν μπορούσαν να το δημιουργήσουν, θα το έκαναν. Κανένας από τους θεούς του Ολύμπου, φίλες και φίλοι, δεν κατέβηκε από το βουνό για να φέρει καλύτερους μισθούς και υγειονομική περίθαλψη. Μήτε ήρθαν οι κένταυροι από το Πήλιο για να φέρουν ένα νόμο που θα εξασφάλιζε το οκτάωρο. Όλα, μα όλα, ήταν αποτέλεσμα σκληρών αγώνων ανθρώπων σαν τον Μπεναρόγια και τους συντρόφους του, που δεν φοβήθηκαν τις κάνες και τις φυλακές των νεότρουκων και στη συνέχεια δεν φοβήθηκαν τις κάνες του βασιλιά και του Βενιζέλου.

Συνδράκμασε από τους Γιάμα Εσεμπλέ για να κλείσει ο κύκλος των σεφαραδίτικων τραγουδιών. Για τις φίλες και τους φίλους άλλων περιοχών, από το εξής. Όσοι βρεθείτε ξανά εδώ ή όσοι βρεθείτε για πρώτη φορά, αφήστε για το βράδυ τα μπαράκια, τους καφέδες και το φαγητό. Δεν φεύγουν αυτά, όχι. Μελετήστε από νωρίς καλά πριν το ταξίδι και αναζητήστε τα σημεία της ιστορίας. Να πάτε στην οδό σχολείων που προαναφέραμε, να πάτε στο Φραγκομαχαλά, να μυρίσετε με τη φαντασία σας τα μπαχάρια μιας άλλης εποχής, να πάτε εκεί που το κράτος και το παρακράτος της δεξιάς σκότωσε το γίγαντα Λαμπράκι, να ερθείτε στη Χαριλάου, στην αριστοκρατική Χαριλάου, εκεί στη ρωσική εκκλησία που χτίσαν οι Ρώσοι εμιγκρέδες που πάτησαν πρώτοι το πόδι τους εκεί. Και στην Άνω Πόλη, στο Γεντί Κουλέ, με την παλάμη σας να χαϊδέψετε τους στίχους. Ακούμπησαν, ξέρετε, εκεί πλάτες μελοθάνατων. Εκεί τους τουφέκισαν πολλούς κάποιο πρωί, διότι διεκδίκησαν με τις ιδέες τους ένα καλύτερο αύριο. Και αν έχετε κουράγιο, τι να σας πω, να κοιτάτε και ψηλά, να κοιτάτε. Εκεί στο θλιβερό αντάμωμα της λαμπερής αισθητικής μιας άλλης εποχής με το τσιμέντο και το μέταλλο, ενός τάχα μου διαρκούς σύγχρονου στυλ που προσβάλλει, ίσως με δικαιώσετε και πείτε, τελικά γκρινιάζει ο μπαγάς σας, αλλά έχει δίκιο. Πώς θα σας πούμε αντίο, όχι, μιλώντας για την εργατιά, μόνο με την διεθνή και μάλιστα με την ξεχασμένη τρίτη στροφή. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κατάσταση επιφυλακής ο κρατικός μηχανισμός λόγω της απότομης επιδείνωσης του καιρού, με τις αρχές να προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς αμνέμους. Μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Ευθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες 12 ώρες, διάστημα που χαρακτηρίζεται ως το πιο κρίσιμο για την εξέλιξη των φαινομένων. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 85.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Σε εξέλιξη βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη. Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει τις ανατολικές περιοχές του νομού Καρδίτσας, ενώ πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα. Έντονη βροχόπτωση εκδηλώνεται αυτή την ώρα στην πόλη του Βόλου, αλλά και στα ορεινά και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Ισχυρό μπουρίνι στη Λαμία. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πυρκαγιές στην Επισκοπή Κέρκυρας, στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης και στο Τυχερό Εύρου. Συνελήφθη ένας 30χρονος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής. Φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών με τη χρήση μηχανήματος τριματιστή, από τη λειτουργία του οποίου προκλήθηκαν σμινθήρες. Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά στο Κοροπή. Ο 27χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά ύστερα από παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση που είχε αναπτύξει, με την οποία προγραμματοποιούσε ρευματοκλοπή. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μεταφοράς ρεύματος, ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος έσπασε, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στα ξηρά χόρτα. Από 1η Ιανουαρίου μέχρι και 24 Ιουλίου φέτος έχουν επιβληθεί συνολικά 607 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 857.238 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 219 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 193 είναι από αμέλεια και 26 από πρόθεση. 5 άτομα, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, τραυματίστηκαν σε τροχαίο που έγινε νωρίτερα στο 60 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, έξω από την Παλαιόχωρα. Όπως έγινε γνωστό, συγκρούστηκαν με τοπικά 2 γιοταχή, ένα με οδηγό 55χρονο υπήκοο Κυργιστάν και επιβάτες 52χρονοι και ένα παιδί ηλικίας 8 ετών, και ένα με οδηγό 43χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, στο οποίο επέβαιναν 39χρονοι και 2 παιδιά 12 και 6 ετών. Τραυματίστηκαν οι 2 γυναίκες και τα 3 παιδιά που διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου και νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους. Σε καλή κατάσταση νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατίου το κοριτσάκι ηλικίας 2,5 ετών, το οποίο ανασύρθηκε χθες το απόγευμα χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στο πολύχρονο Χαλκιδικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ναυαγοσώστης που βρισκόταν στην παραλία παρήχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και προχώρησε σε κάρπα, με αποτέλεσμα το παιδί να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Την εντολή σύλληψης και τη συντρόφου του φερόμενου ως δράστη στην ανθρωποκτονία της διασώστριας της Ήρω έδωσε ο εισαγγελέας. Αρχικά η σύζυγός του είχε αφαιθεί ελεύθερη, καθώς δεν είχε προκύψει στοιχείο εμπλοκής στον θανάσιμο τραυματισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες στο κέντρο της Αθήνας ο 28χρονος που είχε χτυπήσει την 37χρονη έγκυο πρώην σύντροφό του, η οποία απέβαλε μετά τα χτυπήματα παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Αττικών, όπου είχε διακομιστεί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή οικίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορούμενου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ουκρανός ομολογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον την προσεχή Τρίτη, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Την ίδια μέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως επιβεβαίωσε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. 4 μεγάλες πυρκαγιές σαρώνουν τη Γαλλία, 44.000 άνθρωποι εκένωσαν τη Χερσόνησο Καπ Φερέ σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, με τη φωτιά να έχει κάψει περισσότερα από 125.000 στρέμματα και 100 σπίτια. αναμένεται η άφιξη ευρωπαϊκών αεροπορικών ενισχύσεων. Εκτός ελέγχου, οι φωτιές κοντά στη Μαδρίτη, στην Ισπανία 19.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Η αεροπορική διοίκηση του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε σήμερα ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε από μαχητικά των συμμαχικών δυνάμεων υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο του ΝΑΤΟ στο ρουμανικό εναέριο χώρο. Κλειστός θα είναι και απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover κατά τις ώρες 11 το βράδυ με 5 το πρωί του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ο αποκλεισμός μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στη συνέχεια ο καιρός έθριος, η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης, η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
8: Ταξίδια στο παρελθόν.
6: Μουσικές του κόσμου.

Μια νύχτα καλοκαιρινή υγρή στη Λισαβόνα, ονειροπόλος ποιητής χαϊδεύει τη σιωπή. Ο φόρος της διάνοιας πληρώνεται μαγρύπνια, αγρίμηνε και κρύβεται σε σώμα.

άδειους δρόμους. Τη μέρα είναι ένα τίποτα, το βράδυ είναι εγώ. Κάθεται καρτερικά στην έρημη από βάθρα να πάρει την κλινάμαξα που πάει στην Άβυσσο.

ζωής για κάθε του παρόρμηση που άφησε κρυφή και από το βιβλίο του ιό χειρόκροτα τη φράση κουράστηκε η ψυχή.

τελικά θα ανοίξει κλειδαριά της πόρτας για το σύμπαν. Ο υπάλληλος Πεσόα θα αφήσει τις σκιές και μένα που ξαγρύπνησα με πιάνει ανησυχία, αν είναι οι αναμνήσεις μου

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Παρασκευής. Παρασκευάρα για κάποιους, για αυτούς που δεν δουλεύουν δηλαδή το Σαββατοκύριακο, και Παρασκευή σκέτη για όσους το Σαββατοκύριακο θα εργαστούν. Είμαστε στον 102, είμαι Παναγιώτης Μανής. Ηλία Σταμπουλή έχω στη ραδιοσυνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί ως τις 10. Με εσάς ελπίζουμε στη συντροφιά στο 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Είναι αυτός ο αριθμός. Μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το Προεδρικό Μέγαρο η γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα. Όσον αφορά εδώ τα δικά μας, είδαμε τον καιρό και την αλλαγή του. Αυτή την ώρα, όπως βλέπω σε βίντεο που ανεβάζουν φίλοι στο διαδίκτυο, έχει χιονίσει κανονικά στον Όλυμπο, στο οροπέδιο Μουσών, και μάλιστα έχουμε εκτός από χιόνοπτωση και σε ορισμένα σημεία χιονόστρωση. Χαλάζια και καταιγίδες κυρίως νότια. Ρεβενά είδα λίγο και κυρίως νότια. Εκεί ήταν το πρόβλημα, και ενώ μας λέγανε ότι Χαλκιδική και Πιερία και Βέρεια θα έχουμε κατακλυσμούς, τελικά εδώ πάνω δεν είδαμε τίποτα πέρα από λίγη βροχή και δροσιά, και βλέπουμε ότι πιο κάτω υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την κακοκαιρία. Συμπονώ όσους έχετε κανονίσει να πάτε το Σαββατοκύριακο κάπου. Συμπονώ ακόμη περισσότερο όσους προγραμματίζετε άδεια από αύριο και διακοπές. Όσο για μας, πέρα από τη δροσιά, το μόνο που έφερε αυτή η κακοκαιρία είναι ατέλειωτο μποτιλιάρισμα, καθώς από νωρίς το πρωί και με το που άλλαξε ο καιρός στη Χαλκιδική, τουρίστες και ντόπιοι επισκέπτες την έκαναν για Θεσσαλονίκη από τη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης να μην αντέχουν το μποτιλιάρισμα και μέχρι και αυτή την ώρα να επικρατεί το αδιαχώρητο. Το μόνο που μας παρηγορεί είναι ότι αύριο μετά το μεσημέρι θα έχουμε το αδιαχώρητο, αυτή τη φορά για Χαλκιδική.

Και πριν προλάβω να τελειώσω την παρατήρηση για το αυριανό μποτιλιάρισμα, σας έχω νέα. Από σήμερα έχει μποτιλιάρισμα για Χαλκιδική. Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών διεξάγεται ακόμα και αυτή την ώρα με τεμποδίων, καθώς έχουμε βροχή, μικροτροχέα, αλλά και μεγάλο όγκο οχημάτων που φεύγουν αυτή την ώρα, όσοι παίρνουν άδειε, τελευταία του Ιουλίου δηλαδή, για τη Χαλκιδική, και δεν τους πτωεί ο καιρός. Και έχουμε λοιπόν, τα αυτοκίνητα να κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς από το ύψος της συμβολής της Μουδανιών με τον Περιφερειακό μέχρι και την αερογέφυρα του Νέου Ρυσίου. Και το πρόβλημα στην πόλη αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο εκεί. Στον Περιφερειακό έχουμε καραμπόλα γύρω στις 6.30, σημειώθηκε αυτοκίνητο, βγήκε από την πορεία του στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος της Ευκαρπίας, πέσαν πάνω του κι άλλα οχήματα και ένα φορτηγό. Η κυκλοφορία διεξάγεται με τεμποδίων μόνο από μια λωρίδα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων κοντά στα πράσινα φανάρια. Καταλαβαίνετε, βροχή, πολλά αυτοκίνητα, ολισθηρότητα στο οδόστρωμα, βιαστική οδηγή. Δεν θέλει πολύ λοιπόν για να έχουμε προβλήματα. Και όσοι σκέφτεστε να το αναβάλλετε για λίγο αν φεύγετε για Χαλκιδική ή για τις γύρω περιοχές, ξανασκεφτείτε το, γιατί και σήμερα το βράδυ θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εσωτερική περιφορειακή Θεσσαλονίκης λόγω του flyover. Οι παρεμβάσεις θα έχουν τμηματικούς αποκλεισμούς και εκτροπές κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία. Σήμερα το βράδυ από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα υπάρχουν τροχονόμοι, θα υπάρχουν σήματα, ακολουθήστε τα προσεκτικά. Ο καιρός δεν είναι σύμμαχος αυτή την ώρα, οπότε πιο καλά να φτάσουμε έστω και αργά παρά με προβλήματα.

0: τώρα σα τη στέρνη την ώρα που θα ετοιμηθεί. Μοιάζει τούτη σιωπή με την κόπη την πόρα σαν τη στερή την ώρα που θα ετοιμηθεί.
1: Πάμε σε λίγο αθλητικά, γιατί ο Άρης ανακοίνωσε και επισήμως την επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στο σπίτι του. Επέστρεψε λοιπόν ο Βασίλης Τολιόπουλος στον Άρη, τον απέκτησε από τον Παναθηναϊκό έναντι 1 εκατομμυρίου ευρώ, και φαίνεται πως αφού πέρασε και οι ιατρικές εξετάσεις θα εισπράξει τελικά ένα ποσό της τάξης των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα 4 ετών από τον Άρη. Και στην ανακοίνωση η ΚΑΕ άρεσε να φαίνει, αναφέρει ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος γύρισε στο σπίτι του. Είναι γεννηθής το 1996, 30 ετών, και θα τον δούμε ξανά στα κίτρινο-μαύρα. Και όπως φαίνεται, οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ πλέον με αξιώσεις να μην πω χτυπούν τώρα πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τους δύο αιώνιους και θα έχουμε ένα πρωτάθλημα μπάσκετ που θα μας ικανοποιήσει τουλάχιστον όσον αφορά την δυσκολία που θα υπάρχει για όλους. Από εκεί και πέρα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο King, ο LeBron James, πυροδότησε τη βόμβα και μετά από περίπου ένα μήνα αναμονής ανακοίνωσε ότι υπέγραψε διετές συμβόλαιο αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Philadelphia Sixers. Και αυτό κάνει φυσικά τους Philadelphia Sixers αμέσως διεκδικητές του τίτλου. Μην ξεχνάτε ότι στους Philadelphia Sixers αγωνίζονται ήδη Embiid και Maxey, ενώ πριν από λίγες μέρες υπέγραψαν και τον Jaylen Brown από τους Philadelphia Sixers. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όσον αφορά το roster είναι η καλύτερη ομάδα στα χαρτιά, αρκεί αυτοί οι μπασκετμπολίστες να μείνουν υγιείς. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο φαίνεται ότι θα έχει πολύ ισχυρό ανταγωνισμό στην Ανατολή. Υπήρχαν σενάρια για συνύπαρξη των δυο τους, LeBron James και Γιάννης Αντετοκούμπο στους Miami Heat, κάτι τέτοιο τελικά δεν έγινε. Υπενθυμίζω ότι ο LeBron James ξεκίνησε να αγωνίζεται στους Cleveland Cavaliers, όπου όταν δεν πήρε τίτλο έφυγε με την περίφημη απόφαση και πήγε στους Miami Heat, συγκροτώντας μια τριάδα φωτιά, πήρε τίτλο εκεί. Στη συνέχεια επέστρεψε στο Cleveland, πήρε τίτλο εκεί. Έφυγε και πήγε στους Los Angeles Lakers, πήρε τίτλο εκεί, και τώρα φιλοδοξεί να ξανασηκώσει το τρόπαιο λίγο πριν αποσυρθεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Και επειδή οι απατεώνες το έχουν τερματίσει και έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο, έχετε το νου σας για να μην την πατήσετε όπως ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στην Καστοριά. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν για αυτό το ηλικιωμένο ζευγάρι και την απίστευτη περιπέτεια την περασμένη Τετάρτη σε ένα χωριό του Δήμου του Άργους Οριστικού, όταν δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τους δύο ηλικιωμένους και ισχυρίστηκαν ότι το ζευγάρι είχε μια μεγάλη οφειλή στην εφορία που θα έπρεπε να τακτοποιηθεί άμεσα για να μην έχουν κυρώσεις και μάλιστα αυστηρές. Τρομοκρατημένοι γέροι άνθρωποι πίστηκαν να παραδώσουν σε άγνωστους 20 λίρες και πλήθος χρυσαφικά και κοσμήματα. Την άλλη μέρα όμως οι δράστες αδίστακτοι γιγάρ επικοινώνησαν ξανά με αυτούς και απειλώντας τους και λέγοντας πως το χρέος δεν έχει τακτοποιηθεί και τα χρήματα, οι λίρες δηλαδή και τα κοσμήματα που έδωσαν δεν επαρκούσαν για την τακτοποίηση αυτού του χρέους, άρχισαν να απειλούν τον ηλικιωμένο 83 χρονών και τον ανάγκασαν μέσω τηλεφώνου παρακαλώ να πάει στην τράπεζα να σηκώσει όλες του τις οικονομίες, 37.000 ευρώ, να μπει στο αυτοκίνητό του χωρίς να ενημερώσει κανέναν και να πάει οδηγώντας 83 χρονών στην Αθήνα για να τους πάει τα χρήματα. Την ίδια ώρα συνεργός ή συνεργή του δράστη είχαν τηλεφωνήσει στο σπίτι κρατώντας απασχολημένο το σταθερό τηλέφωνο έτσι ώστε η ηλικιωμένη γυναίκα του 83χρονη να μην μπορέσει να επικοινωνήσει ούτε με τον ίδιο ούτε με την αστυνομία καθώς έλειπε επί ώρες από το σπίτι. Οδηγούσε ο άνθρωπος και πήγαινε στην Αθήνα με 37 χιλιάρικα. Τελικά όταν κατάλαβε ότι είναι πάρα πολλές ώρες εξαφανισμένος και δεν θα μπορούσε να τον εντοπίσει, ειδοποίησε την αστυνομία και οι αρχές κινητοποιήθηκαν αμέσως, αλλά ήταν ήδη αργά. Είχε φτάσει στην Αθήνα ο 83χρονος, είχε συναντήσει τους δράστες και τους είχε παραδώσει 37.000 ευρώ. Η αστυνομία κάνει έρευνες αυτή τη στιγμή για να εντοπίσει τους δράστες μέσα και από βιντεοληπτικό υλικό και από τηλεφωνικά δεδομένα, αλλά το θέμα δεν είναι να εντοπιστούν κατόπιν εορτής, αλλά να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις. Τα μάτια σας και κυρίως τα αυτιά σας, 14.

Λοιπόν, συμβουλές πώς να κλέβετε την εφορία. Όχι, εντάξει, δεν είναι συμβουλές ακριβώς, αλλά θα σας πω μια υπόθεση που έγινε στα Δρίκαλα, την οποία μάλιστα υπάρχει και οριστική απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, δηλαδή της εφορίας και του επιχειρηματία, και πώς οι ελεγκτές κατάφεραν να εντοπίσουν ότι φοροδιέφευγε ο ιδιοκτήτης, παρόλο που δεν έκοβε αποδείξεις. Λοιπόν, τι έκαναν? Βρήκαν τη χρονιά που δήλωσε κάποια συγκεκριμένα έσοδα, τα αντιπαρέβαλαν με προηγούμενες χρονιές και αρχικά υποψιάστηκαν ότι δεν είχε δηλώσει όσα πούλησε, όσα εισοδήματα είχε, όσα χρήματα εισέπραξε. Τι έκαναν λοιπόν? Έκατσαν και είδαν τα τιμολόγια της εταιρείας, της επιχείρησης, και τις πρώτες ύλες, τι τιμολόγια έκοψε για κάθε πρώτη ύλη που αγόρασε. Υπολογίζοντας λοιπόν πόση πρώτη ύλη αγόρασε όλο αυτό το χρόνο, βρήκαν και πόσα έσοδα είχε. Και βάσει αυτών των εσόδων του επέβαλαν πρόστιμο, προσέφυγε ο επιχειρηματίας στην αυτή την διεύθυνση επίλυσης διαφορών, η οποία δεν τον δικαίωσε. Τι κάνανε λοιπόν? Πήραν αυτή τη συγκεκριμένη χρονιά που εκτιμούσαν ότι φοροδιέφευγε και βρήκαν πόσα παρήγγειλε σε σοκολάτα, καφέ, ροφήματα, νεσκαφέ κτλ. Και υπολόγισαν συγκεκριμένες δοσολογίες. Δηλαδή, υπολόγισαν ότι χρειαζόταν 20 γραμμάρια καφέ για έναν εσπρέσο, 33 γραμμάρια σοκολάτας για ένα ρόφημα, 25 γραμμάρια για έναν στιγμιό καφέ, και βάσει αυτών, υπολογίζοντας και τη φύρα που έφευγε, και υπολόγισαν πόσους καφέδες είχε πουλήσει ο τύπος. Και σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία που είχαν, προέκυψε ότι τα καθάριστα έσοδα της επιχείρησης ήταν 748.073,27 ευρώ αντί 544.658,55 ευρώ που είχε δηλώσει. Δηλαδή ήταν περίπου 200.000 ευρώ κάτω αυτά που δήλωσε από αυτά που υπολόγισαν οι ελεγκτές ότι εισέπραξε. Με τη διαφορά αυτή επαναπροσδιόρισαν τις φορολογητές εκροές και είχαμε καταλογισμό μη αποδοθέντος ΦΠΑ που έφτασε τα 48.000 ευρώ περίπου, και για τη φορολογία εισοδήματος μειώθησαν οι δηλωθήσεις ζημιές επιχείρησης, καθώς διαπιστώθηκε αποκριβή σαΐλη ύψους 32.920 ευρώ. Έκανε προσφυγή ο επιχειρηματίας, υποστήριξε ότι τα ποσά, οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται για καφέδες, για σοκολάτες είναι παραπάνω, ωστόσο η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών την απέρριψε, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος, ενώ δεν τα είχε δηλωμένα, να βρεθεί τώρα να τα πληρώνει επειδή παρήγγειλε πολλές πρώτες ύλες. Προσοχή λοιπόν, γιατί χρειάζεται να έχετε τα μάτια σας και εδώ 14.

Καλησπέρα στη Νατάσα που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα και στην Ευτυχία που λέει επίσης καλησπέρα σε όλους. Επιβιώσαμε και αυτή την εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν σε όλους, ιδίως αυτοί που μπορούν, έχουν δυνατότητα να καθίσουν και να το απολαύσουν. Λοιπόν, έχει γίνει πολύς ντόρος με την Οδύσσεια του Νόλαν, όπως είναι γνωστό, και όσοι είδαν την ταινία έχουν μια απορία, γιατί όταν ο Οδυσσέας και η σύντροφή του τύφλωσαν τον Κύκλοπα πολύφημο, δεν χρησιμοποιήθηκε το περίφημο λογοπαίγνιο του Ομήρου, ο οποίος φέρει τον ήρωά του. Όταν ερωτάται από τον Κύκλοπα ποιος τον τύφλωσε, να απαντάει ο κανένας, έτσι ώστε στη συνέχεια όταν καλεί σε βοήθεια τους δικούς του συντρόφους ο Κύκλοπας, φωνάζοντας ότι τον τύφλωσε ο κανένας, να μην απαντά ουδής, γιατί όλοι εκτιμούν ότι δεν τυφλώθηκε, αφού ποιος τον τύφλωσε ο κανένας. Ο Νόλαν λοιπόν, ο διάσημος σκηνοθέτης, μιλώντας σε εκπομπή στην Αμερική, δήλωσε πως ήθελε πολύ να συμπεριλάβει το συγκεκριμένο σκηνικό στην ταινία του, μα όπως υποστήριξε, προσπάθησε αλλά δεν γινόταν, καθώς το πρόβλημα, είπε, είναι πως πρόκειται για λογοπαίγνιο και στη μετάφραση χάνει, δεν αποδίδεται σωστά, δεν λειτουργεί το ίδιο με το πρωτότυπο το ελληνικό. Για να καταλάβετε, για να καταλάβαινε, ισχυρίζεται ο θεατής, τι θέλει να πει ο Όμηρος, θα έπρεπε να παραγίνει επεξηγηματικό και τεχνητό, άρα να χάσει όλο του το νόημα και όλη του τη γοητεία. Ο ίδιος ο Νόλαν τα λέει αυτά, που δεν είχε πρόβλημα να βάλει στην Οδύσσεια τους ήρωές του να φτάνουν στη Θράκη και να μιλούν ο ένας από τους συντρόφους του Οδυσσέα σε σπαστά ελληνικά. Είναι σκηνή της ταινίας αυτής που την είδα. Να ρωτά σε σπαστά ελληνικά κάτοικο της Θράκης

κάτοικος της Θράκης να απαντά στα ελληνικά και στη συνέχεια ο σύντροφος του Οδυσσέα που ρώτησε στα ελληνικά να εξηγεί στην υπόλοιπη ομάδα τι είπε στα ελληνικά ο Θρακιώτης να τους το λέει στα αγγλικά. Έλληνες και οι σύντροφοι του Οδυσσέα. Μια σουρεαλιστική σκηνή που νομίζω ότι όσοι την είδαν, εγώ δηλαδή στο κινηματογράφο την έβλεπα, είχαμε πεθάνει να γελάμε γιατί ήταν πραγματικά τρομερή η εικόνα να βλέπεις να εξηγεί στα αγγλικά σε Έλληνες κάτι που είπε ο άλλος στα ελληνικά.

Μια που εντάξει, μπορεί ο καιρός να χάλασε, αλλά από την Κυριακή κιόλας φαίνεται ότι θα βελτιωθεί. Και αν αναζητάτε προορισμούς, να θα σας πούμε εμείς που θα πάτε. Ιδίως τώρα, αυτή την περίοδο που οι περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν εναλλακτικές λύσεις μακριά από πολυσύχναστους παραθαλάσσιους προορισμούς, όπως διάσημα νησιά. Σύμφωνα με ταξιδιωτικό πρακτορείο που δημοσίευσε μια λίστα με τα πιο καυτά νησιά του 2026, οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο για διακοπές σε νησιά αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 55% σε σχέση με πέρσι, ενώ οι σχετικές αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν αύξηση 20%. Και κατήρδισε λοιπόν μια λίστα με τα 10 ανερχόμενα νησιά σε όλο τον κόσμο, και στην δεκάδα είναι προορισμοί από 5 ηπείρους, 3 από αυτούς στην Ευρώπη, και μάλιστα καταλαμβάνουν την πρώτη πεντάδα, ανάμεσά τους και ένας ελληνικός. Στην πρώτη θέση είναι η Αγία Λουκία στην Καραϊβική, ενώ στη δεύτερη βρίσκεται το Πόρτο Σάντο, το οποίο είναι κοντά στη Μαδέρα αεροπορικός, ενώ απέχει και περίπου 2,5 ώρες με το πλοίο, παρότι η Μαδέρα αποτελεί ήδη γνωστό τουριστικό προορισμό, αυτό το μικρό νησί παραμένει σχετικά άγνωστο. Όσον αφορά την ελληνική συμμετοχή, η Σύρος είναι τέταρτη σε αυτή τη λίστα με τις αναζητήσεις για το νησί να έχουν αυξηθεί κατά 60%, καθώς όλο και οι περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν μια πιο αυθεντική εμπειρία στις Κυκλάδες, μακριά από την πολυκοσμία που παρατηρείται σε πιο δημοφιλή νησιά, όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος. Ποια είναι τα υπόλοιπα νησιά? Στην τρίτη θέση είναι η νήσος Πρασλίν στις Σεϊχέλες, τα νησιά Λοφότεν στην Νορβηγία στην πέμπτη, Παλαουάν στις Φιλιππίνες την έκτη, Κουλέμπρα Πουερτορίκο, νήσος Άνιμπελ στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, Φουκουόκ στο Βιετνάμ και τα νησιά Φίτζι στη 10η θέση. Όσον αφορά τη Σύρο πάντως, θα σας πω ότι έχω γείτονα ο οποίος έχει φύγει από τη Θεσσαλονίκη εδώ και 2 χρόνια και δεν θέλει όχι να ξαναπατήσει ούτε να την ξαναδεί. Τον είδα προχθές και μου λέει: δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ήρεμος είμαι, πόσο απολαμβάνω τη ζωή. Είχε έρθει εδώ να δει τη μητέρα του και έφυγε σαν κυνηγημένος μέσα σε 3 μέρες.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κατάσταση επιφυλακής ο κρατικός μηχανισμός λόγω της απότομης επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες 12 ώρες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ήδη έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 85.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε νωρίτερα την Αττική. Κόπασε κάπως η βροχή στη Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τη Ρωσία και την Κίνα να μην προμηθεύσουν με όπλα το Ιράν. Όπως ανέφερε, τόσο ο πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν όσο και ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τον έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να το κάνουν και δήλωσε ότι τους πιστεύει. Ωστόσο, τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πολύ κακή για τις δύο χώρες και δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Οι δηλώσεις του γίνονται ενώ παραμένει σε υψηλή ένταση η κρίση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την Ουάσιγκτον να εξετάζει πληροφορίες για ενδεχόμενη ρωσική βοήθεια προς την Τεχεράνη. Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει τις σχετικές αναφορές. Υποχώρησαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την έντονη άνοδο των προηγούμενων ημερών, όταν είχαν ξεπεράσει ακόμη και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά φαίνεται να καθησυχάζεται μετά τις διαβεβαιώσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης ότι δεν σκοπεύουν να διακόψουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις πρόσφατες επιθέσεις. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται κάτω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση στα 88,29 δολάρια καταγράφηκε το αμερικανικό αργό. Συναγερμός στην Ισπανία, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται στην περιοχή της Μαδρίτης ανάγκασαν τις αρχές να εκενώσουν άλλες δύο κοινότητες σήμερα το απόγευμα και να απομακρύνουν περισσότερους από 7.000 ανθρώπους. Τις προηγούμενες ώρες είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σχεδόν 19.000 κάτοικοι της περιοχής. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, αντιμέτωπες με 4 μεγάλες πυρκαγιές βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ 44.000 άνθρωποι εκένωσαν τη Χερσόνησο Καπ Φερέ σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, με τη φωτιά να έχει κάψει περισσότερα από 125.000 στρέμματα και 100 σπίτια. Η Ελλάδα έχει ανάγκη ένα νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση, επισημένοντας ότι η σημερινή συζήτηση συμπίπτει με την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης. Υποστήριξα, είπε, την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις. Δυστυχώς η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, τόνισε. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι δεν αρκούν οι αλλαγές στο Σύνταγμα, αλλά ο σεβασμός σε αυτό και στους θεσμούς, κάτι που η κυβέρνηση, όπως είπε, αγνοεί συστηματικά. Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνετε χειρότερα από τους προκατόχους σας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Κατά της επαναφοράς της 13ης σύνταξης τάχθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας. Μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε τρέλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς όπως εξήγησε, μια τέτοια παροχή δεν αντικρίζεται από δημοσιονομικό χώρο. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της 49χρονης διασώστριας στο ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών δεν άσκησε προς το παρόν ποινικές διώξεις και διέταξε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Αύριο στις 7 το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, ενώ η κατοικία όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό θα φυλάσσεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ένας 28χρονος συνελήφθηκε και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία, έπειτα από άγρια επίθεση σε βάρος της 37χρονης πρώην συντρόφου του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Το περιστατικό συνέβη στις 21 Ιουλίου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του μυρικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορούμενου. Στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί ο επιπλέον φόρος εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν σε δόσεις ή εφάπαξ περισσότερα από 2.340.000 φυσικά πρόσωπα. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων όπως και των τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο λήγει οριστικά τα μεσάνυχτα και δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Ανοιχτή για όλους από σήμερα μέχρι τις 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση βάουτσερ για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την περίοδο 2026-2027. Κλειστός θα είναι και απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover κατά τις ώρες 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στη συνέχεια ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102. Ηλία Σταμπουλή έχω και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και λοιπόν η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε επί σκηνής τι κάνει έναν άντρα ελκυστικό. Τουλάχιστον τι θεωρεί η ίδια ότι κάνει έναν άντρα ελκυστικό, και βάσει αυτού θα σας πω και το δικό μου παράπονο. Λοιπόν, η διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια εμφάνισής της σε show διέκοψε το πρόγραμμα, απευθύνθηκε στο κοινό και είπε ότι ένα ακριβό ρολόι, ένα πολυτελές αυτοκίνητο ή ένα ιδιωτικό τζετ μπορεί να εντυπωσιάζουν, αλλά δεν είναι αυτά που κάνουν έναν άντρα πραγματικά ελκυστικό. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν να μας αγοράσει οτιδήποτε. Θέλουμε να το κάνουν, μερικές φορές είναι ωραίο, αλλά ξέρετε τι κάνει έναν άντρα πραγματικά ελκυστικό. Δεν είναι το ρολόι, δεν είναι το αμάξι, δεν είναι το ιδιωτικό τζετ. Παρόλο που και αυτά είναι ωραία. Η Τζένιφερ Λόπεζ λοιπόν εξήγησε πως για την ίδια η γοητεία κρύβεται σε απλές πράξεις. Ανέφερε πως ένας άντρας που στρώνει το κρεβάτι ή που πλένει τα πιάτα όταν η σύντροφός του είναι κουρασμένη είναι πολύ πιο ελκυστικός από οποιοδήποτε αντικείμενο πολυτελείως. Λοιπόν, θα σας πω εγώ την προσωπική μου οδύσσια. Όχι, λέει, ψέματα, δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Είναι, δεν ξέρω, να μην πω ψεύτρα, είναι διάσημη και δεν ισχύει, παιδιά. Εγώ προχθές πήγα να πλένω ένα ποτήρι, να πλένω τα πιάτα δηλαδή στο σπίτι. Εκεί που έπλεμε ένα ποτήρι, βάζοντας το σφουγγάρι μέσα, έσπασε το ποτήρι και κόντεψα να κόψω το δεξί δίκτυ. Όταν λέμε να το κόψω, κανονικά πήγα στο νοσοκομείο γιατί δεν σταματούσε η αιμορραγία. Ο πρώτος γιατρός που ήρθε έπαθε ένα σοκ, γιατί δεν ήξερε πώς το έκανα. Μάλιστα είναι τόσο βαθύ, λέει, το κόψιμο που χρειάστηκε να τσεκάρει αν λειτουργούν οι τένοντες και τα λοιπά. Και όταν του είπα ότι το έκανα από ένα ποτήρι ενώ έπλαινα τα πιάτα, κόντεψε να βάλει τα γέλια. Στη συνέχεια ακολούθησε παρέλαση γιατρών και νοσοκόμων για να δουν τον ηλίθιο που κόντεψε να κόψει το δάχτυλο του χεριού του πλένοντας ένα ποτήρι. Και μάλιστα οι νοσοκόμες μου κάναν και πλάκα. Λέγανε δηλαδή, ήταν τουλάχιστον το τελευταίο ή τα άφησες, ήταν το πρώτο και τα άφησες όλα τα πιάτα άπλυτα. Το δε μεγάλο γέλιο με τον γιατρό, αλλά θα το πω δημοσίως τώρα, δεν τα λέμε όλα μεταξύ μας. Ήταν όταν με ρώτησε αν είχα κάνει και άλλα χειρουργία. Και όταν του είπα, ξέρετε γιατρέ, έχω κάνει άλλο ένα, γιατί είχα ένα κατακμακλίδας και χρειάστηκε να κάνω και μια επέμβαση και έχω και λάμα. Λέει, και λάμα, πώς το έπαθες αυτό? Λέει, όχι, πώς το έκανες? Και λάμα. Του λέω, έπεσα στο μπάνιο. Και άρχισε να γελάει. Αγόρι μου, φύγε από το σπίτι, μην ασχολείσαι με τις δουλειές. Δεν σε θέλει, δεν το βλέπεις, δεν θα επιβιώσεις εκεί μέσα.

Καλησπέρα στην Κατερίνα που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Περιμένουμε και εσάς τα μηνύματα στο 693-0078-228, στο Viber 693-0078-228 για να μας στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι επιθυμείτε. Τώρα που τέλειωσε το Μουντιάλ λοιπόν, όσοι έχουν συμπληρώσει άλμπουμ αυτοκολλήτων γνωρίζουν καλά ποια είναι τα liners. Είναι τα χαρτιά που απομένουν όταν αφαιρεθεί το αυτοκόλλητο για να το κολλήσεις στο ποδοσφαιριστή, τη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή στο άλμπουμ. Αυτά λοιπόν αντί να καταλήξουν στον κάδο απορριμμάτων όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτά τα άχρηστα χαρτιά, τα πήρε μια σχεδιάστρια μόδας από το Πόρτο Αλέγκρε στο Ρίο Γκράντε και τα χρησιμοποίησε προκειμένου να τους δώσει ζωή και έφτιαξε με αυτά ένα νηφικό. Ναι, ένα νηφικό. Μάλιστα το μέγεθος του εγχειρήματος όλου είναι είναι αυτό που εντυπωσιάζει, καθώς για την κατασκευή αυτού του νηφικού χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 3.000 χαρτάκια από αυτοκόλλητα του άλμπουμ του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κάθε κομμάτι το επεξεργάστηκε ξεχωριστά για να τον σωματώσει στο νηφικό και έτσι η δημιουργία του, όπως καταλαβαίνετε, απαιτούσε ώρες ατελείωτες χειροποίητης εργασίας μέχρι να γίνει όλο αυτό το πράγμα ένα κανονικό νηφικό. Η σχεδιάστρια είπε ότι η αφετηρία δεν ήταν το υλικό το ίδιο, αλλά οι αναμνήσεις που κουβαλά, οι αναμνήσεις ενός άλμπου με ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ και τώρα ένα φόρεμα, ένα νηφικό φόρεμα που έχει και αυτές τις αναμνήσεις και το ίδιο. Κατέγραψε όλα τα στάδια της δημιουργίας του φορέματος η σχεδιάστρια από την προετοιμασία των χαρτιών μέχρι την τελική συναρμολόγηση και η παρουσίαση του πριν και του μετά ανέδειξε τον όγκο της εργασίας που απαιτήθηκε έτσι ώστε σχεδόν 3.000 μικρά χαρτάκια να μετατραπούν σε ένα κανονικό νηφικό. Ο στόχος της, όπως είπε, δεν ήταν μόνο το αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά και να δείξει ότι ακόμη και τα πιο απλά και καθημερινά αντικείμενα, τα οποία ενδεχομένως θα κατέληγαν στα σκουπίδια, συνήθως εκεί καταλήγουν, μπορούν να αποκτήσουν νέο νόημα μέσα από την τέχνη και τη μόδα. Ορίστε λοιπόν, για όλα υπάρχει κάποια χρησιμότητα.

Η Έφη μας στέλνει μια φωτογραφία από την αυλή της στην Αττική, η οποία είναι γεμάτη με χαλάζι, και λέει να μην σε έχουμε στα υπόψη όταν σφιγγαρίζουμε με τα σχαλαζοπτώσεις δηλαδή, ε. Άντε περαστικά, από τη βρεγμένη ακόμα Αθήνα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Όχι, εμένα όχι, δεν μπορείς να με έχεις υπόψη. Μπορώ να σε στείλω όμως τον σύντροφο της Τζένιφερ Λόπεζ, άμα σε ψήνει αυτό. Ο οποίος για να είναι με την Τζένιφερ Λόπεζ θα πλένει και πιάτα, θα κάνει και δουλειές του σπιτιού, αφού έτσι τον προτιμάει η διάσημη στάρ. Λοιπόν, πριν από λίγο σας λέγαμε για τον Ιφικό με τα πίσω χαρτιά, χαρτάκια των αυτοκόλλητων από παίκτες του Μουντιάλ. Και είπαμε ότι όλα έχουν μια χρησιμότητα, λοιπόν το παίρνω πίσω. Όπως το είπα, ξεχάστε το ότι το είπα. Λοιπόν, μια influencer από αυτές που είναι πολύ στη μόδα στην Αμερική, από εκεί μας έρχονται όλες οι μόδες έτσι κι αλλιώς, η οποία συστήνεται ως detox coach και ολιστική μαμά, πίνει νερό στα διάφορα βίντεο της από ένα παράξενο, καμπυλωτό, μεταλλικό καλαμάκι. Το οποίο καλαμάκι το πουλάει 50 ευρώ, γιατί δεν είναι απλώς ένα καλαμάκι, λέει, αλλά είναι το καλαμάκι των συχνοτήτων μου. Τι λέει ότι κάνει αυτό? Λοιπόν, το τοποθετεί ανάμεσα σε ένα φορτιστή κινητού και μια μικρή συσκευή που, όπως ισχυρίζεται, μετρά τις ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες, και το καλαμάκι αυτό, μαγικό, σταματά ακαριαία αυτές τις συχνότητες από το κινητά. Έχεις κινητό, πρέπει να πας καλαμάκι για να μην σε κάνει κακό. Μπορεί να δουλεύει και με τις νέες ταυτότητες. Αυτό δεν το έχω τσεκάρει, γιατί δεν έχουν νέες ταυτότητες ακόμα στην Αμερική. Αλλά με το κινητό το έχει τσεκάρει, ίδια δουλεύει. Το σήμα λοιπόν σταματά ακαριά. Είτε πίνετε σμούθι, είτε χυμό, είτε νερό, είτε όλα αυτά. Και μάλιστα αυτό το καλαμάκι έχει αρχίσει να κάνει θράψη, κερδίζει συνεχώς έδαφος στα social media, καθώς σύμφωνα με τις προδιαγραφές από την κατασκευάστρια εταιρεία, μπορεί να προστατεύσει από επικίνδυνες ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες που εκπέμπουν συσκευές εκτός από κινητά, στεγνοτήρες, μαλλιών και φούρνοι μικροκυμάτων. Με ένα καλαμάκι σωθήκαμε, 50 ευρώ κάνει, παιδιά. Έτσι λέει η ίδια δηλαδή. Ο περίεργος σχεδιασμός που έχει, έχει λέει μια τρύπα στη μέση αντί για την κορυφή. Είχε γίνει viral στο social media. Είναι εμποτισμένο με 11 αρμονικές συχνότητες, μια γύρωση, αυτό είναι μάλλον μη σε χτυπάει το ρεύμα, μια ενίσχυση του ανοσοποιητικού και 8 συντονισμένες με τα βασικά όργανα του σώματός σου. Έτσι λέει είναι οι προδιαγραφές του, για να μπορεί να εναρμονίζει τα κύτταρα και να επαναφορτίζει την ενέργειά σου από μέσα προς τα έξω. Αυτό μπορεί να ακούγεται αστείο, στην πλειοψηφία ακούγεται αστείο, ωστόσο υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν, που πηγαίνουν τα αγοράζουν, και μάλιστα στην Αμερική έχει υπάρξει ένα κίνημα με μια ευρύτερη βιομηχανία τέτοιων ψευδοπροϊόντων, που υποτίθεται ότι προστατεύουν από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, από την ακτινοβολία ηλεκτρικών συσκευών, κινητών, από τις ταυτότητες, θέλετε ναι ή όχι. Υπάρχουν μάλιστα και διάφορα φυλακτά που πουλούνται και υπόσχονται ακόμα και να σε κάνουν να τρως υγιεινά, ακόμα και όταν καταναλώνεις junk food, δηλαδή. Τι άλλο θα δούμε? Να πηγαίνουμε να τρώμε ό,τι θέλουμε και να λέμε ότι είναι φακές.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, μιας και λέγαμε για φαγητά και για διάφορα τέτοια που μπορούν να διώχνουν τις ακτινοβολίες ή όχι, σε ένα διάσημο εστιατόριο με 2 αστέρια Μισελέν, παρακαλώ, στη Σεούλ, ο ιδιοκτήτης αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης, ενώ έχει και πρόστιμο. Σύμφωνα λοιπόν με διεθνή μέσα, οι εισαγγελείς ζήτησαν την επιβολή ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο 12.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι το εστιατόριο παραβίασε κανόνες ασφαλείας τροφίμων. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούσε μυρμήγκια σε ένα μικρό μέρος του μενού γευσηγνωσίας 15 πιάτων, ως γαρνιτούρα σε σορμπέ. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι πελάτες ενημερώνονταν εκ των προτέρων και είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν εναλλακτικές γαρνιτούρες, όπως βρόσιμα λουλούδια ή προϊόντα που βασίζονταν σε ζυμωμένο ξύδι. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα λέει, περίπου το 60% των πελατών επέλεγε να δοκιμάσει τα μυρμήγκια, ενώ μόλις το 40% προτιμούσαν άλλες επιλογές. Η έρευνα ξεκίνησε όταν επιθεωρητές του Υπουργείου Ασφαλείας Τροφίμων εντόπισαν στο διαδίκτυο φωτογραφίες και κριτικές πελατών που απεικόνιζαν πιάτα πασπαλισμένα με μυρμήγκια. Εκτιμάται ότι το εστιατόριο χρησιμοποίησε περίπου 49.000 μυρμήγκια, τα οποία είχαν εισαχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ταϊλάνδη μέσα σε διάστημα 4 ετών. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμη ότι τα συγκεκριμένα μυρμήγκια περιείχαν συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων έως και 55 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τα έντομα που έχουν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση. Στη Νότια Κορέα επιτρέπεται η κατανάλωση μόνο 10 είδη εντόμων, μεταξύ των οποίων ακρίδες, γρίλοι και άλλα που έχουν αξιολογηθεί ασφαλή για τον άνθρωπο. Τα μυρμήγκια δεν βρίσκονται στη σχετική λίστα, καθώς δεν έχουν λάβει την απαραίτητη έγκριση από τις υγειονομικές αρχές. Η υπεράσπιση του ιδιοκτήτη υποστήριξε ότι η χρήση μυρμηγκιών είναι διαδεδομένη και σε εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας σε άλλες χώρες. Τα εν λόγω έντομα αποτελούν παραδοσιακό έδεσμα σε αρκετές χώρες της Αυστρίας, της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής. Τι άλλο θα ακούσουμε και κυρίως τι άλλο θα μας βάλουν να φάμε.

Πρωί σε κεντρική λεωφόρο σε μια πόλη στο Αρκάνσας των Ηνωμένων Πολιτειών και ένας άντρας σε αραπηρικό αμαξίδιο επιχειρεί να διασχίσει μια κεντρική λεωφόρο η οποία έχει 6 λωρίδες, 3 και 3 σε κάθε κατεύθυνση, αλλά δυσκολεύεται, έχει ανάψει το πράσινο για τους πεζούς, προσπαθεί με τα δυο του χέρια να κινήσει τις πίσω ρόδες του αναπηρικού αμαξιδίου, αλλά δεν τα καταφέρνει και έχει φτάσει στη μέση της μιας ενός ρεύματος και το πράσινο κινδυνεύει να σβήσει. Εκείνη τη στιγμή ένας άνδρας ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου του, το σταματάει, είναι σταματημένο στο φανάρι και πηγαίνει, αρχίζει να τον σπρώχνει. Όπως είπε ο ίδιος, κατέβηκα, έτρεξα προς το μέρος του, του είπα μην ανησυχείς, σ' έχω. Και άρχισα να τον σπρώχνω και να τον περνάω απέναντι. Τον πέρασε απέναντι, γύρισε το αυτοκίνητο και έφυγε. Το θέμα ήταν ότι ο τύπος αυτός, ο οποίος λέγεται Κρίστοφερ Χέλενθαλ, μόλις είχε σχολάσει τη δουλειά του. Και η δουλειά του ήταν σε ένα θεματικό πάρκο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πριν λίγο σε αυτό το θεματικό πάρκο γινόταν ένα πάρτι με υπερήρωες και ο τύπος φορούσε ακόμη το κουστούμι του και ήταν ο Spider-Man. Βγήκε λοιπόν από το αυτοκίνητο ο Spider-Man, τον πέρασε απέναντι, ξαναμπήκε στο αυτοκίνητο και έφυγε. Φανταστείτε την έκπληξη του τύπου όταν είδε ξαφνικά τον Spider-Man να βγαίνει από ένα κόκκινο παρεπιπτόντος αυτοκίνητο και να τον βοηθά να περνά απέναντι. Κάμερες της ασφαλείας που κατέγραψαν τη στιγμή από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και οι αστυνομικοί συνέχεια ανάρτησαν το βίντεο στα social media, έκαναν viral τον 20χρονο ήρωα με την κάπα. Ο ίδιος, βλέποντας το βίντεο, είπε ότι το σκέφτηκα, αλλά το μόνο που είχα να κάνω και το μόνο που σκεφτόμουν να κάνω πραγματικά ήταν να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο.

0: connect.
1: Η Ανέσκα Κασπάρκοβα ήταν μια 90χρονη που ζούσε στο μικρό χωριό Λούκα της Τσεχίας. Η αγρότησα μόλις συνταξιδοτήθηκε, αφιέρωσε τη ζωή της στη ζωγραφική, αλλά όχι στη ζωγραφική για δική της ευχαρίστηση. Η ηλικιωμένη άρχισε να διακοσμεί τους λευκούς τοίχους όλων των κτηρίων του χωριού με περίτεχνα λουλούδια εμπνευσμένα από την παραδοσιακή διακόσμηση της Μοραβίας, η οποία εκτιμάται ότι γεννήθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα. Την εποχή εκείνη οι γυναίκες συνήθισαν να καλύπτουν τους λεκέδες που άφηνε στους τοίχους ο καπνός από τις ξυλόσομπες, ζωγραφίζοντας λουλούδια και άλλα φλωράλ σχέδια. Χρησιμοποιούσε πάντοτε το χρώμα μπλε μαρίν που για αιώνες αποτελούσε μια από τις ακριβότερες χρωστικές ουσίες και ο αγαπημένος της καμβάς ήταν πάντοτε το εκκλησάκι του χωριού. Μάλιστα φρόντιζε συνεχώς να ανανεώνει τα σχέδιά του και δεν δίσταζε παρά τα χρόνια της, 90 ετών παρακαλώ, να ανεβαίνει σε σκαλοσιές και σε διάφορα άλλα αυτοσχέδια που χρησιμοποιούσε για να φτάσει εκεί που έπρεπε για να ζωγραφίσει. Δεν είμαι καλλιτέχνηδα, απλώς κάνω αυτό που μου αρέσει και προσπαθώ να βοηθήσω να γίνει ο κόσμος λίγο πιο όμορφος, είχε πει. Μάλιστα μπορεί να έφυγε από το μάταιο τούτο κόσμο η ίδια πριν από λίγα χρόνια, ωστόσο την παράδοση συνέχισε να τηρεί η εγγονή της, η οποία ζωγραφίζει και η ίδια τους τοίχους της εκκλησίας και των σπιτιών του μικρού χωριού.

Ο Πέπε είναι ένας Ισπανός, ο οποίος πριν από λίγες μέρες πήγε να ανανεώσει την άδεια οδήγησής του. Οι ψυχοτεχνικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι εξακολουθεί να διαθέτει αντανακλαστικά και ικανότητες που του επέτρεψαν να ανανεώσει την άδεια οδήγησής του και να ξαναπιάσει το τιμόνι στα χέρια του. Όλα αυτά δεν θα ήταν παρά μια συνηθισμένη ιστορία αν ο Πέπε δεν ήταν 99 ετών. Λίγο πριν συμπληρώσει 100 χρόνια ζωής πήγε να δώσει, να περάσει ξανά από εξετάσεις. Οι εξεταστές δεν έκρυψαν την έκπληξή τους για τα αποτελέσματα του 99χρονου, αφού όπως ανέφεραν οι επιδόσεις του αντιστοιχούν σε κάποιον σχεδόν 3 δεκαετίες νεότερο. Με αυτά τα δεδομένα μάλιστα δεν υπήρχε κανένας λόγος να απορριφθεί το αίτημά του για ανανέωση του διπλώματος, όλα αυτά την ίδια στιγμή που συζητάμε για απαγόρευση οδήγησης σε όσους είναι άνω των 75 ετών. Παρά την απόφαση των εξεταστών, ωστόσο, η οικογένειά του διαφωνεί. Τα παιδιά του θεωρούν ότι για λόγους ασφαλείας θα έπρεπε να σταματήσει να οδηγεί. Ο ίδιος έχει διαφορετική άποψη, καθώς το αυτοκίνητο ακόμα και σήμερα αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς του και του προσφέρει ένα αίσθημα ελευθερίας στα 99 του χρόνια.

Κάπου εδώ και το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Ηλία Σταμπουλή που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Καλά να περάσετε το Σαββατοκύριακο όσοι φύγετε, όσοι ξεκινάτε άδειες τις επόμενες μέρες. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κρατήσει συντροφιά ως τις 12 με την θερινή του βάρδια. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο κόκκινο η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και στον άξονα προς Χαλκιδική, καθώς η κακοκαιρία σε συνδυασμό με τροχαίο ατύχημα προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις νωρίτερα. Η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη τόσο στην περιφερειακή Θεσσαλονίκη όσο και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Στην επιβάρυνση του κυκλοφοριακού συνέβαλε και η καραμπόλα που σημειώθηκε νωρίτερα στην περιφερειακή στο ύψος της Νέας Ευκαρπίας, ενώ η έντονη βροχόπτωση που προηγήθηκε σε πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τις μετακινήσεις. Ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στην Αττική, ενώ καταγράφηκε μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Περισσότερες από 200 κλήσεις δέχτηκαν σε όλη την Ελλάδα τα περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος, με τις περισσότερες να σημειώνονται στην Αττική. 5 άτομα, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, τραυματίστηκαν σε τροχαίο που έγινε νωρίτερα στο 60 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, έξω από την Παλαιόχωρα. Όπως έγινε γνωστό, συγκρούστηκαν με τοπικά 2 γιοταχή, ένα με οδηγό 55χρονο υπήκοο Κυργιστάν και επιβάτες 52χρονοι και ένα παιδί ηλικίας 8 ετών, και ένα με οδηγό 43χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, στο οποίο επέβαιναν 39χρονοι και 2 παιδιά 12 και 6 ετών. Τραυματίστηκαν οι 2 γυναίκες και τα 3 παιδιά, που διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου και νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους. Σε καλή κατάσταση νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατίου το κοριτσάκι 2,5 ετών, το οποίο ανασύρθηκε χθες το απόγευμα χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στο πολύχρονο Χαλκιδικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ναυαγοσώστης που βρισκόταν στην παραλία παρήχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και προχώρησε σε κάρπα, με αποτέλεσμα το παιδί να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της 41 ετών γυναίκας, διασώστριας του ΕΚΑΒ, στη Σύρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών δεν άσκησε προς το παρόν ποινικές διώξεις και διέταξε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Αύριο στις 7 το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, ενώ η κατοικία όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό θα φυλάσσεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ένας 28χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία, έπειτα από άγρια επίθεση σε βάρος της 37χρονης πρώην συντρόφου του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Το περιστατικό συνέβη στις 21 Ιουλίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τη Ρωσία και την Κίνα να μην προμηθεύσουν με όπλα το Ιράν. Όπως ανέφερε τόσο ο πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν όσο και ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, τον έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να το κάνουν και δήλωσε ότι τους πιστεύει. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πολύ κακή για τις δύο χώρες και δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Οι δηλώσεις του γίνονται ενώ παραμένει σε υψηλή ένταση η κρίση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την Ουάσιγκτον να εξετάζει πληροφορίες για ενδεχόμενη ρωσική βοήθεια προς την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της για τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Πακιστάν επιχειρεί να μεσολαβήσει για την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι Μπαχρέιν και Κουβέιτ συμμετείχαν πρόσφατα σε αεροπορικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν. Υποχώρησαν ωστόσο σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την έντονη άνοδο των προηγούμενων ημερών, όταν είχαν ξεπεράσει ακόμη και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά φαίνεται να καθησυχάζεται μετά τις διαβεβαιώσεις των Χούθη της Ιεμένης ότι δεν σκοπεύουν να διακόψουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις πρόσφατες επιθέσεις. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται κάτω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση στα 88,29 δολάρια καταγράφηκε το αμερικανικό αργό. Συναγερμό στην Ισπανία, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται στην περιοχή της Μαδρίτης ανάγκασαν τις αρχές να εκενώσουν άλλες δύο κοινότητες και να απομακρύνουν περισσότερους από 7.000 ανθρώπους. Τις προηγούμενες ώρες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους σχεδόν 19.000 κάτοικοι της περιοχής. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, αντιμέτωπες με 4 μεγάλες πυρκαγιές βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ 44.000 άνθρωποι εκένωσαν τη Χερσόνησο Καπ Φερέ σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, με τη φωτιά να έχει κάψει περισσότερα από 125.000 στρέμματα και 100 σπίτια. κλείνει τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη σε μία ώρα λόγω εργασιών για το flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας κατά τις ώρες 11 το βράδυ με 5 το πρωί του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στη συνέχεια ο καιρός γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
8: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
7: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
8: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην R3.
7: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
8: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πάμε να κλείσουμε την εβδομάδα δυναμικά. Δεν ξέρω από πού μας ακούτε. Αν φοβηθήκατε τις βροχές και μείνατε Θεσσαλονίκη ή αν μας ακούτε από κάποιο μπαλκόνι της Χαλκιδικής ή σε κάποιο νησί. Σημασία έχει πρώτον να είστε όλοι καλά στην υγεία σας και δεύτερον να μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στον 102 και την νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ηλίας Σταμπούλης σήμερα στον ήχο. Προσδεθείτε γιατί ξεκινάμε.

Η Ειρήνη λέει ότι είναι τέλειος καιρός, δεν τη φοβίζει η βροχή και μεταξύ μας πάρα πολύ χάρηκαν που έπεσε η θερμοκρασία και έβρεξε αρκετά το απόγευμα. Έβρεξε εγκαίρως, δηλαδή σας προειδοποίησε, δεν βγήκατε για το ποτό σας ή να πάτε σε κάποιο θερινό σινέμα και να σας τα χαλάσει. Οπότε απολαύστε τη δροσιά, γιατί δεν ξέρουμε αν θα την ξαναέχουμε στο επόμενο διάστημα. Βλέπω εδώ και κάτι φωτογραφίες που έχετε στείλει την προηγούμενη ώρα στο Παναγιώτη Μανί. Από την Αθήνα βλέπω, η Έφη έστειλε μια φωτογραφία όπου έριξε χαλάζι. Μάλιστα. Εδώ πέρα φθηνά τη γλιτώσαμε, είναι η αλήθεια. Έχουν συμβεί πάρα πολλά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το τραγούδι που ακούσαμε θα μου επιτρέψει να σας πω ότι το είπε πάρα πολύ καλύτερα ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος και η Αλέξια. Αλλά δεν πειράζει. Ακούσαμε την ξένη βερσιόν. Και σας πάω κατευθείαν στην Καλυθέα, όπου μια 37χρονη έγκυος κοπέλα ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 28χρονο σύντροφό της, με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης. Επί μία ώρα την ξυλοκοπούσε ο 28χρονος. Της είχε ζητήσει τους προηγούμενους μήνες να αποβάλει, δεν ήθελε να φέρουν στον κόσμο το παιδί που συνέλαβαν μαζί. Η ίδια αρνήθηκε και ο ίδιος αποφάσισε πως αυτή ήταν η καλύτερη επιλογή που είχε. Προφανώς συνελήφθη. Η 37χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και απόπειρα βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης. Και επειδή το ψάξα λίγο, η ποινή για διακοπή κοίησης χωρίς τη συνένεση της εγκύου ξεκινάει από 3 χρόνια και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 10 έτη και μάλιστα είναι χωρίς αναστολή. Αν με ρωτάτε, θα έπρεπε να είναι πολλά περισσότερα χρόνια.

Δεν δώσαμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930078228, 6930078228. Πείτε μας πού βρίσκεται και τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή εκεί. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η Νικολέτα Ιζιακοπούλου, ανέφερε ότι σήμερα στη χώρα έπεσαν πάνω από 100.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Ένα πρωτοφανές για την εποχή φαινόμενο. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ έκανε λόγο για δυσμενείς συνθήκες σχεδόν σε όλες τις περιοχές της χώρας για μια κακοκαιρία σπάνιας υφής για την εποχή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπήρξε στη στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία. Από νωρίς το πρωί έπεφταν κεραυνοί στη Χαλκιδική, κυρίως στο δεύτερο πόδι. Φθιώτιδα, Εύβοια και Αττική δέχτηκαν πάρα πολύ νερό και είχαμε πάρα πολλούς κεραυνούς. Ενώ μας είχαν πει ότι οι βροχές και η κακοκαιρία γενικά θα κρατήσει μέχρι σήμερα τα μεσάνυχτα, μετατοπίζεται το πρόβλημα μέχρι το πρωί του Σαββάτου, μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, αλλά σε κάποιες περιοχές Θεσσαλία και Αττική δείχνει έντονες βροχοπτώσεις και μέχρι τις 9 το πρωί, οπότε αν είναι να κατευθυνθείτε προς τα εκεί, να έχετε το νου σας. Ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς που κάνουν κάμπινγκ, κυρίως στη Χαλκιδική και την Πειραιά που έχει πάρα πολλά κάμπινγκ. Το λέω αυτό γιατί θα συνεχιστεί η έντονη βροχόπτωση, μη σας ξεγελάει ότι κάποια στιγμή σταμάτησε. Από κεραυνό σήμερα στο Μαρμαρά και συγκεκριμένα στην περιοχή Παράδεισος, ένα πανέμορφο μέρος στο Νέο Μαρμαρά της Χαλκιδικής, ξεκίνησε μια φωτιά γύρω στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Ευτυχώς ήμασταν τυχεροί, γιατί μαζί με τους κεραυνούς άρχισε και να βρέχει, επιχείρησαν και 18 πυροσβέστες και έτσι η φωτιά τέθηκε πάρα πολύ γρήγορα σε έλεγχο και δεν επεκτάθηκε. Ξαναλέω, ιδιαίτερη προσοχή Χαλκιδική και Πειραιά.

Ηλία, σου έχω μια αποστολή. Πρέπει να ψάξεις από Coldplay το Sky Full of Stars. Το ζητάει η Παυλίνα και το αφιερώνει στην κόρη της που έχει και γενέθλια, αλλά κατάφερε να περάσει και στο πανεπιστήμιο. Της ευχόμαστε χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα, καλή σταδιοδρομία. Πρέπει να είστε πάρα πολύ περήφανοι η φίλη μας η Παυλίνα για το κορίτσι της. Να μην το πιέσετε, να τελειώσει όποτε μπορέσει το πανεπιστήμιο. Άλλωστε είπαμε, το πανεπιστήμιο δεν είναι αυτό που θα καθορίσει την ζωή της. Θα της ανοίξει πάρα πολλούς δρόμους, θα της αλλάξει την κοσμοθεωρία της, αλλά δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Η Δέσποινα λέει, καλή η δροσούλα λέει, αλλά παραέπεσε η θερμοκρασία. Αυτή σκεφτόταν να βάλει μαγιό λέει το Σαββατοκύριακο και όχι παλτό. Το Σαββατοκύριακο, παιδιά, θα ξανανεύει η θερμοκρασία. Σας το είπα και χθες. Δηλαδή, αύριο από το μεσημέρι και μετά και την Κυριακή θα κάνετε κανονικά τα μπάνια σας. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει επηρεαστεί η θάλασσα. Δηλαδή, αν θα βγάλει προς τις ακτές κάποιες βρωμιές ή κάποια. Θα είναι λίγο θολή η θάλασσα. Αλλά οι θερμοκρασίες θα είναι κανονικά για μπάνιο. Θα αγγίξουν τους 30 βαθμούς σίγουρα. Και από τις δικές μας βροχές, σας πάω στην Ισπανία, όπου χιλιάδες στρέμματα έχουν καεί. Σε πάρα πολύ δύσκολη θέση βρίσκεται η Ιβηρική χώρα. Υπάρχει κίνδυνο συνένωσης δύο τεράστιων πύρινων μετόπων, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες από το έδαφος, θα μπορούν να σβήνουν τις φωτιές μόνο από αέρος. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, έχουν εκενωθεί δεκάδες χωριά. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Γαλλία, όπου καίγεται η τουριστική Χερσόνησος Καπ Φερέ. Αναγκάστηκαν να φύγει πάρα πολλοί κόσμος με πλοία από τις ακτές, έχουν καεί ξενοδοχεία, σπίτια, κάμπινγκ, πολύ μεγάλο το πρόβλημα και εκεί. Η ελληνική κυβέρνηση στέλνει δύο Καναντέρ στην Ισπανία και συγκεκριμένα με πεδίο δράση στην περιοχή του Τολέδο. Ανταποκρίθηκε η χώρα μας στο αίτημα της Ισπανίας και αποστέλει βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Το ίδιο κάναν και άλλες χώρες. Σημασία έχει να βοηθήσουμε τις δύο μεσογειακές χώρες να σβήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τις φωτιές και να περιοριστεί η ζημιά. Κάτι πρέπει να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μπορεί μεν οι πυρκαγιές να αφορούν κυρίως τις χώρες της Μεσογείου, αλλά είμαστε μια ενωμένη Ευρώπη και θα πρέπει να υπάρξει προϋπολογισμός, να αγοραστούν καινούργια καναντέρ. Δεν ξέρω και κατά πόσο εύκολο είναι να φτιάχνονται πια τόσο γρήγορα καναντέρ, αλλά κάτι πρέπει να γίνει ώστε να βοηθούνται τους καλοκαιρινούς μήνες οι χώρες της Μεσογείου. Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Κύπρος, που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Μαρτυρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 στο Δεδροπόταμο της Θεσσαλονίκης. Ένας 35χρονος κάλεσε την άμεσο δράση από τα ΚΤΕΛ εκεί στην περιοχή και είπε ότι δέχτηκε πυροβολισμό από έναν άνδρα στην περιοχή του Δεδροποτάμου. Ήταν χτυπημένο στην Κυλιακή χώρα. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της αστυνομίας. Τον βρήκαν όντως χτυπημένο το 35χρονο άνδρα. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Σίγουρα η αστυνομία θα βρει και τον δράστη, είναι θέμα ορών. Όπως είπαμε, το τραύμα είναι στην Κυλιακή χώρα, είναι εκτός κινδύνου και την εξιχνίαση του εγκλήματος έχει αναλάβει το τμήμα Αμπελοκήπων Μενεμένης. Και από το αιματηρό επεισόδιο στον Δεδροπόταμο σας πάω στον Τζον Τίκι, τον πάρα πολύ γνωστό Ελληνοαυστραλό τραγουδιστή, έναν ιδιαίτερο καλλιτέχνη. Επί 5 δεκαετίες υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι και κυρίως το έκανε γνωστό διεθνώς. Την είδηση του θανάτου την έκαναν οι κόρες του γνωστοί, η Άντζελα και η Ανίτα. Μάλιστα ανέβασαν μια φωτογραφία του και από πάνω έγραψαν το «I did it my way» από τους στίχους του θρυλικού τραγουδιού του Φρανκ Σινάτρα. Όχι τυχαία, τον λέγανε ο Σινάτρα της Αυστραλίας, τον Τζον Τίκι. Ο αγαπημένος μας πατέρας έτσι έζησε τη ζωή του και έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα. Η αγάπη σας και ο θαυμασμός σας μέχρι την τελευταία του στιγμή του έδιναν δύναμη και κουράγιο. Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι. Η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους. Σ' αγαπάμε για πάντα, η κόρη σου Άντζελα και Ανίτα. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 70 να τραγουδάει στην Αυστραλία. Σημείωσε μεγάλη επιτυχία, αλλά η αγάπη του για την πατρίδα τον οδήγησε να επιστρέψει στη χώρα μας. 1974. Έκανε κάποιες απόπειρες να γίνει γνωστός. Άρχισε να τραγουδάει ένα διαφορετικό ρεπερτόριο από ό,τι τραγουδούσε στην Αυστραλία. Προσπάθησε να τραγουδήσει λαϊκά. Δούλεψε σε κάποια γνωστά νυχτερινά κέντρα της εποχής. Όμως, από ό,τι φαίνεται, η Ελλάδα δεν τον αποδέχθηκε πάρα πολύ καλά και ξαναγύρισε στην Αυστραλία. Μάλιστα, εκτός από μουσικός, ήταν και παρουσιαστής μιας πολύ πετυχημένης εκπομπής. Λεγόταν Let's Go Greek, εντάξει. 4 χρόνια κράτησε αυτή η εκπομπή και είχε μεγάλη ακροαματικότητα. Έβγαλε συνολικά 17 άλμπουμ, πούλησε εκατομμύρια δίσκους και το 1980 μάλιστα ξαναήρθε στη χώρα μας και διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Χριστούγεννα στον πόλεμο». Καλό του ταξίδι στο φως, καλή δύναμη στην οικογένειά του.

Την ώρα που οι Έλληνες σκηνοθέτες χειροκροτούν αν όλες οι κάμερες δουλεύουν στα στούντιο που γυρνάνε την ταινία τους ή αν δουλεύουν όλα τα φώτα, δείτε τώρα λεπτομέρεια που πρόσεξε ο Κρίστοφερ Νόλαν για την ταινία Οδύσσια. Ξέρετε ότι οι ηθοποιοί του Hollywood στις επικίνδυνες σκηνές βάζουν κάποιους άλλους για να τους ντουμπλάρουν, να παίξουν δηλαδή αντί αυτών για να μην τραυματιστούν, γιατί προφανώς αξίζουν εκατομμύρια. Τον Ματ Ντέιμον, που είναι ο κεντρικός πρωταγωνιστής, ο Οδυσσέας, στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, τον ντούμπλαρε μια γυναίκα που έχει ύψος μόλις 1,37 μέτρα, η Ντέιβιν Ντάλτον, είναι από τον Καναδά, δουλεύει χρόνια σαν κασκαντέρ. Και γιατί διάλεξαν αυτή τη συγκεκριμένη γυναίκα? Γιατί έχει ακριβώς την ίδια γράμμωση στα μπράτσα του Ματ Ντέιμον. Αν προσέξετε δηλαδή τις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει η κοπέλα που έχει στο Instagram της και δείτε τα χέρια της, είναι ακριβώς τα ίδια με τα χέρια του Ματ Ντέιμον. Απίστευτη λεπτομέρεια, δηλαδή πόσους ανθρώπους, πόσους ηθοποιούς είδανε οι υπεύθυνοι του cast για να διαλέξουν τον άνθρωπο που θα ντουμπλάρει το Ματ Ντέιμον και κατέληξαν σε αυτήν εδώ την κοπέλα. Πάρα πολλοί επαγγελματίες, και αυτό είναι μια απάντηση σε αυτούς που ακόμα αναρωτιούνται αν πρέπει να πάνε να δουν την Οδύσσια. Πάντε δείτε την, είναι η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Μην περιμένετε να δείτε ένα έπος, θα δείτε όμως σίγουρα μια καλογυρισμένη και πάρα πολύ καλή ταινία.

Νομίζω πως η πρώτη ώρα της νυχτερινής βάρδιας κύλησε πάρα πολύ γρήγορα. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. 6930-0782-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στην Πετρινή, η οποία λέει: τι ωραία δροσιά σήμερα, ρε παιδιά. Αυτός ο καιρός βέβαια δεν είναι καλοκαιρινός. Μοιάζει με Πάσχα. Όντως, μεγάλη εβδομάδα θυμίζει αυτός ο καιρός. Δηλαδή, θες ένα ελαφρύ μπουφανάκι. Αλλά, παιδιά, σας το ξαναλέω: απολαύστε το, γιατί ό,τι και να γίνει, πάντα γκρινιάζει. Είναι τέλη Μαΐου, βρέχει, ζητάτε ζέστη. Είναι Αύγουστος, έχει ζέστη, αντί να βουτήξετε, γκρινιάζετε από ότι θα έρθει ο χειμώνας. Απολαύστε τα φυσικά φαινόμενα όποτε και όπως έρχονται. Πάμε στην υπόθεση στη Σύρο με την 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ που έχασε τη ζωή της ύστερα από το αιματηρό επεισόδιο. Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει ένα ζευγάρι για τη δολοφονία, όμως δεν έχουν ασκηθεί ακόμα διώξη στο ζευγάρι. Η εισαγγελέα ζήτησε την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Έχουν αρχίσει και έρχονται κάποια στοιχεία, όπως από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού προκύπτει ότι η γυναίκα που έχασε τη ζωή της έφτασε έξω από το σπίτι που έγινε το επεισόδιο φορώντας την υπηρεσιακή στολή της, γάντια, και κάλυπτε, προσπαθούσε δηλαδή να καλύψει χαρακτηριστικά του προσώπου της, δηλαδή σαν να ήθελε να μην ξέρει ο κόσμος ότι πάει στο σπίτι ή να μην την πιάσει κάποια κάμερα. Είχε μαζί της ένα σακίδιο πλάτης, στο χέρι κρατούσε μια πλαστική σακούλα και ένα μαχαίρι. Αυτά φαίνονται από το βίντεο που υπάρχουν, από αυτά που έχουν πάρει από τα γύρω σπίτια. Κατά τις ίδιες λέει πληροφορίες, μέσα στο σακίδιο βρέθηκε

που βρέθηκε εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λωστός. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ξαναλέμε, την πόρτα άνοιξε η σύζυγος του άντρα. Τότε η γυναίκα φέρεται να της επιτέθηκε, η γυναίκα που έχασε τη ζωή της, φέρεται να της επιτέθηκε με μαχαίρι. Εν πλάκη ο άντρας άρπαξε το μαχαίρι και άρχισαν να παλεύουν. Εκείνη τη στιγμή τραυμάτισε την γυναίκα στην πλάτη, που ήταν και το μοιραίο χτύπημα. Μάλιστα υπάρχει και κατάθεση από άνθρωπο ο οποίος ήταν στην περιοχή ακριβώς εκείνο το σημείο. Ο άντρας που ενεπλάκησε το επεισόδιο ζήτησε βοήθεια από τον κόσμο, από τους περαστικούς, και ο συγκεκριμένος άντρας προσπάθησε να επενέβει, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική η μαρτυρία του. Περιμένετε λίγες ώρες, είναι σίγουρο ότι θα μάθουμε τα πάντα γύρω από το περιστατικό. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν οικονομικές διαφορές ανάμεσα στο ζευγάρι και την γυναίκα που έχασε τη ζωή της. Οι πληροφορίες μιλούν για κάποια ερωτική σχέση ανάμεσα στον άντρα και την γυναίκα που έχασε τη ζωή της. Εμείς δεν επιβεβαιώνουμε κάτι τέτοιο, θα περιμένουμε να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Η άτυχη γυναίκα που έχασε τη ζωή της θα θαυτεί τις επόμενες μέρες. Το ζευγάρι, είπαμε, δεν διώκεται ακόμη, αλλά κρατείται από την αστυνομία, οπότε λίγο υπομονή, γιατί ήταν όντως πάρα πολύ σοβαρό έγκλημα και πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και κυρίως το λόγο που συνέβη.

Λίγο πριν αφήσω το στούντιο για να έρθει ο Βασίλης να σας πει τις ειδήσεις, να σας πω ότι ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΚΑΕ Άρης ο Βασίλης Τολιόπουλος με ένα συμβόλαιο του 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, κλειστό για 4 χρόνια, και έχει μια δεκαπεντάδα παιχτών ο Άρης φέτος που πραγματικά τρομάζει. Στα γκάρτ, Νέντα Δημητρίεβιτς, Στέφαν Γιώβιτς, ο πολύ έμπειρος γκάρτ, ο Βασίλης Τολιόπουλος, Ματ Μόργαν, Στέλιος Πουλιανίτης, Ελάιζα Μίτρουλουγκ, αν μείνει, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι θα φύγει προς την Ιταλία. Στα small forward, ο Άνταμ Μοκόκα, Λευτέρης Μποχορίδης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Στη θέση 4, ο Έρλε Ρόμπινσον, κατευθείαν από το NBA, όπως και ο Τζέι Λίντελ, κατευθείαν από το NBA, και ο Αμίν Νουά, που πέρσι έδειξε ότι μπορεί να βάλει 20 πόντους σε κάθε παιχνίδι για πλάκα. Και πάμε στο center, που πάντα ο Άρης παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια είχε πρόβλημα. Εκεί θα βρούμε τον Γιώργο Τανούλη, ένα μεγάλο ταλέντο του ελληνικού μπάσκετ, που όμως πρέπει να προσπαθήσει πολύ περισσότερο για να ανέβει επίπεδο. Ο Κώστας Αντετοκούμπο, που αν βρει κίνητρο μπορεί να γίνει πάρα πολύ καλός, και ο πάρα πολύ έμπειρος Κέμ Μπίριτς. Πραγματικά μια ομάδα που μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο EuroCup. Σας αφήνω για λίγο και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κατάσταση επιφυλακής ο κρατικός μηχανισμός λόγω της απότομης επιδείνωσης του καιρού με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 85.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Περισσότερες από 200 κλήσεις δέχτηκαν σε όλη την Ελλάδα τα περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος, με τις πιο πολλές από αυτές να σημειώνονται στην Αττική. Κλείνει αυτή την ώρα τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας μέχρι τις 5 το πρωί του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό νωρίτερα στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Σύμφωνα με την Ελλάς, ένας 35χρονος άνδρας κάλεσε το κέντρο της άμεσης δράσης και είπε πως δέχτηκε πυροβολισμό από έναν άνδρα στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Το θύμα μετά το περιστατικό πήγε στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μηνύματα ενότητας ιστορικής μνήμης και αναφορά στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτική και πολιτική ηγεσία για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Στην ομιλία του κατά τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε ότι ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες από τις οποίες δεν έχουμε ακόμη ανακάμψει. Πρόσθεσε ότι η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη αλλά και για τον λαό. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τη Ρωσία και την Κίνα να μην προμηθεύσουν με όπλα το Ιράν. Όπως ανέφερε τόσο ο πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν όσο και ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, τον έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να το κάνουν. Ωστόσο, τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πολύ κακή για τις δύο χώρες και δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Οι δηλώσεις του γίνονται ενώ παραμένει σε υψηλή ένταση η κρίση Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν, με την Ουάσιγκτον να εξετάζει πληροφορίες για ενδεχόμενη ρωσική βοήθεια προς την Τεχεράνη. Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την έντονη άνοδο των προηγούμενων ημερών, όταν είχαν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά φαίνεται να καθησυχάζεται μετά τις διαβεβαιώσεις των Χούθη ότι δεν σκοπεύουν να διακόψουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται κάτω από 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση στα 88 δολάρια κατέγραψε και το αμερικανικό αργό. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Ισπανία, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται στην περιοχή της Μαδρίτης ανάγκασαν τις αρχές να εκενώσουν άλλες δύο κοινότητες σήμερα και να απομακρύνουν περισσότερα από 7.000 άτομα. Τις προηγούμενες ώρες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους 19.000 κάτοικοι της περιοχής. Παράλληλα, στη Γαλλία, αντιμέτωπος με 4 μεγάλες πυρκαγιές βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ 44.000 άτομα εκένωσαν τη Χερσόνησο Καπ Φερέ. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της 41 ετών γυναίκας, διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών δεν άσκησε προς το παρόν ποινικές διώξεις και διέταξε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Αύριο στις 7 το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, ενώ η κατοικία όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό φυλάσσεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ένας 28χρονος συνελήφθη στην Καλλιθέα Αττικής και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία έπειτα από άγρια επίθεση σε βάρος της 37χρονης πρώην συντρόφου του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερες ασφαλείας αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορούμενου. Ανοιχτή για όλους από σήμερα μέχρι τις 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση βάουτσερ για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την περίοδο 2026-2027. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στη συνέχεια ο καιρός θα είναι έθριος, η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα για τη νυχτερινή βάρδια, τελευταία ώρα και αυτή την εβδομάδα. Η Δάφνη μας στέλνει ένα μήνυμα που λέει: ένα κάμπινγκ είπαμε να πάμε και μόνο ο ουρανός δεν έπεσε στο κεφάλι μας. Αλλά αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα που λέει και η Σκάρλετ Οχάρα. Μα τι επίπεδο. Βέβαια, Δάφνη, δεν δικαιολογείσαι γιατί είσαι από τις πιο πιστές ακροάτριες που έχουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και εμείς σε προειδοποιούμε από την Τετάρτη ότι προσοχή αν είναι να πάτε στη Χαλκιδική για κάμπινγκ, γιατί θα πέσει πάρα πολύ νερό. Σου το είπαμε, δεν μας άκουσες, ρίσκαρες και να τα αποτελέσματα. Όντως όμως αύριο θα είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα, ζεστή και κυρίως την Κυριακή θα ανέβει η θερμοκρασία και 31 και 32 βαθμούς. Θα το απολαύσετε το κάμπινγκ, αρκεί να στεγνώσει το χώμα γρήγορα. Και πάμε στο NBA, όπου οι περισσότεροι σαραντάριδες σηκωνόμαστε με δυσκολία από το κρεβάτι. Κάτι θα πονάει πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ο LeBron James, που είναι 41 και σε πολύ λίγο θα μπει στα 42, συμφώνησε να παίξει άλλα δύο χρόνια με τους Philadelphia Sixers. Μεταγραφή λοιπόν, φεύγει από τους Los Angeles Lakers και πάει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, γιατί έτσι είπε ο ίδιος, με την θρυλική φανέλα των Philadelphia 76ers για 8 εκατομμύρια δολάρια. Θα πάρει και 8 εκατομμύρια δολάρια στα 42 του. Μεγάλος παίχτης, σπουδαίος παίχτης, πλέον δεν μπορεί να αγωνίζεται όπως αγωνιζόταν παλιά τόσα πολλά λεπτά, δηλαδή όμως για 15 λεπτά είναι μια μεγάλη πολυτέλεια για τον εκάστοτε προπονητή. Οι Sixers μετά την υπογραφή του Jaylen Brown, η μεγάλη μεταγραφή που κάναν φέτος οι 76ers, βάζουν σοβαρή υποψηφιότητα να κοντράρουν το δικό μας, το Γιάννη Αντετοκούμπο και τους Miami Heat. Αυτοί οι δύο είναι αυτή τη στιγμή τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του επόμενου NBA.

Λέω να πάμε στη Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα σε ένα στρατόπεδο στο Wiltshire, όπου δύο στρατιώτες συνελήφθησαν γιατί την ώρα που ήταν μέσα στο στρατόπεδο είπαν να πιούνε λίγο παραπάνω. Μέθησαν και αντί να πάρουν τα αυτοκίνητά τους για να βγουν έξω, πήραν ένα όχημα του στρατού, ένα τεράστιο τεθωρακισμένο, κατηγορίας Bulldog λέγεται, μεταφέρει στρατιώτες, ζυγίζει 15 τόνους για να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι και πόσο βαρύ. Χάσαν τον έλεγχο του τεθωρακισμένου και άρχισαν να καταστρέφουν αμάξια που βρέθηκαν στον δρόμο τους. Τεράστιες ζημιές, πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ, τα οποία θα κληθεί να πληρώσει ο Βρετανικός στρατός. Οι δύο στρατιώτες φυσικά συνελήφθησαν, θα αντιμετωπίσουν τις ποινές που ορίζει ο στρατιωτικός νόμος εκεί στη Μεγάλη Βρετανία. Θα πάρουν και από ένα πρόστιμο 600 λίρες ο καθένας. Το θέμα είναι όλες αυτές οι ζημιές που σας ξαναλέω είναι περίπου 12 αμάξια, βλέπω, τα οποία καταστράφηκαν. Πέρασαν από πάνω τους, για να καταλάβετε, άμα δείτε τις εικόνες. Αγγίζει, λέει, η ζημιά για τα αμάξια περίπου στις 360.000 ευρώ. Όλα αυτά θα τα πληρώσει ο Βρετανικός στρατός. Δεν θα ήθελα να είμαι σε καμία περίπτωση στη θέση τους.

Και σας πάω στην Ιαπωνία, όπου είχε πάρα πολύ μεγάλους καύσωνες σε διάρκεια ημερών και η θερμοκρασία ξεπέρασε μέχρι και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Υπήρχαν και θάνατοι στην Ιαπωνία από την ζέστη. Όμως, πριν από τρεις μέρες παρουσιάστηκε μια εντελώς καινούργια συσκευή, πρωτοποριακή οι Ιάπωνες σε αυτό το πράγμα, έφτιαξαν ένα ψυγείο για τους ανθρώπους. Η συσκευή έχει ονομασία Do Human Personal Cooling Box. Εξωτερικά μοιάζει με ένα από αυτά τα αυτόματα μηχανήματα πωλήσεων που έχουν μέσα σοκολάτες και τέτοια. Αν είσαι μέχρι 2-13, μπαίνεις όρθιος και δροσίζεσαι, ρίχνει τη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος μέσα σε λίγα λεπτά, συγκεκριμένα σε λιγότερο από 5 λεπτά. Έχει μάλιστα και έναν διακόπτη ασφαλείας, όπου δεν μπορείς να παραμείνεις εκεί μέσα περισσότερο από 20 λεπτά. Οι ειδικοί, οι επιστήμονες λένε ότι είναι μια συσκευή που μπορεί να αποτρέψει τις θερμοπληξίες σε ακραίες καταστάσεις, δηλαδή αν κάποιος δουλεύει σε εξωτερικούς χώρους και η θερμοκρασία είναι 45 βαθμοί και υπάρχει ηλιακή ακτινοβολία από πάνω του, αυτή η συσκευή λέει μπορεί να τον επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση. Κοστίζει σε ρεύμα εννοώ μόλις 10 cents του ευρώ ανά ώρα. Οπότε είναι και φτηνή στη χρήση του. Πόσο κάνει όμως για να την αγοράσετε? 8.700 ευρώ. Προφανώς δεν απευθύνεται σε ιδιώτες, αλλά πάρα πολλοί δήμοι στην Ιαπωνία εξετάζουν να αγοράσουν αυτές τις συσκευές και να τις τοποθετήσουν σε δημόσιους χώρους, αλλά ενδιαφέρον υπάρχει και από εργοτάξια, όπου οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε ακραίες θερμοκρασίες και αυτές τις συσκευές μπορούν να σώσουν ζωές.

Οι Γερμανοί δεν αντέχουν την αποτυχία και στο πρόσφατο Μουντιάλ που τελείωσε πριν από λίγες μέρες δεν τα πήγαν πάρα πολύ καλά, κάναν πάρα πολύ άσχημες εμφανίσεις, καμία συνοχή η ομάδα. Γι' αυτό και αποφάσισαν να στραφούν στον ίσως τον καλύτερο προπονητή που υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμος, ο Γιούργεν Κλοπ. Και σήμερα παρουσιάστηκε ως ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. 59 ετών ο Γιούργεν Κλοπ. Είναι η πρώτη φορά που θα προπονήσει εθνική ομάδα. Ως τώρα δούλευε μόνο σε συλλόγους. Κάποτε είχε κάνει και μια δήλωση ότι δεν τον ενδιαφέρει να είναι προπονητής μόνο για λίγες ημέρες μέσα στο χρόνο. Στην παρουσίαση ήταν πολύ αυστηρός. Είπε ότι έστω και μια φορά να μου πείτε ότι δεν σας κάνω, εγώ έχω φύγει. Αν δεχτώ αρνητική κριτική και τα βάλετε μαζί μου, εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να κάτσω να υποστώ αυτό το πράγμα. Πολύ αυστηρός. Όταν είσαι σε μια ομάδα πρέπει και να κρίνεσαι. Δεν είναι κάθεση στον πάγκο και ο κόσμος δεν έχει καμία συμμετοχή. Το πρώτο μάτς που θα διευθύνει ως προπονητής για την Εθνική Γερμανία θα είναι απέναντι στη χώρα μας. Απέναντι στην Ελλάδα. Εντός έδρας θα είναι το παιχνίδι. Οπότε δύσκολα τα πράγματα τα βλέπω για την εθνική μας, γιατί θα είναι το πρώτο παιχνίδι. Οι παίχτες θα θέλουν να δείξουν τον καλό τους σε αυτό. Θα είναι ενθουσιασμένο και το κοινό. Οπότε δεν βλέπω να παίρνουμε ούτε έναν βαθμό μέσα στη Γερμανία.

Το μαύρο χρήμα στα καφέ και στα μπαρ φαίνεται πως κυνηγάει η ΑΔΕ με τα εργαλεία που έχει πλέον στη διάθεσή της, μεταξύ αυτών και την τεχνητή νοημοσύνη. Και πάμε στα Τρίκαλα, όπου μέσα σε ένα χρόνο μια καφετέρια στα Τρίκαλα απέκρυψε έσοδα 203.000 ευρώ, λίγο παραπάνω από 203.000 ευρώ. Πώς την πιάσανε την καφετέρια να κλέβει? Πλέον σας είπα ότι χρησιμοποιεί όλα τα τεχνολογικά μέσα που έχει η ΑΔΕ, δηλαδή υπολόγισε τις ποσότητες του καφέ που αγοράστηκαν, τις αποδείξεις που κόπηκαν, έστειλε στο καφέ μετά, αφού μπήκε στο στόχαστρο της εφορίας, προσωπικό για να δει τις δόσεις του καφέ, δηλαδή πόσο καφέ έβαζε μέσα στο, όταν έφτιαχνε για τους πελάτες τα ροφήματα, υπολόγισε σε πόσο καιρό θα τελείωνε ο καφές μέχρι να αγοράσει την επόμενη ποσότητα δηλαδή, και έτσι υπολόγισε πόσες αποδείξεις δεν έκοβε. Πιάστηκε λοιπόν στη φάκα του νόμου ο συγκεκριμένος καταστηματάρχης, θα του επιβληθεί φυσικά ένα τεράστιο πρόστιμο. Δεν απέδωσε ΦΠΑ, για να καταλάβετε, μέσα σε ένα χρόνο μόνο σας λέω, 49.000 ευρώ. Από εδώ και πέρα ο συγκεκριμένος κλάδος θα αντιμετωπίζεται ακριβώς έτσι. Δηλαδή όποια καφετέρια μπαίνει στο στόχαστρο της εφορίας, είτε μετά από καταγγελία, είτε μετά από ελέγχους που γίνονται και βλέπουν ότι οι αποδείξεις που κόβονται είναι πάρα πολύ λίγες. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να δηλώνει 10.000 έσοδα σε μια περιοχή όπου το νίκη μόνο έχει 5.000, καταλαβαίνετε ότι κάτι χτυπάει στο σύστημα, ένα καμπανάκι, και αρχίζουν να τους ελέγχουν. Έτσι λοιπόν η ΑΔΕ θα βρίσκει αυτούς που δεν κόβουν αποδείξεις και φυσικά δεν αποδίδουν ΦΠΑ. Να πούμε βέβαια ότι στον κλάδο της εστίασης, του καφέ και των μπαρ, υπάρχουν τιμιότατοι καταστηματάρχες, να μην τους τσουβαλιάζουμε όλους. Και να θυμίσουμε ότι περνάνε και πάρα πολύ δύσκολα. Τόσο λόγω του ενεργειακού κόστους, πληρώνουν πάρα πολύ μεγάλους λογαριασμούς για το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και η άνοδος των νοικίων για τα καταστήματά τους, τους έχει κόψει πάρα πολύ από το διαθέσιμο εισόδημά τους. Λοιπόν, η τελευταία νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, η Λία Σταμπουλή σήμερα ήταν στον ήχο και τα πήγαμε περίφημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Το βλέπω μέσα από τα μηνύματά σας ότι δεν αφήνετε καμία εκπομπή που δεν ακούτε και είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Έρχεται Σαββατοκυριακό, μη σας τρομάζουν οι σημερινές βροχές, δεν θα βραχείτε αύριο. Αντιθέτως, θα ανέβει η θερμοκρασία και θα μπορείτε να βγείτε έξω, να πάτε βόλτες, να δείτε φίλους, να δείτε οικογένειες, αγαπημένα πρόσωπα. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά. Καλό βράδυ σε όλους, καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε επιφυλακή μέχρι αύριο ο κρατικός μηχανισμός λόγω των σφοδρών βροχών και καταιγίδων σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς και σε τμήματα της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας, ιδιαίτερα στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολογικών δικτύων, περισσότεροι από 112.780 κεραμνοί καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που αποτυπώνει τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας. Συνολικά πάνω από 216 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν ένα τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για συμφωνία. «Θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Στη Μέση Ανατολή, η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία του Ιράν προειδοποίησε ότι για κάθε Ιρανό που θα σκοτώνεται θα στοχοποιείται ένας Αμερικανός στρατιώτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της για τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Πακιστάν επιχειρεί να μεσολαβήσει για την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου υπό σημαία Μοζαμβίκης, στο οποίο επέβαιναν 28 Ινδοί ναυτικοί, δέχτηκε επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράν απόψε, όπως ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη. Λίγο νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε ένα δεξαμενόπλιο στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός του. Το πλοίο, το οποίο δέκατο ονομάστηκε, χτυπήθηκε επειδή οι Αμερικανικές δυνάμεις πίστευαν ότι μετέφερε Ιρανικό αέριο, όπως πρόσθεσε το Ιρανικό πρακτορείο. Στη Γαλλία, η κυβέρνηση συγκαλεί εκτάκτως αυτή την ώρα το Διυπουργικό Όργανο Διαχείρισης Κρίσεων για τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στη χώρα και από τις οποίες έχουν πληγεί κυρίως οι νοτιοδυτικές περιφέρειες Ζιρόντ και Λαντ. Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν προχωρήσει στην απομάκρυση 110.000 κατοίκων από τις εστίες τους. Ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νιέζ διαβεβαίωσε ότι οι αρχές θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τον Μπορντό, την ώρα που η πυρκαγιά, η οποία έχει ήδη κάψει πάνω από 140.000 στρέμματα, κατευθύνεται προς την πόλη. Συναγερμός και στην Ισπανία. Σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης χειρίχθηκαν η Μαδρίτη και η Άβυλα, όπου μένονται ανεξέλεγκτα δύο πύρινα μέτωπα, τα οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις αναμένεται να ενωθούν. Περισσότεροι από 40.000 είναι οι εκτοπισμένοι. Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς της αξίας της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Στην ομιλία του κατά τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, τόνισε ότι ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες από τις οποίες δεν έχουμε ακόμη ανακάμψει. Πρόσθεσε ότι η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα τόσο για την πολιτική τάξη αλλά και για το λαό. Στη Σύρο, η εισαγγελέας δεν άσκησε προς το παρόν ποινικές διώξεις για τη δολοφονία της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη. Αύριο στις 7 το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, ενώ η κατοικία όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό θα φυλάσσεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό νωρίτερα στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Σύμφωνα με την Ελλάς, ένας 35χρονος άνδρας κάλεσε το κέντρο άμεσης δράσης και ισχυρίστηκε ότι δέχτηκε πυροβολισμό από έναν άνδρα στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Το θύμα μετά το περιστατικό πήγε στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Κλειστό αυτή την ώρα τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός μέχρι τις 5 το πρωί του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Yeah.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.